Εσύ έγινες και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αρχή.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η παρακοή των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, όπως είναι γνωστό από τη διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως, είχε ολέθρια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αντί να οδηγηθεί στη θέωση που ήταν ο προορισμός του, με βάση την κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού δημιουργία του, έγινε δέσμιος της φθοράς και του θανάτου και περιήλθε υπό το κράτος της αμαρτίας και του διαβόλου. Ανήμπορος να σώσει τον εαυτό του από αυτή την κατάσταση, χρειαζόταν ένα λυτρωτή. Βλέποντάς τον ο Θεός να υποφέρει, ανέλαβε ο ίδιος από ευσπλαχνία τη σωτηρία του δια της ενανθρώπισής του στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε στη γη ως άνθρωπος για να επιτελέσει το έργο της απολύτρωσης του ανθρώπινου γένους από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Κύρια στάδια του όλου σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η σάρκωση, ο σταυρικός θάνατος και η Ανάσταση. Με τη σάρκωση του λόγου η ανθρώπινη φύση αναδημιουργείται και επανακτά την αυθεντικότητά της. Ο Ιησούς Χριστός, σε αντιδιαστολή με τον πρώτο Αδάμ, ο οποίος παρέσυρε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στην πτώση, με δεδομένη την ενότητα της ανθρώπινης φύσης, όσο έσχατος Αδάμ, θεραπεύει και αγκαλιάζει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, πάλιν δυνάμει της ενότητος της ανθρωπίνης φύσεως. Με τη σταύρωσή του ο Χριστός, σηκώνοντας τα βάρη των αμαρτιών του κόσμου, γίνεται εξυλαστήριο θύμα και προσφέρει την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Με την Ανάστασή του νικά το θάνατο και γίνεται απαρχή των κεκοιμημένων. Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού ολοκληρώνεται με την Ανάληψη, η οποία σηματοδοτεί την εκπλήρωση της αποστολής του στον κόσμο και τερματίζει με ιδανικό τρόπο την επίγεια παρουσία του. Ο Κύριος της οικονομίας

Ας πληρώσας το μυστήριον, ανέβηκε όπου είναι το πρώτερον, δηλαδή υπεράνω πάντων των ουρανών. Η ανάβαση βέβαια του Χριστού στον ουρανό ως αντίποδας της κατάβασής του στη γη δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γη απουσίαζε από τον ουρανό, γιατί ως Θεός ουδέποτε τους ουρανούς της σε αυτού παρουσίασε γύμνωσεν. Η ενανθρώπιση άλλωστε του λόγου δε σήμαινε άρση της θεότητάς του. Γι' αυτό και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τα λόγια του Κυρίου «εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο, πάλιν αφήμι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα», σημειώνει. Πλην, αν και εξήλθεν από τον Πατέρα και έγινε άνθρωπος, δεν αφήκεν όμως ποτέ αυτόν. Επειδή συγκατάβασης μεν αυτού έγινε διυπερβολήν αγαθότητος, ουχή δε μετάβασης τοπική. Ίδιον γάρ των υλικών και πεπερασμένων είναι το να μεταβαίνουν από τόπον εις τόπον, ουχή δε και των πάντι αήλων και απείρων, οποίος είναι ο Θεός. Το οξύμορο σχήμα λοιπόν της ανάληψης του Κυρίου προς τον εαυτού Πατέρα, «ον περούν κατέλειπε, καν σάρκα ήλυφε», ή δηλώνει απλά την επιστροφή του λόγου στη θεϊκή του δόξα, ή εξηγείται από την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπό του και υπό την έννοια ότι η άνοδος στον ουρανό αφορά την ανθρώπινη φύση του. Εδώ εξάλλου έγκυται και το βαθύτερο νόημα της ανάληψης. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, δεν διέλυσε το σώμα του πριν αναληφθεί, όπως υποστήριζε ο αιρετικός απελής, ούτε το απέθεσε στον ήλιο όπως έλεγε ο αιρετικός Ερμογένης, αλλά ανεβαίνοντας τον ουρανό, σώμα θείων εκταφής αυθαρτήσας φέρει συν αυτό. Το γεγονός τούτο έχει τεράστια σημασία, γι' αυτό και ο υμνοδός αναφωνεί: «Θαύμα καινοπρεπές, η βρώτη ως γαρ φύσης, εις ουρανούς ανήλθεν, η ενωθήσα λόγο Θεό το Παντοκράτορη». Με την άνοδό της στον ουρανό, η ανθρώπινη φύση βρίσκει τον οριστικό τόπο διαμονής της και σώζεται αμετάκλητα. Καμία νέα πτώση δεν μπορεί πια να την απομακρύνει από το Θεό. Ο Χριστός την οδήγησε προς τον Θεό Πατέρα και την εγκατέστησε μια για πάντα στους κόλπους του Τριαδικού Θεού, χωρίς φυσικά αυτό να συνεπάγεται κάποια προσθήκη στην Αγία Τριάδα, γιατί η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Λόγος δεν έχει ξεχωριστή ανθρώπινη υπόσταση, αλλά είναι ενυπόστατη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Με την ανάληψη επομένως καταδεικνύεται ότι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας δεν είχε στόχο μόνο την επαναφορά της ανθρώπινης φύσης στην προπτωτική της κατάσταση, αλλά κάτι παραπάνω. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος, ο λόγος ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν, και έτσι δεν λύτρωσε απλά τον άνθρωπο από το βάρος των συνεπειών της πτώσης, αλλά εκπλήρωσε και τον τελικό του προορισμό. Ό,τι δηλαδή δεν κατάφερε ο Αδάμ, το πραγματοποίησε ο Χριστός, και πιστοποίηση γι' αυτό αποτελεί η μετάβαση της ανθρώπινης φύσης του στον ουρανό. Μία μετάβαση που είχε ως αποτέλεσμα και την άρση της διάστασης μεταξύ αισθητής και νοητής φύσης, αφού ο Χριστός, μετά του προσληφθέντος αναληφθεί σώματος, ουρανών και γην ίνωσε διε αυτού και της νοητής συνήψε τα αισθητά και μη ανέδειξε την κτιστήν φύσην τες των εαυτής ακρότης ημερών. Η ανάληψη λοιπόν είναι το επιστέγασμα του έργου της Θείας Οικονομίας. Με αυτήν ολοκληρώνεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και αποκαλύπτεται στην πληρότητά του. Περιγράφοντάς το επιγραμματικά, ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι ο Θεός, όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασιν, συνεζωποίησεν το Χριστό και συνήγυρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Δεδομένου κατά συνέπεια ότι η ανάληψη εμπεριέχει όλη τη θεολογία των προγενέστερων γεγονότων της Θείας Οικονομίας και συνιστά την τελείωσή της, είναι εύλογο να εκλαμβάνεται ως η κορονίδα των μυστηρίων του Χριστού.

ολοκληρώνοντας, αγαπητοί ακροατές, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού στη γη, η ανάληψη σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας εποχής, η οποία εγκαινιάζεται με την Πεντηκοστή και εκτείνεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Η σχέση της ανάληψης με την Πεντηκοστή και τη Δευτέρα Παρουσία είναι στενότατη και προσδίδει μεγαλύτερες διαστάσεις στο πολυσήμαντο νόημά της. Η Πεντηκοστή, που είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας, καθότι η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Κυρίου υπό τη μορφή πυρήνων γλωσσών 50 ημέρες μετά την Ανάσταση αφορά τη σύσταση της Εκκλησίας, συνδέεται άμεσα με την Ανάληψη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι κατά τους τρεις πρώτους αιώνες τα δύο γεγονότα συνεορτάζονταν, κάτι που αποδεικνύει την ενιαία κατανόησή τους από την εκκλησιαστική συνείδηση. Τη συνάφεια μεταξύ Ανάληψης και Πεντηκοστής φανέρωσε ο ίδιος ο Κύριος μας, λέγοντας προς τους περίληπους για την επικείμενη αναχώρησή του από κοντά τους μαθητές του, ότι συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Εάν γαν μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Η Ανάληψη, επομένως, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την Πεντηκοστή και είναι ο προάγγελός της. Ο Κύριος μας ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον, το κόσμο. Το διάστημα μεταξύ των δύο γεγονότων, σύμφωνα και με την επαγγελία του Κυρίου, πως θα ζητήσει από τον Πατέρα να στείλει άλλο παράκλητο στους μαθητές, υπό τον όρο ότι τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, εκλαμβάνεται ως χρόνος κατά τον οποίο εκφέρεται αυτή η ηκεσία και γίνεται αποδεκτή. Ακολουθεί κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και έτσι το κέρδος για την ανθρωπότητα είναι διπλό, αφού έχει ενέχειρο σωτηρίας από τη μια μεριά το σώμα του Κυρίου στον ουρανό και από την άλλη το Άγιο Πνεύμα στη γη. Με την έλευσή του στον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο το έργο του Χριστού. Δεν αποκαλύπτει νέες αλήθειες, αλλά οδηγεί τους πιστούς στην αλήθεια, στην κατανόηση δηλαδή των όσων δίδαξε και έπραξε ο Χριστός μας. Καταδεικνύεται έτσι η στενή σχέση μεταξύ Ανάληψης και Πεντηκοστής. Την παρουσία του Χριστού στη γη, η οποία τερματίζεται με την Ανάληψη, διαδέχεται η αποστολή του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, με σκοπό την προσοικείωση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού από την πλευρά των ανθρώπων. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η Ανάληψη δεν σημαίνει την παντελή απουσία του Κυρίου από τον κόσμο. Ο Χριστός δεν αποκόπτεται από την ιστορία, αλλά όπως ο ίδιος διαβεβαιώνει, «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Είναι απόν σωματικά, αλλά παρόν πνευματικά. Παραμένει ενωμένος με τον κόσμο δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται μια μυστική συνάντηση του πιστού με τον Χριστό, αλλά και δια της μεσιανικής εξουσίας του που ενεργεί μέσα στον κόσμο. Εμφανίζεται σε όποιον αποδεικνύει την αγάπη του προς Αυτόν δια της τήρησης των εντολών του και κατοικεί μέσα στην ψυχή του. Μετά λοιπόν την Ανάληψη και την Πεντηκοστή και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός είναι παρόν στην Εκκλησία εν το Αγίο Πνεύματι.

Εκτός από προάγγελος της Πεντηκοστής, η ανάληψη, αγαπητοί ακροατές, είναι προάγγελος και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Στους έκθαμβους κατά την ώρα της ανάληψης μαθητές του, δύο άγγελοι, υπό τη μορφή λευκοντημένων ανδρών, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσεται ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις των ουρανών. Η αναχώρηση λοιπόν του Χριστού συνοδεύεται από την προαναγγελία περί επανόδου του στη γη κατά αντίστοιχο τρόπο. Προς το παρόν τον Κύριον δι' ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, όν ελάλησεν ο Θεός διαστόματος των Αγίων απαιώνος αυτού προφητών. Τώρα είναι ο καιρός της επιτέλεσης του έργου της Εκκλησίας στον κόσμο και της προετοιμασίας για την επανέλευση του Κυρίου. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Χριστός θα επιστρέψει εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής για να κρίνει τον κόσμο. Η στενή σχέση μεταξύ ανάληψης και Δευτέρας Παρουσίας έγκυται στο γεγονός ότι ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό μεταξύ άλλων και για να ετοιμάσει τόπο για τους ανθρώπους, ώστε επιστρέφοντας να τους παραλάβει και να τους οδηγήσει εκεί όπου βρίσκεται ο ίδιος. Με την ανάληψη του Θεανθρώπου ανοίγουν οι πύλες του ουρανού για την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται πρώτος στον ουρανό ως πρόδρομος υπέρ ημών. Η ανάληψη κατά συνέπεια, σε συνδυασμό με την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας, αποτελεί ένα πολύ παρήγορο γεγονός για το ανθρώπινο γένος. Ο Όσιος Νήλος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ασφαλίσε του γένους ελπίδες, εν ουρανό βασιλέα συγγενή και κτημένε, ως και πάλιν μετά της αυτής αρκός πάσιν οφθήσετε». Ο Πάπας Ρώμης Λέων ο Πρώτος επίσης τονίζει ότι η ανάληψη του Χριστού είναι δική μας προαγωγή και όπου προάγεται η δόξα της κεφαλής, εκεί αρμόζει να οδηγείται και η ελπίδα του σώματος. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Κύριος είναι πρόδρομος των ανθρώπων στον ουρανό, η ανάληψή του προμηνεί αντίστοιχη ανάληψη των ανθρώπων που θα πραγματοποιηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει ότι με την επάνωδο του Χριστού στη γη θα αναστηθούν οι νεκροί και μαζί με τους εναπομείναντες ζωντανούς αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Η ανάληψη ωστόσο δεν είναι κοινή όπως η Ανάσταση. Ο ίδιος ο Κύριος προλέγει ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία δύο έσονται εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Δύο αλήθουσι εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Δεν θα αναληφθούν συνεπώς όλοι, αλλά μόνον οι άξιοι προς απάντηση του Κυρίου, ενώ οι υπόλοιποι θα παραμείνουν στη γη αναμένοντας την τιμωρία για τα αμαρτήματά τους. Οι δίκαιοι επίσης θα τιμηθούν με την τοποθέτηση στα δεξιά του Κυρίου και θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ οι άλλοι θα τοποθετηθούν αριστερά του, όπου είναι ο προθάλαμος για την κόλαση. Εδώ ακριβώς αναφαίνεται και η ηθική διάσταση της ανάληψης του Κυρίου. Εφόσον κατά τη Δευτέρα Παρουσία οι άξιοι μόνο θα γευτούν τη χαρά της ανάληψης, την οποία η ανάληψη του Χριστού προοικονομεί, το ζητούμενο από την πλευρά των ανθρώπων είναι η ενάρετη ζωή. Με αφορμή τον εορτασμό της Ανάληψης, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς καλεί τους πάντες να ζήσουν κατά το παράδειγμα του Κυρίου και να καταπολεμήσουν τα πάθη, ώστε να αναληφθούν προς τον Κύριο όπως εκείνος προς το Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι, επισημένοντας ότι μακάριος πραγματικά άνθρωπος είναι όποιος αξιωθεί της αρπαγής εν εφέλες, καλεί τους ενάρετους να προοδεύουν στην αρετή και τους αμαρτωλούς να αλλάξουν τρόπο ζωής για να μπορέσουν όλοι μαζί να υποδεχτούν τον Κύριο με παρησία. Η ανάληψη του Κυρίου λοιπόν ως προάγγελος της Δευτέρας Παρουσίας μας υποδεικνύει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε σύνοικοι του Κυρίου στον

εγώ με θυμώνει μη. Είναι η ώρα, όπως είπαμε, η επίσημη και συγκινητική του μεγάλου αποχωρισμού. Ο Ιησούς πρόκειται να αφήσει τους μαθητές του, αυτούς που ηγάπησεν εις τέλος, με τέλεια αγάπη, για να αναχωρήσει για τον ουράνιο πατέρα του. Τους αφήνει λοιπόν τις τελευταίες του υποθήκες και παραγγελίες για το τόσο υπεύθυνο και τιμητικό ιεραποστολικό του έργο. Και τότε, την ώρα που τους αφήνει, την ώρα της αναχωρήσεως, τους προσφέρει τον θαυμαστό και παράδοξο λόγο του. «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Να, αγαπητοί ακροατές, ο παράδοξος αλλά πραγματικός λόγος που αποτελεί υπόσχεση και διάψευστη βεβαίωση του σωτήρα Χριστού. Τους το τονίζει με τόση έμφαση ώστε να μην παραμένει παρά μικρή αμφιβολία. «Εγώ, όχι άλλος, θα παραμένω μαζί σας. Εγώ ο βασιλιάς και κύριος όλων, ο αρχηγός της ζωής και νικητής του θανάτου, θα είμαι ο συμπαραστάτης και σύμμαχός σας στους αγώνες σας. Ποτέ δεν θα σας αφήσω μόνους. Θα συμπορεύομαι ενισχυτής στο πλευρό σας. Συνοδοιπόρος, συναγωνιστής και συμπολεμιστής πάσας τας ημέρας. Ούτε μια μέρα δεν θα μείνετε χωρίς τη βοήθεια και προστασία μου. Αποδημεί ο Χριστός τους ουρανούς, ομόθρονος και συμπάρεδρος εκ δεξιών του Πατρός. Και αυτό προς το δικό μας συμφέρον. Μας το είπε, αγαπητοί ακροατές, καθαρά. Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Αποδημεί τη σαρκή για να παρίσταται εκ δεξιών του θρόνου του Θεού και να μεσητεύει υπέρ ημών. Αλλά αν είναι απόν το σώματι, είναι παρόν το πνεύματι. Τι θα συνέβαινε αν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του παρέμενε στη γη? Περιορισμένος θα ήταν μόνο σε μια περιοχή της γης. Μόνον με ιερές αποδημίες θα τον συναντούσαμε. Απραγματοποίητη επιθυμία για πολλούς. Ενώ τώρα είναι μαζί μας πνευματικός αλλά και πραγματικός. Όσοι θέλουν να τον πλησιάσουν, να τον αναστραφούν, να τον δεχτούν, να έρθουν σε στενή επικοινωνία μαζί του, το πετυχαίνουν. Και σε αυτό ακόμα το σημείο φαίνεται η αγάπη του Χριστού για όλους μας. Όχι μόνο για μια περιορισμένη ομάδα ανθρώπων ή μια ορισμένη εποχή, αλλά για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, στους πειρασμούς και στις θλίψεις, στους καθημερινούς αγώνες και στις δοκιμασίες, όταν οι δυνάμεις θα μας εγκαταλείπουν κάτω από το δυσβάστακτο βάρος του πόνου, του σωματικού ή του ψυχικού, όταν η απελπισία και η απογοήτευση θα εισορμούν ακάθεκτες στην τραυματισμένη μας καρδιά, τότε θα τον αισθανόμαστε δίπλα μας και θα ακούμε παρήγορη και ενισχυτική τη φωνή του. «Θαρσείτε, μη φοβάστε, είμαι εγώ κοντά σας. Και αν όλοι σας αρνηθούν και σας εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ δεν θα απομακρυνθώ από κοντά σας». Αυτό το νόημα έχει ρητή και κατηγορηματική υπόσχεση του Κυρίου: «Ιδού εγώ με θυμών ημί». Είμαι μαζί σας και θα είμαι για πάντα μαζί σας. Όχι θεωρητικά και απρόσωπα, αλλά πραγματικά και ψηλαφυτά. Άλλοτε με τη δική μου μυστική ή μυστηριακή παρουσία και άλλοτε με τα πρόσωπα των αδελφών που εγώ θα στέλνω και θα βάζω κοντά σας. Δεν θα είσαστε πια μόνοι και ορφανοί. Να, η εκκλησία που θεμελιώνω είναι η μητέρα σας. Όλοι οι πιστοί αδελφοί σας. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, σύντροφος και οδηγός σας. Σας προσφέρω τα μυστήρια και προπάντων τη Θεία Ευχαριστία, το σώμα μου και το αίμα μου, την παντοδύναμη τροφή. Με αυτήν κατεξοχήν θα ζείτε την παρουσία μου με τρόπο αισθητό και ψηλαφυτό. Θα με νιώθετε ανάμεσά σας, μέσα σας, έως της συντελείας του αιώνος. Πράγματι, η ανάληψη του Κυρίου δεν είναι η αρχή μιας απουσίας. Δεν είναι η μέρα του αποχωρισμού. Είναι η αρχή μιας διαφορετικής παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά μας. Είναι ένας σταθμός για την Εκκλησία Του, για όλους τους πιστούς. Ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί με τον Ιησού. Αυτός μας αποστέλει να εργαστούμε στον απέραντο αγρό της ανθρωπότητας. Εκεί που οι αδελφοί μας, οι αδελφοί Του, μας περιμένουν. Εκεί μας λέει πως θα το συναντήσουμε. Εκεί κοντά στα τόσα αδέλφια του, τα εγγύς και τα μακράν, θα είναι και εκείνος εκεί και θα μας περιμένει. Και θα παραμένει ανάμεσα στα ανώνυμα και επώνυμα πλήθη του κόσμου
ανάμεσά μας έως τη συντελείας του αιώνος.

Όταν βρεθούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μπροστά στη βυζαντινή εικόνα της αναλήψεως του Κυρίου μας, πρέπει να μείνουμε με σιωπηλή περισυλλογή, λέει ο Παύλος Ευδοκίμοφ, πριν να αρχίσει να μιλά η ίδια εικόνα. Πρέπει να παραδοθούμε στη χάρη της που οδηγεί σιγά σιγά στην καρδιά του μηνύματός της. Η σύνθεση με το λιτό και ισχυρό λυρισμό της είναι ένα θαύμα αρμονίας, όπου ψάλλει η κάθε λεπτομέρεια. Με το σύνολό της ελευθερώνεται και υποβάλλεται σε μια σπουδαία μουσική συμφωνία που λέει «Άνος χώμεντας καρδίας». Η εικόνα της αναλήψεως του Κυρίου μας περιέχει δύο θέματα. Το θέμα Εκκλησία, για την οποία μίλησε ο Κύριος πριν από την ανάληψη, από τη μια μεριά, και η σκηνή της αναλήψεως από την άλλη. Και επειδή στην Αγία Γραφή περισσότεροι στίχοι μιλούν για την Εκκλησία και λιγότεροι για την ανάληψη του Χριστού, ο Βυζαντινός Αγιογράφος, που στηρίζεται στη γραφική διήγηση, διαθέτει ανάλογα και το χώρο της εικόνας. Το μεγαλύτερο και κύριο μέρος της καταλαμβάνουν οι Απόστολοι με την Παναγία, δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας, και ένα μικρό τμήμα στο επάνω μέρος καταλαμβάνει ο Κύριος που αναλαμβάνεται. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Θεοτόκος η μορφή της, οι Απόστολοι τα θεμέλια της. Με αυτή την ένδειξη μιας συνεχούς ευλογίας, οι Απόστολοι αναλαμβάνουν το έργο της εκκλησιαστικής συνάξεως. Τα δύο θέματα της εικόνας έχουν για πλαίσιό τους μια τοποθεσία με βουνά, επάνω στα οποία είναι φυτρωμένα ελαιόδεντρα, και τα οποία βουνά παριστάνουν το όρος των ελαιών στο οποίο έγινε η ανάληψη. Το όρος αυτό βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ και ήταν κατάφυτο από ελαιόδεντρα κατά τους αρχαίους χρόνους. Ο Χριστός μας, που βρίσκεται, όπως είπαμε, στο επάνω μέρος της εικόνας, βρίσκεται συνήθως μέσα σε στρογγυλή δόξα και σπάνια μέσα σε οειδή καθισμένο σε ερυθρό ουράνιο τόξο ή σε θρόνο. Με το δεξί του χέρι ευλογεί και στο αριστερό κρατάει λιτάριο που γράφει «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης». Το λιτάριο είναι το σύμβολο του διδασκάλου. Έτσι ο Χριστός εικονίζεται ως πηγή της χάριτος, της ευλογίας και του λόγου, της διδασκαλίας. Αυτά τα δύο ποτέ δεν έπαψαν μετά την ανάληψη. Τη δόξα μέσα στην οποία βρίσκεται ο αναλαμβανόμενος Κύριος την κρατούν πετώντας δύο άγγελοι που συμβολίζουν τη θεία μεγαλειότητα και εξουσία. Σε μερικές εικόνες, αντί για τη δόξα, κρατούν εφέλη. Επίσης, πολλές φορές δεν κρατούν τη δόξα, αλλά ατενίζουν τον Κύριο σε στάση προσευχής. Επίσης, άλλοτε εικονίζονται να σαλπίζουν, σύμφωνα με το ψαλμικό «Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος». Οι Απόστολοι είναι χωρισμένοι στα δύο, έχοντας στη μέση την Παναγία. Πίσω από την Παναγία βρίσκονται δύο λευκοφορεμένοι άγγελοι που δείχνουν τον αναλαμβανόμενο Κύριο και κρατούν λιτάρια τα οποία γράφουν του ενός αγγέλου «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατέμ βλέποντες εις των ουρανών» και του άλλου «Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών». Στα κείμενα της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στην Ανάληψη δεν αναφέρεται ότι παραβρέθηκε και η Θεοτόκος αυτήν. Γι' αυτό μας πληροφορεί η Ιερά Παράδοση και τοποθετείται εκεί, γιατί η Θεοτόκος είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον ιό της και είναι ο άξονας όλης της συνθέσεως. Έχει τα χέρια της υψωμένα σε στάση προσευχής και πολλές φορές πατάει πάνω σε υποπόδιο για να δείξει την ξεχωριστή θέση της μεταξύ των Αποστόλων και των Αγγέλων. Οι Απόστολοι, με τα στραμμένα κεφάλια τους προς τον Χριστό και τις κινήσεις των χεριών τους, έρχονται σε αντίθεση με την ατάραχη και ήρεμη μορφή της Παναγίας. Η ηρεμία της εκφράζει την αναλύωτη αλήθεια της Εκκλησίας μας. Η εικόνα με την Παναγία και τους Αποστόλους παρουσιάζει την Εκκλησία, προς την οποία ο Χριστός δίνει την υπόσχεση της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα την ζωοποιήσει και θα την κινητοποιήσει. Έτσι συνδέεται εσωτερικά η Ανάληψη με την Πεντηκοστή,
όπως αναφέρουν και οι ύμνοι της γιορτής. Δεξιά από την Παναγία ζωγραφίζεται με το κεφάλι προς τον ουρανό και με το χέρι μπροστά στα μάτια του ο Απόστολος Παύλος. Είναι γνωστό από τις πράξεις των Αποστόλων πως ο Παύλος δεν βρισκόταν μαζί με τους Αποστόλους την ημέρα της Αναλήψεως. Αυτό όμως, αγαπητοί, γίνεται διότι σε πολλά η Ορθόδοξη εικονογραφία δεν παριστάνει μια υπόθεση του Ευαγγελίου με ιστορική ακρίβεια, αλλά συμβολικά. Στην εικονογραφία γίνεται μια προσπάθεια αναπληρώσεως της θέσεως του Ιούδα μεταξύ των Αποστόλων. Στέκεται θαμβωμένος και με το χέρι μπροστά στα μάτια, όπως έκανε όταν θαμβώθηκε από το φως του Χριστού όταν πήγαινε στη Δαμασκό. Στους μεγάλους ναούς η ανάληψη ζωγραφίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μια και την άλλη μεριά της καμάρας που βρίσκεται πάνω από το Ιερό Βήμα και καλύπτει όλο το πλάτος της. Στη μέση εικονίζεται ο Χριστός μέσα σε δόξα και γύρω του δύο ή τέσσερις άγγελοι που κρατούν την εφέλη. Και με την περιγραφή όσο γινόταν καλύτερη της ερμηνείας της εικόνας της Αναλήψεως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας, το Βαγγέλη το Σφακενάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου Ντουμάνη που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε πρώτο ο Θεός τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Σοφία των Αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Με τη χάρη και ευλογία του Θεού θα ξεκινήσουμε σήμερα την ερμηνεία του τετάρτου βιβλίου των Ψαλμών. Είναι μια ενότητα που περιλαμβάνει τους ψαλμούς 89 έως 105. Ας θυμηθούμε ότι ολόκληρο το ψαλτήριο αποτελείται από 5 τέτοιες συλλογές που τις ονομάζουμε βιβλία των ψαλμών και η κάθε μία συλλογή τελειώνει με τα λόγια «Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο», όπως το ακούσαμε και το ερμηνεύσαμε στον προηγούμενο ψαλμό. Ο 89ος ψαλμός θα είναι λοιπόν το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ψαλμός που αποτελεί φιλοσοφία επάνω στην βραχύτητα της ζωής και στην ανθρώπινη αθλειότητα και ταλαιπωρία. Πολύ έχει απασχολήσει και απασχολεί την ανθρώπινη σκέψη το γεγονός ότι η ζωή μας, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο είναι πολύ σύντομη. Αν τη συγκρίνει κανείς με την πορεία των αιώνων, θα την θεωρήσει ως μία στιγμή. Πολύ δε περισσότερο η συντομία της ανθρώπινης ζωής και παρουσίας φαίνεται όταν συγκριθεί με την αιωνιότητα του Θεού. Μια τέτοια σύγκριση μπορούμε να πούμε ότι αποτολμά ο ιερός ψαλμωδός. Γι' αυτό σωστά έχει χαρακτηριστεί από τον ερμηνευτή ιερέα Κωνσταντίνο Καλίνικο ο ψαλμός αυτός ως σοβαρή και επιβλητική οδή μέσα στην οποία η θεολογία αμιλάται, συναγωνίζεται δηλαδή την ανθρωπολογία, δηλαδή ο περί Θεού λόγος συμπορεύεται και συναγωνίζεται τον περί ανθρώπου λόγο και η βαθιά γεροντική πείρα με τις υπερφυσικές ελάμψεις που ξεχύνονται πάνω της. Στενάζει και κλαίει ο ιερός ψαλμωδός όταν θυμάται την συντομία αλλά και την ταλαιπωρία της ζωής του ανθρώπου. Ναι, αλλά εκφράζει και την πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη του στο Θείο θέλημα. Έχει την επίγνωση ότι ο άνθρωπος είναι παροδικός, αδύναμος, μικρός και ταλέπορος, αλλά ο Θεός ο αιώνιος είναι το στήριγμα και η καταφυγή του. Συγγραφέας του ψαλμού αυτού, σύμφωνα με την επιγραφή, είναι ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού. Ωραιότατος τίτλος για τον ψαλμό. Προσευχή του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού. Μας λέει ξεκάθαρα ότι ο ψαλμός αυτός είναι μία προσευχή, την οποία απευθύνει στο Θεό ο μεγάλος προφήτης και νομοθέτης και οδηγός του λαού, ο Μωυσής, τον οποίο επωνομάζει άνθρωπο του Θεού. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Μωυσής δέχεται αυτόν τον χαρακτηρισμό. Τον συναντάμε και στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 33ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με τους λόγους: «Και αυτή η ευλογία ειν ευλόγησε Μωυσής, άνθρωπος του Θεού, του Υιούς Ισραήλ, πρώτης τελευτής αυτού». Ζηλευτή επωνυμία. Άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, άνθρωπος που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, που είναι εκλεκτός του Θεού, που ανήκει στο Θεό, που είναι ευάρεστος στο Θεό, που είναι οικείος του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ιδιαίτερα τιμημένος, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού αισθάνεται και εξαιρετικά υπεύθυνος για το έργο του Θεού, για τη δημιουργία του Θεού, για τους συνανθρώπους του, όπως ακριβώς συνέβαινε με τον Μωυσή, όπως συνέβαινε με τον Πάγκαλο Ιωσήφ, ο οποίος αιτιολόγησε το ότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί εκδικητικά για τους αδελφούς του, επειδή αισθάνεται ότι είναι άνθρωπος του Θεού. «Του γάρ Θεού είμαι εγώ», λέει στους αδελφούς του, «πώς θα μπορούσα να σκεφτώ να σας εκδικηθώ». Όταν νιώσουμε την τιμή που μας κάνει ο Θεός να μας θεωρεί δικούς του, οικείους του, θα νιώσουμε και μεγάλη χαρά μες στην ψυχή μας και αγαλίαση, ελπίδα και παρηγορία, αλλά και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Να είμαστε αντάξιοι αυτού του τίτλου. Και το τονίζουμε αυτό, διότι όλοι, αδελφοί μου, μπορεί να γίνουμε και να είμαστε, αν το θέλουμε, άνθρωποι του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαθές έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς όχι απλώς άνθρωποι του Θεού, αλλά τέκνα του Θεού κατά χάριν. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα εισαγωγικά λόγια αποτελούν μια βασική προϋπόθεση, ένα υπόβαθρο για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του ψαλμού που ακολουθεί. Ας πούμε, πριν εισέλθουμε στο κείμενο του ψαλμού, ότι ο ψαλμός αυτός φαίνεται ότι είναι έργο του Μωυσέως, και από το ότι το ύφος και οι ιδέες που περιλαμβάνει συμφωνούν με άλλα έργα που αποδίδονται στο Μωυσή και που είναι γραμμένα μέσα στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως παραδείγματος χάρη οι λόγοι του που βρίσκονται στο Δευτερονόμιο. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι ο ψαλμός αυτός είναι ο παλαιότερος όλων. Γράφτηκε προς το τέλος της πορείας του Ισραήλ διαμέσου της ερήμου της Πετρέας Αραβίας προς την γη της Επαγγελίας, όταν η γενεά εκείνη που βγήκε από την Αίγυπτο εξαφανιζόταν λίγο-λίγο σύμφωνα με την απόφαση του Θεού εξαιτίας της ασεβίας και της αμαρτίας της. Ας έρθουμε όμως στο ιερό κείμενο. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλασθήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύ. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου όση ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή εν νυκτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται. Το πρωί ως ηχλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέση σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ας σταματήσουμε την ανάγνωσή μας στο σημείο αυτό, όπου και ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ψαλμού, στο οποίο, όπως ακούσαμε με μια πρώτη ανάγνωση, εκφράζονται σκέψεις πλήρης σοβαρότητος, ίσως όμως και παραπόνου για την βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Μια αντίθεση είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Αντίθεση μεταξύ της ανθρώπινης ματαιότητας και της θείας αιωνιότητας. Ταυτόχρονα όμως και μια έκφραση πίστεως προς εκείνον ο οποίος είναι το καταφύγιο των πιστών από γενεάς σε γενεά. Κύριε, εσύ έγινες το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά. Όλες οι γενιές που πέρασαν σε σένα προστρέχουν. Εσύ έγινες για μας ασφάλεια και προστασία. Πού αλλού μπορεί να καταφύγει ο άνθρωπος? Πού μπορεί να αισθανθεί σιγουριά? Πού μπορεί να νιώσει στήριγμα παρά μόνο στο Θεό, το Θεό των Πατέρων? Γενεά και γενεά, λέει ο Μωυσής, και εννοεί τους προπάτορες από τους οποίους παρέλαβε ο λαός του Ισραήλ την αληθινή πίστη στον ένα Θεό.

νιώθουμε ότι ο Κύριος είναι το καταφύγιό μας. Γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον κόσμο και μας συγκέντρωσε ως όρνης τα νοσία υπό τα σπτέρυγας, όπως η γλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά, κάτω από τη σκέπη των πτερήγων, κάτω από τα ανοιχτά χέρια του εσταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας βρίσκουμε καταφύγιο. Και εκεί ίσως μπορούμε να βρούμε την παρηγορία αλλά και την απάντηση στην αγωνία μας, στο φόβο μας, αλλά και στη λύπη που μπορεί να δημιουργηθεί στην ψυχή μας, συνειδητοποιώντας τη συντομία αλλά και την αδυναμία της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Αυτός ο Θεός λοιπόν, ο οποίος είναι το καταφύγιό μας από γενεά σε γενεά, είναι ο αιώνιος Θεός. Πριν γίνουν τα βουνά, προτού διαμορφωθεί η γη και η οικουμένη, πριν από όλους τους αιώνες εσύ υπήρχες προαιωνίως και θα υπάρχεις στους αιώνες των αιώνων. Μία βαθιά ομολογία πίστεως στην αιωνιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι αναλύωτος, πάντοτε ο ίδιος, όσο και αν περνούν οι αιώνες. Γι' αυτό και μπορούμε να νιώθουμε σιγουριά κοντά Του, άναρχος και ατελεύτητος. Το από του αιώνος σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει αρχή, και το έως του αιώνος σημαίνει ότι δεν έχει τέλος. Σε αυτόν λοιπόν τον αιώνιο Θεό μπορούμε να πιστεύουμε εμείς οι μικροί και αδύναμοι και ταλέποροι άνθρωποι. Ο Θεός σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά τη δική μας μικρότητα και αδυναμία. Γι' αυτό και σε εκείνον στρέφεται ο ποιητής για να προσευχηθεί χάριν των ανθρώπων. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε ιοί των ανθρώπων. Μη επιτρέψεις να ταπεινωθεί ο άνθρωπος με την αμαρτία, να μην οδηγηθεί ο άνθρωπος στην εκμυδένιση και την καταστροφή, διότι η αμαρτία που μας χωρίζει από το Θεό μας στρέφει πίσω προς το μηδέν, προς την απώλεια. Το μη αποστρέψεις σημαίνει μη επιτρέψεις να επιστρέψει ο άνθρωπος στην εκμυδένιση εξαιτίας της αμαρτίας. Γι' αυτό και είπες επιστρέψατε ή των ανθρώπων, δηλαδή επιστρέψτε σε μένα, μετανοήστε άνθρωποι, για να έχετε ζωή, για να ξεφύγετε από αυτή την πορεία του θανάτου. Επιστρέψατε ιοί των ανθρώπων. Πρόσκληση του Θεού να έρθουμε ξανά κοντά Του για να μας δώσει ζωή. Θυμηθείτε το κήρυγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μετανοείτε ότι ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το ίδιο ακριβώς προσκλητήριο. Ελάτε, επιστρέψτε στο Θεό, αφήστε τη ζωή της αμαρτίας, τη ζωή της ταπεινώσεως με την έννοια του εξευτελισμού, και ελάτε ή των ανθρώπων για να γίνετε παιδιά του Θεού. Επιστρέψτε όπως επέστρεψε ο άσωτος Υιός στο πατρικό σπίτι και απόλαυσε και πάλι

την πατρική στοργή, την πατρική προστασία, την πατρική φροντίδα. Ο Θεός μας περιμένει να μας δώσει ζωή αιώνια. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμοί σου, όση ημέρα η ευθές. Ή της διήλθεν και φυλακή ενικτή. Χίλια χρόνια στα μάτια σου, Κύριε, είναι σαν τη χτεσινή μέρα που πέρασε. Ίσως και ακόμα λιγότερο. Σαν τη βάρδια, τη νυχτερινή βάρδια της στρατιωτικής φρουράς. Μια τέτοια βάρδια κράταγε 3 ή 4 ώρες. Όσο κάνει λοιπόν μια σκοπιά, μια στρατιωτική βάρδια, τόσο φαίνονται τα χίλια χρόνια μπροστά στα μάτια του Θεού, μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Ένα τίποτε. Και μάλιστα λέει σαν την νυχτερινή φρουρά, διότι τη νύχτα όλοι κοιμώνται και κανείς δεν θυμάται τι συνέβη εκείνη την ώρα. Έτσι ξεχνιόνται και οι καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής, περνούν και ξεχνιόνται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το Θεό, ο οποίος είναι αιώνιος. Γι' αυτό και συνεχίζει: τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται. Η εξουθενωμένη, η ταλαιπωρημένη ζωή των ανθρώπων διαρκεί μόλις λίγα χρόνια. Είναι σαν τη χλώη που βλασταίνει το πρωί και πολύ γρήγορα παρέρχεται. Ναι, όπως ακριβώς η χλώη, έτσι το άνθος της ζωής μας ανθίζει το πρωί, αλλά με τον ήλιο μαραίνεται και παρέρχεται, και μέχρι το βράδυ έχει πέσει το άνθος της, έχει σκληρύνει και έχει ξηρανθεί. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι με την πορεία της ζωής του χορταριού, το πρωί θα ανθίσει και το βράδυ θα πέσει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας θυμίζει ότι άλλων ανθρώπων το άνθος της ζωής μαραίνεται το πρωί κιόλας, δηλαδή ενώ είναι νέοι στην αρχή της ζωής, πρόωρα, ενώ άλλων το εσπέρας, δηλαδή στα γεράματα. Ούτως ή άλλως όμως, είτε λίγο είτε περισσότερο ζήσει ο άνθρωπος, η ζωή του παρέρχεται και είναι μια ζωή με πολλές ταλαιπωρίες, χρόνος με πολλές ταλαιπωρίες. Περιέγραψε με σοβαρότητα και παράπονο τη βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Πού όμως οφείλεται η θλίψη που αισθάνεται στην καρδιά του ο ψαλμωδός? Πού αποδίδεται η παροδικότητα αυτή των ανθρώπων, και μάλιστα των ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύθηκε ο Μωυσής τόσα χρόνια στην έρημο, και τώρα τους βλέπει ένας-ένας να φεύγουν? Θα αναζητήσει να βρει την αιτία για να μπορέσει να ζητήσει στη συνέχεια και τη βοήθεια από τον παντοδύναμο Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 89ο Ψαλμό, στον στίχο 7. Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο πρώτο μέρος του 89ου Ψαλμού ακούσαμε την προσευχή του Ιερού Ψαλμοδού που σύμφωνα με την επιγραφή είναι ο Μωυσής, μια προσευχή που εκφράζει σκέψεις πάνω στη βραχύτητα και την ταλαιπωρία της ανθρώπινης ζωής. Πόσο μικρή είναι η ανθρώπινη ζωή μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού, του Θεού που αποτελεί όμως για τους πιστούς καταφύγιο και στήριγμα. Στο δεύτερο μέρος ο Ιερός Ψαλμοδός θα φιλοσοφήσει πάνω στους λόγους για τους οποίους οι Ιουδαίοι δέχτηκαν τη Θεία Τιμωρία να πεθάνουν πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Ας δούμε τι γράφει λοιπόν στο κείμενο. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτας ανομίας ημών ενώπιόν σου, ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρε ημών εξέλιπον και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη ημών ως η αράχνιε μελέτων, ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιάν σου ούτως γνωρισόνμη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Γιατί οι Εβραίοι φεύγουν δια του θανάτου από την παρούσα ζωή πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας? Το λέει εξαιτίας των αμαρτιών τους. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η αμαρτία είναι και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους η αιτία του θανάτου. Η αμαρτία τίκτη των θάνατων και εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Γι' αυτό γνωρίζοντας την ιστορική συγκυρία στην οποία γράφτηκε ο ψαλμός αυτός μπορούμε να πάρουμε τα διδάγματά μας και γενικότερα για την πορεία της ανθρωπότητας. Και εμείς ο λαός σου κινδυνεύουμε να χαθούμε και να εξαφανιστούμε από την οργή σου και ταραχθήκαμε από το μεγάλο θυμό σου, διότι τοποθέτησες τις αμαρτίες μας μπροστά σου και ολόκληρη η ζωή μας είναι φανερή κάτω από το φως του προσώπου σου. Οι αμαρτίες του λαού του Ισραήλ, οι αμαρτίες της ανθρωπότητος, οι αμαρτίες του κάθε ενός μας βρίσκονται ενώπιον του Θεού, διότι το βλέμμα του Θεού είναι φως, παρακολουθεί και βλέπει τα πάντα και μάλιστα ώστε να είναι παρόν, όχι σαν κάτι που πέρασε και ξεχάστηκε, γιατί για το Θεό
Τέτοιες διαδικασίες δεν υπάρχουν. Όλα είναι μπροστά σου. Όλα τα ξέρεις. Οι αμαρτίες μας είναι γνωστές σε σένα. Και αυτές είναι που έγιναν η αιτία να ταραχθούμε εξαιτίας του θυμού σου. Θυμός του Θεού είναι οι συμφορές που μας βρίσκουν όταν απομακρυνθούμε από εκείνον. Δεν τις επιβάλλει ο Θεός, είναι τα αποτελέσματα των επιλογών μας. Αλλά ανθρωπομορφικά τα καταγράφει ο ψαλμωδός για να γίνουν περισσότερο κατανοητά από τους ανθρώπους. Και ο ένατος στίχος λέει κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Επειδή όλες οι μέρες μας πήγαν χαμένες, όλες οι μέρες μας πέρασαν άσκοπα, αυτό σημαίνει, χωρίς να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, χωρίς να φροντίσουμε για τη μετάνοιά μας, χωρίς να φροντίσουμε όσο θα έπρεπε για τις εντολές και το θέλημά σου. Εξέ λοιπόν οι μέρες μας χάθηκαν άσκοπα, γι' αυτό και εμείς τώρα εξαιτίας της οργής σου χανόμαστε. Τα χρόνια μας είναι γεμάτα ματαιότητα, όπως ο ιστός της αράχνης. Μελετώ τα χρόνια του ανθρώπου, τα χρόνια μας, και τα βρίσκω μάταια, όπως είναι ο ιστός της αράχνης. Αλήθεια αδελφοί, για σκεφτείτε, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας πώς περνά? Οι περισσότερες ημέρες, ώρες, τα χρόνια των ανθρώπων που ξοδεύονται, ποιο είναι το ουσιαστικό στο οποίο επιδοθήκαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και της καρδιάς μας και του νου μας? Δυστυχώς θα δούμε ότι η ματαιότητα κερδίζει. Μάταια πράγματα τα οποία φαντάζουν ως ικανοποιήσεις, στην πραγματικότητα ικανοποιήσεις παθών, αδυναμιών και πειρασμών. Πέρασαν, χάθηκαν οι μέρες μας, γι' αυτό και εμείς χανόμαστε. Γι' αυτό γευόμαστε το μηδενισμό, τη ματαιότητα. Και τι έκανα τόσα χρόνια που πέρασαν? Ποιο το όφελος? Τι απόμεινε τελικά από όλους τους κόπους και τις αγωνίες? Πράγματι, σαν την ματαιοπονία της αράχνης μοιάζει πολλές φορές η ζωή μας. Ας μας προβληματίσει ο λόγος του ψαλμωδού για το μέλλον. Οι μέρες των ετών της ζωής μας, συνεχίζει ο ψαλμωδός, είναι κατά μέσο όρο 70 χρόνια. Αν κάποιος έχει δυνατή κράση, μπορεί να φτάσει τα 80. Και το μεγαλύτερο μέρος της ολιγοχρόνιας αυτής ζωής μας είναι γεμάτο κόπους και πόνους. Ή και αν ζήσουμε περισσότερο στα βαθιά γεράματα, θα έχουμε περισσότερο κόπο και πόνο, διότι επέρχεται κατάπτωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και υποφέρουμε. Κοιτάξτε φιλοσοφία, είναι μετρημένα τα χρόνια της ζωής μας. Την εποχή που γράφτηκε ο ψαλμός φαίνεται το προσδόκιμο μέσος όρος ζωής ήταν 70 χρόνια και για τους πιο δυνατούς 80. Μπορεί σήμερα να είναι κάπως υψηλότερο το προσδόκιμο ζωής, δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει ότι είναι περιορισμένη η ζωή μας, κάποιες δεκαετίες.
και αν ζήσουμε περισσότερο στα βαθιά γεράματα, το ευχόμαστε στους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το γύρας συνοδεύεται από την κατάπτωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και επομένως είναι φυσικό να έχει και κάποια ταλαιπωρία. Αλλά ίσως ο λόγος του ψαλμοδού να σημαίνει και κάτι ακόμη, ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ζει ο άνθρωπος, τα 70-80 αυτά χρόνια, είναι κόπος και πόνος. Και συνεχίζει: ποιος γνωρίζει το μέγεθος της οργής σου και ποιος μπορεί να αναμετρήσει το θυμό σου σύμφωνα με το φόβο και τον σεβασμό που οφείλεται σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό και ότι η ζωή του εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί τότε θα αποκτήσει τον θείο φόβο, θα αρχίσει να υπολογίζει το Θεό και αν αρχίσει να υπολογίζει το Θεό θα φροντίζει να αξιοποιεί καλώς και το χρόνο της ζωής του. Δηλαδή ο φόβος του Θεού, ο σεβασμός προς το Θεό, η επίγνωση ότι ο Θεός μας παρακολουθεί γίνεται πηγή και αρχή γνώσεως και σοφίας. Κάνε με λοιπόν να γνωρίσω, Κύριε, τη δεξιά σου, η οποία τιμωρεί και παιδαγωγεί, εμπνέοντας σε μένα το φόβο σου και γνώρισέ μου αυτούς που είναι μορφωμένοι στην καρδιά με την αληθινή σοφία του θείου φόβου σου, για να αποκτήσω, εννοείται, και εγώ τη σοφία αυτή. Βλέπετε ότι ζητά να αποκτήσει την άνωθεν σοφία, η οποία θα αποτελέσει γνώση που θα τον καθοδηγήσει σωστά ώστε να αξιοποιήσει το διάστημα της ζωής που του έδωσε ο Θεός, να μην πάει η ζωή χαμένη. Ωραιότατη προσευχή. Όταν διαπιστώνουμε την ολιγότητα των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην αφήνουμε τη σκέψη και τη διάθεσή μας να κατευθύνεται σε μια απογοήτευση, σε κάποια θλίψη, σε ένα φόβο για αυτή τη συντομία και το επικείμενο τέλος. Όχι, ας θυμηθούμε ότι υπάρχει ο Θεός που δεν είναι μόνο ο νομοθέτης αλλά είναι και ο Θεός της αγάπης, είναι η καταφυγή μας, ή όπως μας είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο στοργικός πατέρας. Και αυτή η σκέψη ας μας αναδείξει περισσότερο φιλότιμους, ώστε το δώρο που μας έκανε, το δώρο της ζωής, να το αξιοποιήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του, σύμφωνα με την αληθινή σοφία την οποία έχουν όλοι εκείνοι που τον πίστεψαν και ακολούθησαν τον νόμο του.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 81ο Ψαλμό, στον στίχο 13. Μια προσευχή του μεγάλου προφήτου και νομοθέτου Μωυσέως είναι ο Ψαλμός που διαβάζουμε. Μια προσευχή μέσα στην οποία βλέπουμε τον Ιερό Ψαλμωδό να περιγράφει με πλήρη σοβαρότητα την βραχύτητα και ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, το ότι ο άνθρωπος τη ζωή του την περνά στη ματαιότητα διότι δεν την αξιοποιεί, διότι επιδίδεται στην αμαρτία απομακρυνόμενος από το Θεό, και έτσι γίνεται ακόμη πιο πονεμένη και ταλέπορη η ζωή του, και καταλήγει στο τρίτο μέρος του ψαλμού, το οποίο θα αναγνώσουμε αμέσως, σε μια θερμή οικεσία προς το Θεό, να φανεί ήλαιος προς το λαό του Ισραήλ βέβαια, αλλά και γενικότερα προς τους ανθρώπους, διότι το εύρος του ψαλμού είναι μεγάλο και τελικά περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, εφόσον είναι μια προσευχή που ο καθένας μας μπορεί να απευθύνει στο Θεό για όλους τους ανθρώπους. «Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και παρακλήθητη επί της δούλης Σου. Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου Σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα, και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Εφρανθεί ημεν, ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς, ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους Σου και επί τα έργα Σου, και οδήγησον τους Υιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και το έργον των χειρών ημών κατεύθυνον». Ωραίο και παρήγορο το τέλος του ψαλμού. «Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε?» Στρέψε, Κύριε, το πρόσωπό Σου ευνοϊκό προς εμάς. Στρέψε το βλέμμα Σου σπλαχνικό για μας και παρακλήθητη επί της δούλου Σου, και δέξου τις παρακλήσεις των δούλων Σου. Μέχρι πότε, Κύριε, θα μας παραβλέπεις, θα αποστρέφεις το πρόσωπό Σου? Είναι η κραυγή του ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης, του ανθρώπου που απόκαμε μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στην άγνοια, που συνειδητοποίησε την ανυπάρκειά του. Μέχρι πότε, Κύριε, γύρισε το πρόσωπό Σου σε μας, δέξε τις παρακλήσεις των δούλων Σου. Ζητά τη Θεία Βοήθεια, ζητά τη σωτηρία. Παρακαλεί ο Μωυσής ίσως τότε να μη απολεσθούν οι Ισραηλίτες στην έρημο, αλλά παρακαλεί να μην απολεσθούν οι άνθρωποι εξαιτίας των αμαρτιών τους, να σταματήσει κάποτε αυτή η ταλαιπωρία, αλλά και αυτή η ομαδική πορεία στην απώλεια. Θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε στο βάθος της αιτήσεως αυτής του Μωυσέως το αίτημα να στείλει ο Θεός τον Μεσσία οπωσδήποτε, διότι μόνο με το Μεσσία, με το Χριστό, με την πραγμάτωση του σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου, μπορεί να επέλθει η τελική λύση στο δράμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και είναι μυστηριώδη τα επόμενα λόγια του ψαλμού. «Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου Σου, Κύριε». Κύριε, χορτάσαμε το πρωί από το έλαιό Σου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είναι μία ευχή. Έτσι το ερμηνεύουν πολλοί από τους ερμηνευτές.
Κάνε Κύριε ώστε σύντομα να εμπλιστούμε, να χορτάσουμε από το έλεος που θα μας προσφέρεις, από τη βοήθεια που θα μας δώσεις. Κάνε να σκυρτήσουμε από αγαλίαση και να εφρανθούμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Ναι, είναι ένα αίτημα που υποβάλλει ο Μωυσής στο Θεό, ίσως όμως είναι και μία προφητεία. Γι' αυτό και το καταγράφει ως ήδη γεγονός. Χορτάσαμε το πρωί από το έλαιό σου. Θυμηθείτε ότι και σε άλλη περίπτωση το πρωί όταν αναφέρεται έχει συμβολική σημασία και μεταθέτει τη σκέψη μας στο μοναδικό εκείνο πρωινό που ο κόσμος άλλαξε ριζικά, που ο κόσμος ξημέρωσε με άλλο φως. Είναι το πρωί της Αναστάσεως του Κυρίου. Εκείνο το πρωί χόρτασε ο κόσμος από το έλεος του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από τη δικαιοσύνη του Θεού, από τη ζωή τη νέα που ο Κύριος μας χάρισε, αυτή την οποία μας προσκαλεί η Εκκλησία μας κάθε Πάσχα να απολαύσουμε. Δεύτε πόμα πίω μεν κενών, ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγή εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού. Το πρωινό η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν, σκυρτήσαμε από αγαλίαση και νιώσαμε τη μέγιστη ευφροσύνη. Πώς ψάλουμε στην Ανάσταση? Αυτή η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή. Και αυτή η αγαλίαση και η ευφροσύνη έγινε η αρχή μιας αιώνιας αγαλιάσεως και ευφροσύνης στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, από εδώ και πέρα όλες τις μέρες της ζωής μας. Και αυτές οι μέρες θα είναι ατέλειωτες στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα εφρενόμαστε, θα χαιρόμαστε. Η προσευχή του Μωυσή κρύβει τη βεβαιότητα της εκπληρώσεως στο απότερο μέλλον, αλλά είναι βεβαιότητα. Τότε θα εφρενόμαστε αντί της θλίψεως την οποία νιώσαμε τις δύσκολες μέρες που δοκιμάσαμε τόσες ταλαιπωρίες. Ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς. Θα εφρενόμαστε αντί για τις θλίψεις που επέτρεψες να δοκιμάσουμε. Ναι αδελφοί, σε τούτο τον κόσμο μπορεί να δοκιμάζουμε θλίψεις και εξαιτίας των αμαρτιών μας, και γιατί ο Θεός θέλει να μας θεραπεύει από την αμαρτία, να μας γυμνάζει στο καλό, να μας προστατεύει. Αλλά σε εκείνη την καινούρια τη μέρα, την αβράδιαστη της Βασιλείας των Ουρανών, όλες αυτές οι θλίψεις θα μετατραπούν σε ευφροσύνη και χαρά για όλους εκείνους που πιστέψανε και δέχτηκαν τις δωρεές του Θεού. Κοίταξε λοιπόν με συμπάθεια, Κύριε, τους δούλους σου που είναι έργα δικά σου, και καθοδήγησέ τους στην οδό της σωτηρίας, τους δούλους σου αλλά και τα παιδιά τους και τους ιούς αυτών και τις επερχόμενες γενναίες, ώστε η λαμπρότης του Κυρίου να είναι εφημάς και επί το έργο των χειρών ημών. Ας είναι η λαμπρότητα του θείου φωτισμού το πρόσωπο του Κυρίου στραμμένο σε μας, και να κατευθύνει τα έργα των χειρών μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, τις ενέργειές μας, και ευόδωσε τα έργα μας, ώστε και σε τούτο τον κόσμο να επιβιώνουμε, αλλά κυρίως τα έργα μας αυτά να έχουν αντίκρισμα στην ουράνια βασιλεία. Ωραιότατος ο ψαλμός. Ξεκίνησε όπως είδαμε ως θρήνος και καταλήγει ως βεβαιότητα.
μικρός, ταπεινός και πρόσκαιρος ο άνθρωπος και γεμάτη βάσανα η ζωή του. Όμως όταν πιστέψεις τον Κύριο, έχει καταφύγιο, έχει στήριγμα, έχει προστάτη, έχει εγγυητή, ο οποίος όχι απλώς του υποσχέθηκε, αλλά του χάρισε ανάσταση και ζωή αιώνια. Αυτό το Θεό ας τον δοξάσουμε και ας απαντήσω σε μία ερώτηση ακροατού μας. Ισχύει, λέει, και στις μέρες μας η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Δαβίδ ότι θα είναι πάντα στο πλάι του λαού του Ισραήλ? Όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή και όπως διαπιστώσαμε και στη σημερινή, αγαπητέ αδελφέ, ο Κύριος εκπληρώνει την υπόσχεσή του και είναι πάντα στο πλάι του λαού του Ισραήλ. Πιανού Ισραήλ όμως? Του νέου Ισραήλ της Χάριτος, του νέου λαού που τον αποτελούν όλοι εκείνοι που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, που πίστεψαν στο λόγο του, ενώθηκαν μαζί του, συσταυρώνονται μαζί του και προγεύονται την Ανάστασή του, την οποία θα γεύονται στους αιώνες. Σε αυτόν τον Ισραήλ της Χάριτος ανήκουμε και εμείς. Ο αρχαίος Ισραήλ ολοκλήρωσε την αποστολή του. Όσοι από εκείνους που ανήκαν στον αρχαίο Ισραήλ πίστεψαν στον Ιησού Χριστό αποτελούν μαζί με μας το νέο Ισραήλ της Χάριτος και σε μας εκπληρώνονται οι προφητείες που ο Θεός υποσχέθηκε στο Δαβίδ. Ας έχουμε πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη χάρη αυτού του Θεού να μας στηρίζει, να μας εφραίνει, να μας παρηγορεί και να μας καθοδηγεί στη ζωή μας. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή «Βιβλικά θέματα» είναι η τελευταία μέσα στην αναστάσιμη περίοδο που ζούμε. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στο γεγονός της αναλήψεως του Χριστού και στην υπόσχεση για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει αρχικά να δούμε ότι η πίστη της πρώτης εκκλησίας στο ουσιαστικό νόημα του Καινού Τάφου και η βεβαιότητα των μαθητών και αποστόλων σε εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού και μάλιστα σε μια απτή και συγκεκριμένη εμπειρική ιστορική γνώση που, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφισαν», κάνουν αναγκαία και την αποδοχή της πίστεως στην ανάληψη του Ιησού Χριστού, η οποία αποτελεί την τελευταία ενέργεια της επί της γης παρουσίας του. Το αναστημένο σώμα του Κυρίου ήταν ταυτόχρονα και ορατό από τους Αποστόλους. «Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ούκαι έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να εγκαταλείψει και πάλι τη γη μας και τον αισθητό κόσμο των ανθρώπων και να επιστρέψει στους ουρανούς. Η μακρά περίοδος της επιγής παρουσίας αλλά και η σύντομος των αναστάσιμων εμφανίσεώς του έλαβε τέλος. Αυτό πλέον που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξιοσημείωτο και κυριαρχεί στη σκέψη, στην πίστη και στην ελπίδα όλων είναι η νέα, αισιόδοξη, εσχατολογική προοπτική και τα ελπιδοφόρα γεγονότα της εκ νέου παρουσίας που υποδηλώνει η ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς. Εάν ο κενός τάφος και το γεγονός της Αναστάσεως μαζί με τις αλλεπάλληλες και συναμφείς εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού έγιναν αντιληπτά και αποδεκτά ως ιστορικά γεγονότα, τότε κατ' επέκταση και η ανάληψη στους ουρανούς πρέπει να θεωρηθεί ιστορικό γεγονός και ανεξάρτητο από το προηγούμενο της αναστάσιμης δόξας. Και η ανάληψη είναι ένα αδιάσπαστο τμήμα, το τελευταίο της επίγειας και ιστορικής πορείας του Ιησού Χριστού. Χωρίς το γεγονός αυτό παραμένει ελλειπής η γνώση μας σχετικά με την ιστορία του Ιησού, αφού με το καταπληκτικό αυτό συμβάν έχουμε ένα είδος αποκατάστασης του Χριστού ως Υιού του Θεού στην προτέρα του δόξα, η οποία και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και ένδοξη παρουσία του.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα δούμε τα ιστορικά πλαίσια και τη θεολογική σημασία που έχει ακριβώς το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Η ανάληψη ως ιστορικό γεγονός πρέπει να συνέβη κοντά στα Ιεροσόλυμα και πιθανώς στο όρος των Ελαιών ή κάπου στα περίχωρα της Βιθανίας 40 ημέρες μετά την Ανάσταση. Είδαμε ότι οι μαθητές αναχώρησαν από τα Ιεροσόλυμα για τη Γαλιλαία αμέσως μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο Θωμά και την εκ δευτέρου εμφάνιση στην κοινότητα των μαθητών, που σημαίνει πιθανώς την επομένη της 8ης ημέρας. Στη Γαλιλαία παρέμειναν περίπου ένα μήνα, όπου είχαμε και τις υπόλοιπες εμφανίσεις του Αναστάντος προς διάφορα πρόσωπα, στις οποίες ιδιαίτερα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, ενώ λίγο πριν την Ανάληψη οι ίδιοι μαθητές βρίσκονται και πάλι στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, κατ' εντολή του Χριστού, θα έπρεπε να περιμένουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Στις διηγήσεις του Λουκά, ο οποίος έχει αποκληθεί ο θεολόγος της Ανάληψης, έχουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του γεγονότος αυτού και μάλιστα με έναν έντονο και σαφή ρεαλισμό. Αποφεύγει ο ιερός αυτός ιστορικός της Καινής Διαθήκης συστηματικά κάθε τάση δοξολογικής ερμηνείας της Ανάληψης, όπως τα λέγαμε σήμερα, για να τονίσει ακριβώς την ιστορικότητα του γεγονότος. Οι όροι που χρησιμοποιεί είναι έντονα ρεαλιστικοί, όπως «επήρθη», «διέστη από αυτόν», «ανεφέρετο εις τον ουρανόν» και «βλεπόντον αυτόν». Δίνει δηλαδή έμφαση σε εξωτερικά φυσικά φαινόμενα που συνοδεύουν το γεγονός της Ανάληψης, όπως στην ύπαρξη νεφέλης, η οποία και υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, με σκοπό να αποκλείσει παράλληλα και κάθε μυστικιστική ερμηνεία που θα σήμαινε και πάλι αμφισβήτηση της ιστορικότητας του γεγονότος. Η ύπαρξη νεφέλης, σύμφωνα με τη συμβολική βιβλική γλώσσα, υποδηλώνει εδώ τη θεότητα του Χριστού, που είχε μεγάλη σημασία για την πίστη της πρώτης εκκλησίας, αλλά και ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη διαμόρφωση της θεολογίας και χριστολογίας μετά την Ανάσταση. Η χρήση των ρεαλιστικών αυτών όρων και διατυπώσεων και η έμφαση στη συγκλονιστική εντύπωση που προκάλεσε η θέα του αναλαμβανόμενου στους ουρανούς Κυρίου, ενώ οι Απόστολοι ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, έχει ως σκοπό να αποτραπεί από τον Ιερό Συγγραφέα και κάθε πιθανή στο μέλλον μυθική ερμηνεία της Ανάληψης. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία της Καινής Διαθήκης. Κάθε ιστορική και θεολογική προσέγγιση των γεγονότων της ζωής του Ιησού Χριστού, από τη Φάτνη και εξής, δεν μπορεί να γνωρίσει και να παραβλέψει και αυτή την προοπτική που θέτει ο Ιερός Συγγραφέας με το γεγονός της Ανάληψης. Ο Ιησούς δεν δοξάστηκε μόνο με την Ανάστασή Του. Έφτασε στο ύψιστο σημείο της δόξας του Θεού και με το γεγονός της ανάβασης και ανάληψής Του στους ουρανούς. Η Καινή Διαθήκη εμένει στην έννοια της αποκάλυψης της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού η δόξα του Θεού είναι ολόκληρη παρούσα. Ο Χριστός είναι και Υιός του Θεού και επομένως απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Η δόξα του Θεού που έρχεται να ακτινοβολήσει στους ανθρώπους πρώτα φανερώθηκε και έλαμψε εν το προσώπο Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς μετά την Ανάσταση και Ανάληψη εισήλθεν στη Θεία Δόξα και ως Κύριος της Δόξης άνοιξε το δρόμο και για τη δόξα του ανθρώπου. Η δόξα του Χριστού ολοκληρώνεται τελικά με τη δόξα των πιστών του, όπως γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη λεγόμενη αρχιερατική προσευχή «Δε δόξασμε εν αυτής». Έτσι, για την Εκκλησία με την Ανάσταση και την Ανάληψη άρχισε να ανατέλει μια καινούργια εποχή, ο αιώνας του μέλλοντος και της εσχατολογικής
αποκατάστασης στη δόξα του Θεού, αφού δια των γεγονότων αυτών έχουμε μια άνοδο του Χριστού στη δύναμη και στη δόξα, αλλά και άνοδο του ανθρώπου στη σωτηριολογική και εσχατολογική πληρότητα. Με αυτή την έννοια κατανοούμε τώρα γιατί με την ανάληψη του Χριστού άρχισε για τους πιστούς ο χρόνος της αναμονής της Δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του Κυρίου. Όσοι αποδέχονται την πίστη στην Ανάσταση και Ανάληψη είναι στραμμένοι προς το μέλλον και προς την εκ νέου παρουσία του Χριστού. Όσοι απορρίπτουν τα γεγονότα αυτά είναι φυσικό να απορρίπτουν και την ελπίδα της εκ νέου παρουσίας. Πολλοί προτιμούν να θεωρούν ότι η τελευταία φάση της ιστορικής πορείας του Ιησού πρέπει να σταματάει στο Σταυρό του Γολγοθά και στον ενταφιασμό του στον εσφραγισμένο τάφο που ήταν έξω από τα τείχη της πόλης των Ιεροσολύμων, τίποτε πέρα από αυτά. Αυτό σημαίνει για πολλούς άρνηση της Ανάστασης και Ανάληψης. Για τη χριστιανική πίστη όμως όλων των αιώνων τα γεγονότα της Ανάστασης και της Ανάληψης του Χριστού δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, όπως δεν ήταν και για την πρώτη Εκκλησία. Οι άμεσες και έμεσες αναφορές στην Ανάληψη από την Ευαγγελική και Αποστολική παράδοση ακριβώς αυτή τη μεγάλη σπουδαιότητα επισημαίνουν. Η Ανάληψη ακόμα, αγαπητοί ακροατές, προσδιορίζει από τώρα την ουρανόδρομη κίνηση και φορά της Εκκλησίας προς την πληρότητα και ολοκλήρωση της τελείωσης του ανθρώπου κατά τους έσχατους χρόνους. Ο μέλλοντας αιώνας ήδη έχει αρχίσει και επίκειται πλέον η φανέρωση της δόξας του Θεού στον άνθρωπο. Τώρα είναι καιρός για ανάνυψη, μετάνοια και επιστροφή όλων στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς ο χρόνος μεταξύ της Ανάληψης και της Δευτέρας Παρουσίας είναι χρόνος δραστηριότητας της Εκκλησίας και άσκησης της Ιεραποστολής για την επισυναγωγή των εθνών στην πίμνη του Χριστού. Είναι χρόνος κηρύγματος και ποιμαντικής διακονίας. Μετά την Ανάληψη αποστέλλεται η Εκκλησία με τους Αποστόλους στον κόσμο για να πραγματοποιήσει και η ίδια τη δική της ιστορία και ζωή και να ασκήσει κατά δυναμικό τρόπο το σωτηριολογικό της έργο μέσα στην ιστορία ως συνέχεια του έργου του Ιησού Χριστού. Εάν ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας και της πλήρωσης των πάντων αργοπορεί να έρθει, τούτο σημαίνει ουσιαστικά καθυστέρηση του έργου της Ιεραποστολής και της μετάνοιας. Η αναβολή του τέλους σημαίνει έκφραση της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Πάντως, με την Ανάσταση και την Ανάληψη, ήδη έχει αρχίσει η εποχή της έντονης προσδοκίας, αλλά και της πιο δυναμικής και δημιουργικής πίστεως. Όλοι μας τώρα, όπως οι μαθητές και Απόστολοι τότε κατά τη στιγμή της Ανάληψης ήσαν στραμμένοι προς τα άνω, πρέπει να είμαστε και εμείς ατενίζοντες με ελπίδα προς το μέλλον και προς τον ουρανό που είναι ο αρχικός τόπος προέλευσης και ο τελικός σκοπός με αιτήκησής μας, διότι ούκαι έχουμε όδε μένουσα πόλην, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Τέλος, Ανάληψη δεν σημαίνει όπως συνήθως νομίζουμε αναχώρηση, φυγή και απουσία. Σημαίνει αντίθετα παρουσία και ίσως στην πιο ουσιαστική της λέξης έννοια. Ο Χριστός μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη είναι περισσότερο και πιο ουσιαστικά παρόν στην Εκκλησία και στον κόσμο με όλη τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα από ό,τι πριν τα γεγονότα του Σταυρού και του Θανάτου. Ο Ιησούς ως διδάσκαλος κατά την επίγεια παρουσία του όταν βρισκόταν στην Ιουδαία απουσίαζε ασφαλώς από τη Γαλιλαία. Τώρα όμως ως αναδειχθής Κύριος του ουρανού και της γης είναι πανταχού παρών. Ο Ιησούς Χριστός με την Ανάσταση παρέσεν εαυτόν ζώντα και με την Ανάληψη εγγενίασε μια νέα εποχή
την εποχή της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία δια των επακολουθούντων σημείων της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο αναλυφθής Χριστός δεν είναι μια ανιστορική και ασώματη πνευματική παρουσία, μια μυθική και υπεριστορική θεολογική ύπαρξη, αλλά μια ζωντανή, αιώνια παρουσία μέσα στο ιστορικό σώμα της Εκκλησίας.

από την οικονομία πρέπει να προχωρούμε στη θεολογία. Αυτό σημαίνει ότι όταν βιώνουμε στην προσωπική μας ζωή το σταυρό και το πάθος του Χριστού, ό,τι έκανε και έπαθε για μας ο Χριστός με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, τότε μπορούμε να βιώσουμε και το μυστήριο της θεολογίας, δηλαδή της θεώσεως. Μέσα στα πλαίσια αυτά πρέπει να δούμε τη διδασκαλία των πατέρων, ότι για να βιώσουμε την ανάληψη του Χριστού και να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν το μυστήριό της, πρέπει να φυλάξουμε τις ζωοποιές εντολές του Θεού, να αποκτήσουμε τις θεουργές αρετές, ιδιαιτέρως την ταπείνωση και την αγάπη, ώστε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό που θα συμβεί λόγω του ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά και να έχουμε ακόμα και την επιθυμία του μαρτυρίου για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας στην οποία βιώνεται όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, έχουμε υποχρεώσεις. Ως πολίτες των ασωμάτων πρέπει να απομακρυνόμαστε από σαρκικές επιθυμίες. Ως μέλη της Αγίας Ανθρωπότητας και Ναοί του Θεού πρέπει να ζούμε με αγιοσύνη, επειδή ο Θεός μας χάρισε τα βασίλεια αντί της κολάσεως, πρέπει να ειρηνεύουμε με το Θεό. Χρειάζεται να εξασκήσει κανείς τη σωματική και ψυχική καθαρότητα. Πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί ως φύλακα άγρυπνον τον οφθαλμό της ψυχής, ώστε όταν έλθει ο ληστής διάβολος για να τον μολύνει με τα σαρκικά αμαρτήματα, να είναι έτοιμος να του πει: «Δεσποτικού κτήματος προδότης ού γίνομαι διάβολε», σημειώνει ο Άγιος Επιφάνιος. Δηλαδή, δεν γίνομαι προδότης κτήματος που ανήκει στον Δεσπότη Χριστό. Οι μαθητές του Χριστού, αφού πέρασαν από όλες τις δοκιμασίες, από την κάθαρση, την βίωση του Σταυρού, στη συνέχεια παρέμειναν στο υπερώο και με αυτόν τον τρόπο έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς, αφού προσκυνήσουμε τον Χριστό, πρέπει να επιστρέψουμε στην Ιερουσαλήμ, που σημαίνει ειρήνη, να ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας και τους άλλους, και όχι μόνο να επιστρέψουμε στην Ιερουσαλήμ, αλλά να παραμένουμε στο υπερώο που είναι ο νους μας, όπου θα προσευχόμαστε διαρκώς και θα φροντίζουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από εμπαθείς και χαμέζηρους λογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε την επιδημία του Παρακλήτου και θα προσκυνήσουμε εν αληθεία τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, καθώς σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η ανάληψη του Χριστού εορτάζεται με ύμνους και οδές πνευματικές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία, δηλαδή με καθαρότητα και έλαμψη του νοός. Μέσα από αυτόν τον αγώνα και την έλαμψη ο άνθρωπος χαίρεται από το μεγάλο νόημα και βαθύτατο περιεχόμενο της εορτής. Τότε μπορεί να χαίρεται υπερβολικά για τη δεσποτική αυτή εορτή. Η χαρά αυτή, που δεν είναι ένα συνέστημα αλλά προέρχεται από τη βίωση της οικονομίας και της θεολογίας, έχει δύο βασικά αίτια. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την ανάληψή του, όπου είναι το πρώτερον, έδειξε ότι δεν είναι ψηλός, απλός άνθρωπος, ούτε Υιός του τέκτονος Ιωσήφ, αλλά Υιός του Θεού. Και το δεύτερο, ότι η χαρά προέρχεται από την ανύψωση και ανάληψη της φύσεώς μας, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό βέβαια συνδέεται στενότατα και με την ανάληψη κάθε ανθρώπου που πιστεύει και συνδέεται με τον Χριστό. Έτσι, η κεφαλή του σώματός μας βρίσκεται στο θρόνο του Θεού, οπότε και τα δικά μας μέλη μπορούν να εγερθούν από τον ύπνο της αμαρτίας και να θεωθούν. Και ολοκληρώνει ο Μητροπολίτης Ναυπάχτου κ. Ιερόθεος: «Η ανάληψη του Χριστού είναι το κόσμημα όλων των δεσποτικών εορτών, η τελείωση όλων όσα έκανε ο Χριστός για μας με το έργο της Θείας Οικονομίας. Η τελεία αυτή η εορτή μας καλεί σε πνευματική τελείωση και ολοκλήρωση στη μέθεξη της αναλήψεως του Χριστού και τη βίωση της δικής μας αναλήψεως». Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Ελένη.

Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισα και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότητα και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

22 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ το μύδους την κάραν, πατίνο η του Βασιλίσκου την κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη, την δέησιν εκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμου τας θλίψης, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

βασιλείαν ασάλευτον, βασιλεύσας απίληφας, βασιλείς και ένδοξε, και παρίστασε το βασιλεί των δυνάμεων συν πάσες γηθόμενος των αγγέλων στρατιές. Αναμέλπιστε πάντοτε το αέναον και μακάριον άσμαν, φρικτορίες καταμέθεξιν τες θείες περηφανώς αυγαζόμενος. Προσευχή σου ευλάστησεν ξύλων άνοιγμων πρότερων και πηγήν ανέβλιζε ζώντος ύδατος τη δεροή σου του αίματος. Η γη καθηγίαστε, ο αήρ δε της ψυχής τη ανόδο πανόλβιε. Όθεν πίστη σου την Αγίαν τιμόμεν βασιλίσκε και πανέορτον ημέραν ενή νομίμως ηρίστευσας.

22 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Τους σους πόδας υπέδησαν, τες κρυπήσιν υλώσαντες, εντοσέ πορεύεστε τρίβους χέροντα του μαρτυρίου αείδημε. Μεθόν κατεπάτησας κεφαλήν του δυσμενούς και τελείως συνέτριψας και ευάδισας ευσταλώς την ουράνιον πορείεν, το δεσπότη Νικηφόρος εμφανιζόμενος ένδοξε.

το μόνο βασιλεί νυν παρίστα σε χαίρον, διάδημα φεδρών και στολήν εξοικείων βαφίσαν αιμάτων σου, ιερός περικείμενος και θεούμενος, καθαρωτάτη με θέξη. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην τελούντες, υμνούμεν σε βασιλίσκε.

γυπονίσα στην άρουραν μάρτης της ψυχής σου, εκατοστεύοντας στάχην ίνεγκας αθλήσεως, αποθήκες θείες συντηρούμενων, ιεράς επακίκο ασάνωθεν παμάκαρ φωνής καλούσισε, και το πέρας της αθλήσεως βεβαιούσεις μάρτης Παναίδημε. Σταθεράν ενδεικνύμενος ένδοξε την ένστασιν, εκαρτέρισας τεσαλίσες ιδεσμούμενος και της πλάνης λίον πάντα συνδεσμών. Τον σατάν απειγχώνησας θείες αθλοφόρεν ευρές των λόγων σου, νίκης όθεν και καλόπισε βασιλίσκε μάρτης διαδήμασι.

22 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ το μη δου στην Κάραν, πατίνο η του Βασιλίσκου την Κάραν. Ο Βασιλίσκος αφού έδωσε το κεφάλι του και του το έκοψαν, πατάει το κεφάλι του νοητού Βασιλίσκου, του όφεως διαβόλου. Ο Άγιος Μάρτυρας Βασιλίσκος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Καταγόταν από το χωριό Χουμιαλά της Αμάσιας του Πόντου. Ήταν ανεψιός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Προάθλησε μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, οι οποίοι ήταν συστρατιώτες του Αγίου Θεοδόρου, αλλά αυτός παρέμεινε κλεισμένος στη φυλακή, ενώ ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος τελείωσαν το υπέρ του Χριστού μαρτύριο. Ο Άγιος Βασιλίσκος όμως επιθυμούσε διακαώς να τελειώσει και αυτός το δρόμο της αθλήσεως υπέρ του Χριστού. Για το λόγο αυτό παρακαλούσε στις προσευχές του το Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή. Έτσι ο Άγιος αξιώθηκε να δει σε οπτασία τον Κύριο, ο οποίος τον προέτρεψε να πάει πρώτα να αποχαιρετήσει τους οικείους του και κατόπιν να πάει στα κόμμανα του Πόντου για να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Μετά την επιφάνεια του Κυρίου, ο Άγιος Βασιλίσκος, συνοδευόμενος από τους φρουρούς στρατιώτες, μετέβη στην οικία του, όπου χαιρέτησε τη μητέρα του και τους αδελφούς του και τους συμβούλευσε να μένουν σταθερά προσιλωμένοι στην πίστη του Χριστού. Δεν πέρασε όμως πολύς χρόνος και ο Αγρίπας, ο ηγεμόνας της περιοχής, έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Αμέσως τον έδεσαν και αφού του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με πυκνά καρφιά στο εσωτερικό τους, πήραν τον ευθύ δρόμο που οδηγούσε στα κόμμανα. Μόλις έφτασαν στο χωριό Δάκνες, διέμεινα στην οικία μιας γυναίκας που ονομαζόταν Τραγιανή. Εκεί οι στρατιώτες έδεσαν τον Άγιο Πισθάγκωνα σε ένα ξερό πλατάνι. Το ξερό δε αυτό δέντρο, ύστερα από προσευχή του Αγίου, ξαναζωντάνεψε και γέμισε ολοπράσινα φύλλα, αλλά και πηγή με ολόδροσο νερό ανέβλησε από τα σπλάχνα της γης κοντά στο σημείο που στεκόταν ο Άγιος Βασιλίσκος. Λέγεται δε ότι οι στρατιώτες μαζί και οι Τραγιανοί, μόλις είδαν το θαύμα αυτόν, πίστεψαν στο Χριστόν και έλυσαν τον Άγιο από τα δεσμά του. Όταν έφτασα στα κόμμανα, ο Άγιος Βασιλίσκος παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε να πείσει τον Άγιο να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Βασιλίσκος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά προσευχήθηκε στον Κύριο και έπεσε πύρα από τον ουρανό, το οποίο κατέκαυσε τον ναό των ειδώλων και το άγαλμα του Απόλλωνα. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο ηγεμόνας αφού εξοργίστηκε τόσο πολύ, πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο Βασιλίσκον και έριξαν το σώμα του στον ποταμό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου, προσδόξαν και ένων του Θεού.

ίσθιο μάρτης του σταυρού των βασάνων, διελθόν το κλειδόνιον, των γαλινότατων της βασιλείας όρμων κατέλαβες, και όσπερ, έμπορος καλός, των φόρτων διέσωσας της ευσεβίας, Χριστό, το των όλων βασιλεί και Θεό ημών. Ως πάλε πύρεξ ουρανού, ο θεσβήτης ηλιού κατηγάγετο, ούτω μακάριε της ιδεήσι φλόγα κατήγαγες, διείς εκέτε ναός ειδόλων και ξώανα δαιμόνων φλέγονται, και Θεός ο ποιητής μεγαλύνεται. Σώματος λέλησε σοφέ, τι του ξύφους εκτομή δεξαμένων σου, σεπτών δυνάμεων το θείον πνεύμαν νικήσαν χάριτι, της πονηρίας τα δεινά πανόλβιε πνεύματα, και νυν τα άνω οικείς στεφιφόρος βασιλείς και βασίλεια. Η γη μεν μάρτης τι ταφή, ουρανός δε τη ψυχή καθηγίαστε, της ήθε όπνευστε. Ως γαρ πορφύραν λαμπράν εξαίματος περιβαλόμενος του σου, Χριστό το Θεό ημών συμβασιλεύεις αΐ, μεμνημένος τον πιστός μεμνημένων σου.

για το πρόσωπο του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου που η μνήμη του τιμάται σήμερα, οι πληροφορίες είναι λίγες και συγκεχημένες. Σύμφωνα με μια μαρτυρία του Θεοδόρου Επισκόπου Τριμηθούντων περί του βίου και της εξορίας και των θλίψεων Ιωάννου του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ο Βασιλίσκος είναι ο επίσκοπος και μάρτυρας που συνδέεται με τα τέλη της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει ο Θεόδωρος Τριμηθούντων και μέλλοντος αυτού του Ιωάννου του Χρυσοστόμου επιστάνε τη λεγόμενη Κουκουσό. Φαίνεται αυτό κατόναρο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτης, λέγον «Αδελφέ Ιωάννη Θάρση, με θυμών γαρέσι, συναναπαυόμενος εν τη Θήβη, τη Λειψανοθήκη, όπου εισί τα λείψανα εμούτε και άλλων μαρτύρων, Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Με απλά λόγια, όταν ο Ιωάννης Χρυσόστομος εξόριστος κόντευε να φτάσει στην περιοχή που λέγεται Κουκουσός, του εμφανίζεται στο όνειρο ο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτυρας, και του λέει «Αδελφέ Ιωάννη, έχε θάρρος, διότι σύντομα θα γλιτώσεις από το μαρτύριο της οδηπορίας και θα αναπαυθείς εδώ μαζί μας στον τάφο όπου βρίσκονται τα λείψανα τα δικά μου και των άλλων τριών μαρτύρων, των Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Βασιλίσκος προφανώς υπήρξε επίσκοπος κομμάνων του Πόντου,

τον τάφο. Ο Βασιλίσκος υπήρξε επίσκοπος Κομάνων κατά τον 3ο αιώνα και είχε διωχθεί δια την πίστην εις την Αντιόχειαν μετά του μάρτυρος Λουκιανού επί του διωγμού του Μαξιμίνου. Κατά την διάρκεια λοιπόν της νυχτός, ο Χρυσόστομος είδε όραμα τι, εφάνιν εις αυτόν ο επίσκοπος Βασιλίσκος και του απίφθινε τους εξής λόγους: «Θάρση αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμεθα μαζί». Η ακολουθία του κανόνος του Αγίου Βασιλίσκου είναι πείμα Ιωσήφ του Υμνογράφου. Ο ένας μάρτυρας παρηγορεί και εμψυχώνει τον άλλο. Ο Βασιλίσκος ως αρχαιότερος ενθαρρύνει τον Ιωάννη για να αντέξει στο φρικτό μαρτύριο της συνεχούς οδηπορίας και της κακής συμπεριφοράς των φρουρών του. Είναι και τούτο εκδήλωση χριστιανικής αλληλεγγύης μεταξύ των Αγίων. Και φυσικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρηγορήθηκε από την εμφάνιση και τα λόγια του Αγίου Βασιλίσκου. Αλλά πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο Ιωάννης είχε μεγάλα αποθέματα καρτερίας και υπομονής, αν κρίνουμε από τα λόγια που λέει για τους μάρτυρες σε κάποια ομιλία του. Κανένας από τους ανθρώπους δεν αγάπησε τόσο το Θεό όσο οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες, τα δεινά και αφόρητα βασανιστήρια, τα υποφέρουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μετά από την εδώ απαλλαγή τους ανεβαίνουν στους ουρανούς, καθώς άγγελοι προπορεύονται και αρχάγγελοι τους περιστοιχίζουν, διότι δεν ντρέπονται τους συνδούλους. Πάντως ας μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που υποφέρουν για το όνομα του Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου. Αυτή συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Την σύνοδο αυτή αποτελούσαν 150 πατέρες με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Το θέμα της Συνόδου ήταν η εξέταση της διδασκαλίας του Μακεδονίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον οπαδό του, που θεωρούσαν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, χτίσμα. Οι πατέρες λοιπόν της Συνόδου κατέκριναν και αναθεμάτισαν την κακόδοξη αυτή διδασκαλία και συγχρόνως συμπλήρωσαν το σύμβολο της πίστης της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που είχε γίνει στη Νίκαια, δηλαδή συμπλήρωσαν εις το σύμβολο της πίστεώς μας και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί.

22 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ τομή δούς την Κάραν, πατίνοι του Βασιλίσκου την Κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζονταν ποτισθείς τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο Βασιλεύς και Θαυματουργός ξύφι τελειούτε. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου του Προυσαέως. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημών.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Την σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, στα μαθήματά μας επί της εβραϊκής αρχαιολογίας θα μιλήσω περί των προφητών. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι για να έχουμε μία απλητισμένη εικόνα της θρησκευτικής ζωής του Ισραήλ πρέπει να έχουμε υπόψη τις ομάδες εκείνες που διαμορφώθηκαν στο Ισραήλ και οι οποίες είναι φορείς ιδιαίτερου πνεύματος και τέμνουν μια νέα κατεύθυνση στην θρησκευτική σκέψη και ζωή του Ισραήλ. Και αναμφιβόλως η σπουδαιότερα αυτών των ομάδων είναι η εμφάνιση των προφητών. Δεν θα ομιλήσουμε εδώ με λεπτομέρεια για την διδασκαλία των προφητών, ούτε και θα ομιλήσουμε ιδιαιτέρως περί ενός εκάστου προφήτου, αλλά απλά θα αξιολογήσουμε την εμφάνιση της ομάδος των προφητών στην πνευματική ιστορία του Ισραήλ. Η λέξη προφήτης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξεως ναμπί. Την λέξη αυτή ναμπί άλλοι μεν από τους ερευνητάς παράγουν από τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, που ήταν ο θεός της σοφίας και της μοίρας. Άλλοι δε παράγουν από την βαβυλωνιακή ρίζα Ναμπού, η οποία σημαίνει φωνάζω, εκβάλλω ανάρθρους κραυγάς, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση εκστάσεως. Κατά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή να συσχετίσουμε την λέξη Ναμπή με τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, κατά την εκδοχή αυτή οι προφήτες θα ήσαν οι προλέγοντες στην μοίρα τα μέλλοντα να συμβούν. Κατά τη δευτέρα ερμηνεία οι προφήτες είναι οι υπό του Θεού καταλαμβανόμενοι και περιπίπτοντες σε έκσταση, και κατά την έκσταση με ενιγματώδεις φράσεις διερμήνευον την θέληση του Θεού. Ορθότερα και κατά τον Βέλαν είναι η δευτέρα ερμηνεία, διότι το εκστατικό στοιχείο είναι γνώρισμα της αρχαιοτάτης προφητείας. Αλλά και όλοι οι προφήτες όλων των εποχών διεισχυρίζοντο ότι πρωτίστως είναι οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού και κατά δεύτερον λόγον είναι οι προλέγοντες τα μέλλοντα. Άλλωστε και η ελληνική λέξη προφήτης αυτό κυρίως σημαίνει, διότι η πρόθεση προ τίθεται εδώ στην θέση της προθέσεως αντί. Ο προφήτης ομιλεί προ αντί κάποιου άλλου, αντί του Θεού δηλαδή. Προφήτης επομένως είναι ο ομιλών αντί του Θεού. Τον προλέγοντα τα μέλλοντα οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζον μάντιν. Στην αρχαία εποχή οι προφήτες καλούντο βλέποντες, πιθανότατα βλέποντες οράματα. Για πρώτη φορά, αγαπητοί μου ακροατές, συναντώμεν τους προφήτας παρ' Ισραήλ οργανωμένους επί Σαμουήλ, δηλαδή τον 11ο αιώνα π.Χ., εις το χωρίον πρώτο βασιλειών 10,5. Το διαβάζω κατά μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Μετά τα αυτά λέγει ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ,
θα εισέλθεις εις την Γιβεά, όπου υπάρχει η στήλη των Φιλιστέων. Μόλις εισέλθεις εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις όμιλον προφητών κατερχομένων εκ του λόφου. Προ αυτών των προφητών θα προπορεύονται άρπα, τύμπανον, αυλός και κιθάρα, και αυτοί θα προφητεύουν, δηλαδή θα ευρίσκονται εις κατάσταση προφητείας. Τότε θα επέλθει και επί σε Πνεύμα Θεού και θα προφητεύεις με ταυτόν. Ας σχολιάσουμε επολίγον το χωρίο. Από το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, φαίνεται ότι οι προφήτες είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Αυτό όμως προϋποθέτει χρόνον από τις απομεμονωμένης εμφανίσεως των προφητών μέχρι τη συμπήξεως ομάδων. Όπως ενθυμούμε, προφορική παράδοση του μακαριστού καθηγητού Βέλα έλεγε αυτό ακριβώς. Εάν, έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, η εμφάνιση των προφητών πίπτει, η εμφάνιση των προφητών εις ομάδας πίπτει επί της εποχής του Σαμουήλ, θα πρέπει να προϋποθέσουμε χρόνων προηγούμενων κατά τον οποίο οι απομεμονωμένοι προφήτες συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν εις ομάδας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε την εμφάνιση των προφητών πρώτης εποχής του Σαμουήλ. Ακόμη από το χωρίο που ανέγνωσα, συμπεραίνομαι ότι οι προφήτες είχαν προσφέρει θυσίαν επί του λόφου και ότι περιέπιπτον εις έκσταση. Συντελεστικά δε της εκστάσεως ήσαν η άρπα, το τύμπανον, ο αυλός και η κιθάρα. Και βραδύτερον, όπως είπαμε, βρίσκομαι τους προφήτας να βιώνουν ομαδικώς. Έτσι, κατά τον διωγμόν της Ιεζάβελ, ομιλούμε για τον 9ο αιώνα, γίνεται λόγος περί 100 προφητών συγκεντρωμένων και επί Άχαζ γίνεται λόγος περί 400 προφητών. Διέμενον δε οι προφήτες ως επί το πλείστον παρά τα ιερά, λόγου χάριν τα ιερά της Βεθήλ, της Ιεριχού, της Γκυλγκάλ και άλλων. Εις τας ομάδας των προφητών εισήρχοντο νέοι κάπως την ηλικία. Είχαν δε ένα αρχηγόν τον οποίον εκάλουν πατέρα και έφεραν ορισμένη στολήν χιτώνα εκ δέρματος ή δερματίνην ζώνην περί την οσφήν αυτών. Επί του μετόπου έφεραν ένα διακριτικό σημείο που εδήλωνε ότι ανήκουν στους προφήτας, χωρίς να δυνάμεθα να καθορίσουμε ποιον είναι το σημείο αυτό. Χαρακτηριστικό των προφητών της παλαιότερας εποχής ήταν η έκσταση εις την οποία περιέπεπτον όταν το Πνεύμα του Θεού συνήρπαζε αυτούς, ενίοτε δε και χωρίς τη θέλησή των. Συντελεστικά μέσα προς αυτό, για την έκσταση δηλαδή, ήταν όπως είδαμε η μουσική και ο ιερός χορός. Έμεναν δε οι προφήτες επί μακρόν σε έκσταση ακίνητη στη γη και διοράσεων ονείρων και φράσεων διερμήνευαν την θέληση του Θεού.
το εκστατικό αυτό στοιχείο των αρχαίων προφητών με την πάροδο του χρόνου ατονεί, ώστε οι προφήτες της κλασικής εποχής να προφητεύουν σε κατάσταση εγρηγόρσεως και δια του λόγου, παραθεωρουμένων λοιπόν των ονείρων και των, των ορωμάτων εν εξτάση. Ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας παραβάλλει των λόγων προς τον σύτον, τα δε ενύπνια προς το άχυρον. Είναι η ωραία περικοπή του προφήτου, του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου 23,25 και εξής. Οι προφήτες και της αρχαιότητα της εποχής είχαν βαθιά τη συνέστηση ότι τελούν σε υπηρεσία Θεού, ότι το έργο τους είναι ένα διακόνημα ιερό. Έχουμε πολλά χωρία προς τούτο. Όταν δε παρ'Ισραήλ άρχισε να διαμορφώνεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να παραχαράσεται η μοσαϊκή θρησκεία και η λατρεία, οι προφήτες άρχισαν να πολεμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής των το συγκριτισμό, όπως το ίδιο κάνουν και οι μετέπειτα προφήτες, παρουσιαζόμενοι ως συνεχιστέ της μοσαϊκής παραδόσεως. Στο σημείο αυτό οι προφήτες προσέφεραν πολυτίμους υπηρεσίες, γιατί κρατούσαν τη δάδα του μοσαϊκού πνεύματος ανημένη. Δυστυχώς, στο ωραίο αυτό σημείο και στη βασική αυτή γραμμή δεν έμειναν όλοι οι προφήτες, γιατί μερίς των προφητών εξέπεσε και απετελέσθη έτσι η μερίς των ψευδοπροφητών, προς τους οποίους οι γνήσιοι προφήτες, ιδίως της κλασικής εποχής, διεξάγουν δεινόν αγώνα, γιατί οι ψευδοπροφήτες απατούσαν και διέφθυραν το λαό, παρουσιαζόμενοι ομιλούντες δήθεν εν ονόματι του Θεού και κολακεύοντες τα συθικάς αδυναμίας του λαού και ενισχύοντες τον θρησκευτικό συγκριτισμό. Κατά πάσαν πιθανότητα αυτό το οποίο διέφθυρε τους προφήτες ήταν η πολιτική. Οι βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, οι ευνοούντες στην πολιτική, έκαναν προσπάθεια να λάβουν προς το μέρος τους ένα μέρος των προφητών, γιατί οι προφήτες εξασκούσαν δύναμη επί του λαού και ήταν ευνοϊκή αυτή η δύναμη των προφητών εις τους βασιλείς. Έκαναν λοιπόν προσπάθεια οι βασιλείς να προσετερήσουν προς εαυτούς ένα μέρος των προφητών και έτσι έλαβαν τους προφήτας εις την βασιλική αυλή, ετρέφοντο εκεί και προεφήτευον πλέον οι προφήτες όχι κατά τα σαναλιό τους θρησκευτικάς και ηθικάς αρχάς, αλλά κατά τα συμφέροντα και τα επιταγάς του βασιλέως. Διαθέτοντες δε τώρα οι προφήτες τη βασιλική δύναμη, ήσαν επικίνδυνοι για το λαό και για τους γνησίους προφήτας. Χαρακτηριστικός λέγει περί αυτών ο προφήτης Μιχαίας: «Εάν έχουν κάτι εις το στόμα το να φάγουν, κηρύσουν ειρήνη, εάν δεν έχουν, κηρύσουν πόλεμον». Μιχαίας 3,5. Μεταξύ των ψευδοπροφητών και των προφητών μπορεί κανείς να επισημάνει ουσιώδης διαφοράς. Και πρώτον, οι μεν ψευδοπροφήτε καθιστούν διδακτό το προφητικό αξίωμα, αποτελούντες ίσως σχολάς. Λέγω το ίσως γιατί το χωρίον Ισαΐου 28,9 υπενήσεται σχολή. Οι ψευδοπροφήτες λοιπόν
καθιστούσαν διδακτό το προφητικό αξίωμα, ώστε ο καθής μπορούσε να το αποκτήσει. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες το χάρισμα δέχονται προερχόμενον από το Θεό και παρουσιάζονται κατά την κλασική περίοδο απομεμονωμένοι, μη ανήκοντες σε σχολές ή ομάδες. Δεύτερον, οι ψευδοπροφήτες παραμένουν διαβίου, εξασκούνται στην προφητεία, ενώ οι γνήσιοι προφήτες εμφανίζονται για ορισμένο χρόνο ικανοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή. Τρίτον, οι ψευδοπροφήτες κρίνουν κατά τα συμφέροντα των αρχόντων, ενώ οι γνήσιοι προφήτες κρίνουν κατά τα ηθικάς και πνευματικάς αξίας. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει αντιθέσεις, είναι δε περιβεβλημένη η διδασκαλία των αληθινών προφητών με αιώνιο κύρος. Τετάρτη διαφορά ψευδοπροφητών και αληθινών προφητών. Οι μεν ψευδοπροφήτες ήσαν προσκεκολλημένοι στη βασιλική αυλή. Οι δε γνήσιοι προφήτες εργάζονται στο λαό, γινόμενοι οι ερευνητές της ψυχής εκάστου ανθρώπου. Πέμπτη διαφορά, τους γνησίους προφήτας χαρακτηρίζει μια βαθιά εσωτερική και πνευματική εν Θεώ ζωή, διεπομένη από αρχές, τις οποίες αρχές πρεσβεύουν εν αντιθέσει προς την επίπλαστη εξωτερική ζωή των ψευδοπροφητών. Και μία τελευταία διαφορά, οι μεν ψευδοπροφήτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οράματα και τα ενύπνια, λέγοντες και παίζοντες στο λαό, είδα όραμα, είδα ενύπνιο κλπ. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες έχουν ως μόνο μέσον δράσεως των λόγων. Η εμφάνιση των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της Ισραηλιτικής θρησκείας. Και για να αναφερθώ δύο λίγων μόνο στη θεωρητική σφαίρα, οι προφήτες αντίθετα προς την τότε κρατούσαν πολυθεΐαν, ανεζωογόνησαν την μοσαϊκή περί μονοθεΐας διδασκαλία και οι ίδιοι παρέμειναν ασάλευτοι σε αυτή παρά το ρεύμα, το συγκριτικό ρεύμα της τότε εποχής. Κήρυξαν μίαν υψηλή περί Θεού διδασκαλία και η παράσταση αυτή του Θεού, όπως τον εκήρυξαν οι προφήτες, τους επέτρεψε να διατυπώσουν μία θρησκεία άνευ τύπων και να εντοπίσουν τη θρησκεία αυτή στην ηθική βούληση και πράξη του ανθρώπου, καταστήσαντες έτσι τη θρησκεία υγιά παράγοντα του πολιτισμού. Οι προφήτες εδίδαξαν τον άνθρωπο να ζει το σκοπό της υπάρξεώς του, προσεγγίζοντας το Θεό και βοηθούντας τον άνθρωπο να καθαίρεται από την πλημμυρίζουσα αμαρτία για να εγγύσει περισσότερο το Θεό. Ακόμη οι προφήτες εχάρισαν στην ανθρωπότητα ωραιοτάτη περί Μεσσίου διδασκαλία, γιατί απογοητευμένοι από την εποχή τους ευήθησαν τα βλέμματα του, το προφητικό τους βλέμμα, στο πέρασμα των ετών και συνελάμβαναν κατά αποκάλυψη τον ερχομό, την εμφάνιση του Μεσσίου που θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Στην πρακτική ζωή έπειτα οι προφήτες εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις να μετατρέψουν
στη διδασκαλία τους περί Θεού, περί ανθρώπου και περί ιστορίας, να τη μετατρέψουν, λέγω, σε βίωμα του λαού, με έμπρακτο εκδήλωση στην κοινωνική ζωή, όπως και οι ίδιοι είχαν καταστήσει τη διδασκαλία αυτή βίωμα της ψυχής τους, που εκδηλωνόταν πλούσια στην πρακτική ζωή. Γι' αυτό και οι προφήτες πολεμούσαν χωρίς κανένα συμβιβασμό κάθε κοινωνική και κρατική έκφανση που ήταν ενάντια προς την Θεία Διδασκαλία, προς την υψηλή παράσταση του Θεού. Η έκδηλη κοινωνική αδικία της εποχής των, ο άνισος καταμερισμός του πλούτου της χώρας, η καταπάτηση και διαστροφή του δικαίου από τις ανώτερες τάξεις, η καταπίεση των ασθενών και των αδυνάτων από τους βασιλείς και τους προύχοντας, αυτά ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία εστρέφεται το φλογερό κήρυγμα των προφητών, χωρίς να διστάζουν, αγαπητοί μου ακροατές, στο κήρυγμά τους, στην επίθεσή τους αυτή να προσβάλλουν και βασιλείς και άρχοντες, μη υπολογίζοντες την οργή των αρχόντων και των βασιλέων αυτών. Το ζωηρό κήρυγμα των προφητών περί δικαιοσύνης, η υπεράσπιση των διωκωμένων και των αδικουμένων, οι καυστικοί λόγοι των προφητών κατά της θρησκευτικής και ηθικής εκκλήσεως του λαού και των αρχόντων, αυτά είναι σημεία τα οποία συγκινούν βαθύτατα και σήμερα ακόμη τον αναγνώστη και προκαλούν τον θαυμασμό για τους άνδρες αυτούς, τους θεοφόρους αυτούς άνδρες, τους προφήτες λέγω, που δεν διέθεταν καμία υλική δύναμη. Μην νομίσει δε κάποιος, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι προφήτες ήταν κοινωνικοί επαναστάτες ή αναμορφωτές. Όχι, οι προφήτες δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να είναι οι εκπρόσωποι, οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού. Όλα τα έκριναν με βάση τη διδασκαλία του Θεού. Ακόμη και οι εξασκουμένοι από τους βασιλείς πολιτικοί των συμμαχιών, όπως ελέγεται, ετέλει υπό την κατάκριση των προφητών. Όχι διότι αυτοί ήθελαν να εμπλέκονται στην πολιτική, αλλά διότι έβλεπαν, διότι πίστευαν ότι αυτή η πολιτική των βασιλέων με τα ξένα έθνη θα αλλοιώσει την περί Θεού υψηλή διδασκαλία και θα φέρει έτι περισσότερον το συγκριτισμό εις την χώρα του Θεού. Πεπισμένοι προφήτες ότι ένα κράτος που δεν έχει ηθικές και θρησκευτικές βάσεις δεν είναι δυνατόν να παραμείνει επί πολύ στην ιστορία, κήρυταν την ερχομένη καταστροφή και κατάλυση του Ισραηλιτικού και Ιουδαϊκού κράτους. Και η ιστορία δεν ευράδυνε να δικαιώσει την προφητεία των προφητών, διότι και τα δύο βασίλεια κατεστράφησαν ακριβώς δια τούτο, διότι δεν είχαν βάσεις ηθικάς και θρησκευτικάς, διότι είχαν εκφύγει από την μωσαϊκή θρησκεία και την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ο ερχομός όμως της καταστροφής δεν χαροποιούσε τους προφήτες, διότι η έκβαση ήταν όπως αυτοί τα έλεγαν. Αντίθετα, ο ερχομός, λέγω, της καταστροφής επλήγωνε την ευαίσθητο και γεμάτη αγάπη καρδιά των προφητών και ήταν οι μόνοι αυτοί που εστάθησαν κοντά στο λαό στα μαύρα και δύσκολα χρόνια της αιχμαλωσίας, αλλά και στην δύσκολη εποχή μετά την επάνωδο των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία. Οι προφήτες μόνον εστάθησαν παρά το πλευρόν του λαού και χάρη στους προφήτες διεσώθηκε η θρησκεία και ο εθνισμός των Ιουδαίων. Ο αγώνας των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν γεμάτος
από μαρτύριο. Αλλά στον αγώνα τους αυτών οι προφήτες αντλούσαν το θάρρος και χαλίβαιναν το φρόνημά τους από την πίστη στον κόσμο τον οποίον εκήρυταν. Γιατί για αυτούς ο κόσμος αυτός ήταν μία πραγματικότητα και πραγματικά ζωντανή πραγματικότης είναι η υψηλή διδασκαλία των προφητών. Αυτή η χαρά ότι οι προφήτες γίνονται αγγελείς του Θείου Θελήματος, αυτή η επαφή με τον ωραίον αυτόν κόσμον που εκήρυταν και εξασκούσε σε αυτούς μια μεγάλη γοητεία γλυκύτητα, αυτή ήταν η ανταμοιβή των κόπων, των μεγάλων κόπων που κατέβαλαν οι προφήτες στη διακονία τους. Αμοιβές για τους προφήτες δεν ήταν ούτε αξιώματα ούτε υλική ευμάρεια, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι ήταν οι φύλακες του λαού, οι τεταγμένοι από το Θεό να κάνουν το έργο αυτό, και ακόμη ότι ήταν το στόμα του Θεού στην ιστορία. Ο λαός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δυστυχώς ο λαός τότε δεν ήταν σε θέση να εννοήσει την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ήρθε όμως μία μετέπειτα, μία μεταγενέστερη εποχή, πλέον όριμος, η οποία εστράφει προς τους προφήτες. Όταν πια ήρθε το πλήρωμα των χρόνων της Καινής Διαθήκης, τότε οι προφητικές διδασκαλίες απετέλεσαν το υπόβαθρο επί του οποίου μεγαλοπρεπώς ιδρύθη το καινοδιαθηκικό οικοδόμημα. Πραγματικά δεν θα μπορεί κανείς να εννοήσει τη βαθυτέρα διδασκαλία της Καινής Διαθήκης εάν δεν μελετήσει πρώτα την καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία αποτελούν οι προφήτες. Αγαπητοί μου ακροατές, ας μελετούμε τη διδασκαλία των προφητών, που είναι το πιο ωραίο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, που η σπουδή της είναι αναγκαία για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης. Και μελετούντες την διδασκαλία των προφητών, θα ακούμε σε αυτήν τους δυνατούς κτύπους της αγιασμένης καρδιάς των περί του Μεσσίου, τον οποίον αυτοί προφήτευσαν ερχόμενον ως λυτρωτήν για τη δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερον με τη χάρη του Θεού τον λόγο μας περί προφητών στην επόμενή μας εκπομπή. Υπεραγία Θεοτόκος, ας μας ευλογεί, ας μας αγιάζει και ας μας φυλάτει από πάντα κακό, σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, καλησπέρα σας. Ένα άρθρο σε μια εφημερίδα Καθημερινή θα μας δώσει την αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα. Ρώσικη ρουλέτα για τους νέους τα αντικαταθλιπτικά. Και τονίζει στην αρχή ο αρθρογράφος. Όλο ένα και περισσότεροι έφηβοι σε Ευρώπη και Αμερική καταφεύγουν με χαρακτηριστική άνεση σε αυτού του είδους τα χάπια για να αντιμετωπίσουν διάφορα ψυχολογικά τους προβλήματα. Η συνταγογράφηση των αντικαταθλιπτικών μοιάζει τα τελευταία χρόνια να στερείται ελέγχου. Γιατί στην πλειοψηφία τους παθολόγοι και όχι ψυχίατροι ακολουθώντας μία διαδικασία χορηγούν στη χορήγηση σκευασμάτων σε κατηγορίες ασθενών χωρίς να έχουν υπάρξει ακριβή στοιχεία για από τα αποτελέσματα που μπορούν να προκαλέσουν, συνταγογραφούν αντικαταθλιπτικά σε ανηλίκους ασθενείς αρνούμενοι, όπως λένε, να τα αφήσουν να ζουν με τα συμπτώματα μιας ψυχικής ασθένειας που από μόνη της μπορεί να αποβεί μοιραία. Η χορήγηση τέτοιων χαπιών σε νεαρές ηλικίες εγείρει τον προβληματισμό και, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το 1990, εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Απ' την άλλη πλευρά, διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανηλίκων που χρήζουν θεραπείες. Και αναφέρεται μεν καταρχήν στη γειτονική μας Ιταλία, όπου τονίζει ότι η λήψη αντικαταθλιπτικών από νεαρές ηλικίες για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της κατάθλιψης είχε αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί μια ανησυχητική, απρόσκοπτη, ανωδική πορεία. Δύο στις τρεις περιπτώσεις λήψης αντικαταθλιπτικών αφορούν σε παιδιά, καθώς ο αριθμός των ανηλίκων που λαμβάνουν τέτοιες ουσίες από το 2000 έως το 2002 έχει πενταπλασιαστεί. Και αν αυτά αφορούν, αγαπητοί μου ακροατές, στη γειτονική μας Ιταλία, όμως τα πράγματα και στη δική μας χώρα δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αφού και εδώ αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των νέων παιδιών, των εφήβων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοια χάπια ή καταφεύγουν σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν κάποια ψυχολογικά τους προβλήματα. Και μετά από αυτά τα οποία καταγράφονται, αυτό το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή να θίξω περισσότερο, γιατί βέβαια το σχετικό άρθρο αναφέρεται κυρίως στα χάπια τα αντικαταθλιπτικά και στην ανεξέλεγκτη χρήση τους, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κατάθλιψης και στην έξαρση την οποία παρουσιάζει, ιδιαίτερα στο χώρο των νέων ανθρώπων στη δική μας την εποχή. Και αν θα θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο παλαιότερα και στο σήμερα, θα δούμε μερικές βασικές διαφορές. Θα δούμε ότι ένα γεγονός που στα παλαιότερα χρόνια, όχι τα πολύ παλαιά, αποτελούσε ένα γεγονός, ας το πω, περιθωριακό και αφορούσε κυρίως κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποια συγκεκριμένα παθολογικά περιστατικά, σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει πάψει πια να κινείται στο περιθώριο, έχει πάψει πια να αφορά μόνο κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, έχει πάψει να αφορά μόνο κάποιες παθολογικές καταστάσεις και βλέπουμε να απλώνεται συνεχώς και να αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και ακόμα να αγγίζει όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους, οι οποίοι παρουσιάζονται να έχουν ανάγκη μιας τέτοιας υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της κατάθλιψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την νεολαία θα μπορούσε κανείς να πει το καλημέρα κατάθλιψη, καθώς γεγονότα σαν και αυτήν ή και παρόμοια αρχίζουν να χαρακτηρίζουν και να αφορούν μεγάλες ομάδες νέων ανθρώπων και στην δική μας την εποχή. Και μάλιστα αν κανείς συνδυάσει την κατάθλιψη με τη μοναξιά, δεν ξέρει κανείς ποιο παράγει το ένα το άλλο, πάντως και αυτό γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας, τότε αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε πια μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ασφαλώς σοβαρό και δεύτερον κανείς δεν θα μπορούσε να το παραθεωρήσει. Και βέβαια γεννιέται ένα απλό ερώτημα το οποίο αυθόρμητα έρχεται στα χείλη όλων μας. Γιατί? Τι είναι εκείνο που μεσολάβησε από το χθες στο σήμερα? Και όπως είπα, αυτό το χθες δεν είναι πάρα πολύ μακρινό. Τι είναι εκείνο που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα? Τι επιταχύνει πλέον αυτή την κατάσταση και γιατί η κατάθλιψη τίνει να λάβει τις διαστάσεις τις οποίες πλέον έχει και μάλιστα στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή σε ανθρώπους που λόγω της ηλικίας τους θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι νέοι γεμάτοι ζωή, γεμάτοι όνειρα, γεμάτοι δράση, γεμάτοι κίνηση. Δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες λογικά θα μπορούσαν να αποκλείσουν την κατάθλιψη σαν σημάδι της ζωής των νέων ανθρώπων. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο και βέβαια λογικά έρχεται και πρέπει να έρχεται στα χέρια πολλών. Όμως πολλές φορές δεν τολμάμε να αγγίξουμε αυτό το θέμα, δεν τολμάμε να πλησιάσουμε τα ενδότερα αυτού του προβλήματος, αρκούμεθα κυρίως σε καταγραφή ή έτσι θα λέγαμε περιοριζόμαστε στην αναφορά μερικών εξωτερικών και επιφανειακών αιτιών που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αν θα ήθελα να πω μια γνώμη προσωπική, η οποία βέβαια πηγάζει και βασίζεται στην εμπειρία και την επαφή με νέους ανθρώπους, με τέτοια παιδιά, θα μπορούσα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό το φαινόμενο της κατάθλιψης συνδέεται με τη γενικότερη έλλειψη νοήματος ζωής η οποία παρατηρείται πολλές φορές σε νέους ανθρώπους και θα δούμε μερικά πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά, μερικά από τα οποία και άλλοτε έχουμε επαναλάβει. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι είναι καρπός αυτή η κατάθλιψη μιας παραθεώρησης ουσιαστικά του νέου ανθρώπου, μιας άγνοιας του ανθρώπου και του νέου ανθρώπου, της δομής του, της προσωπικότητάς του και κατά συνέπεια της παραθεώρησης βασικών στοιχείων της ανθρώπινης ύπαρξης σε αυτή τη διαδικασία της αγωγής την οποία ακολουθούμε, αν βέβαια ακολουθούμε ή έχουμε αφήσει τα πράγματα να προχωράνε στην τύχη τους. Και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτή η αίσθηση που πολλά νέα παιδιά έχουν μιας αποτυχίας της ίδιας της ύπαρξής τους. Αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει. Δεν μπορούν ίσως να προσδιορίσουν το νόημα αυτής της αποτυχίας, αλλά αισθάνονται ακριβώς όχι να έχουν αποτύχει σε τούτο, σε εκείνο ή στην άλλη τους επιδίωξη, αλλά να έχουν αποτύχει στην ίδια τους την ανθρώπινη ύπαρξη. Να αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν, δεν υπάρχει τίποτα νόημα στη ζωή τους, πολλές φορές να νιώθουν αδικημένοι ότι κάτι τους στερήθηκε χωρίς οι ίδιοι πολλές φορές να μπορούν να προσδιορίσουν το τι είναι αυτό. Θεωρώ μέσα από την μικρή εμπειρία αυτά τα τρία πράγματα σαν βασικά αίτια του γεγονότος της κατάθλιψης που αρχίζει πλέον να αποτελεί ένα γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας.

Και σας ερωτώ, αν έναν άνθρωπο τον βάλετε σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να υπάρχει από πουθενά φως και χωρίς καμιά επικοινωνία με τίποτα και με κανέναν, δεν είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην κατάθλιψη? Μα θα μου πείτε, τα παιδιά σήμερα δεν είναι σε κλειστά δωμάτια. Και ίσως, αν εννοείτε την, ας το πω έτσι, την επιφανειακή του ζωή, να έχετε δίκιο. Όμως η εσωτερική ζωή, ή αν το πω κάπως αλλιώς, η ψυχή των παιδιών αυτών φαίνεται να ζει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, κλειστό από παντού, χωρίς χαραμάδες φωτός, χωρίς επικοινωνία με τίποτα, φυλακισμένη πραγματικά. Ο νέος άνθρωπος μου μοιάζει σαν μια ύπαρξη φυλακισμένη, σαν μια ύπαρξη χωρίς ορίζοντες. Και αυτή την πραγματικότητα μπορείτε να την ψηλαφίσετε όταν αναζητήσετε την επικοινωνία την οποία έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας έφηβος της εποχής μας, με την οικογένειά του, με τις φιλίες του, με το σχολείο του. Είναι γεγονός δυστυχώς πολύ γνωστό οι κακές σχέσεις που πολλά νέα παιδιά έχουν με το σπίτι τους. Και λέγοντας κακές σχέσεις, δεν πάω στις βαριές εκείνες περιπτώσεις που το περιβάλλον το οικογενειακό αποτελεί μια τραυματική εμπειρία βαρύτατη πολλές φορές, αλλά θα αρκεστώ στο γεγονός του παιδιού που ζει σε ένα σπίτι χωρίς επικοινωνία, που οι άνθρωποι συναντιόνται μεν αλλά χωρίς να επικοινωνούν δε, όπου ουσιαστικά συναντά ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, πολύ άσχολους, πολύ προβληματισμένους, πολλές φορές να του μιλάνε με ένταση και τελικά χωρίς αυτή την αναγκαία επαφή και επικοινωνία, τόσο σημαντική και τόσο καθοριστική για τη ζωή ενός νέου παιδιού. Προσέχω πολλές φορές την επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους. Ένα βασικό πρόβλημα που συζητώ στις τάξεις όταν επισκέπτομαι τα παιδιά είναι το θέμα της μεταξύ τους φιλίας. Όλοι ουσιαστικά θεωρούν τη φιλία σαν πρόβλημα. Δεν μιλάμε για παρέες, μιλάμε για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο. Πόσα παιδιά μεν μπορούν να έχουν μια φιλία, καταλαβαίνουν την αξία τους, αλλά που για πάρα πολλά παιδιά αυτό είναι μια άγνωστη πραγματικότητα και λέξη, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας βαθύτερης, φιλίας αληθινής, που πραγματικά τρέφει και νοηματίζει την ψυχή. Να πω ακόμα και τις σχέσεις του νέου παιδιού με το σχολείο. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές φορές και αν έχουμε το χρόνο θα δούμε μια ακόμα πολύ πρόσφατη έρευνα που αυτές τις μέρες δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, για να διαπιστώσουμε για μία ακόμη φορά ότι το σχολείο πλέον είναι ένας χώρος που τον έφηβο τον αποθεί, που ουσιαστικά δεν περιμένει από αυτό τίποτα, που αναγκάζεται ουσιαστικά να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς όμως αυτό να μπορεί να το βοηθήσει στην ζωή του και στην ανάπτυξή του. Μια οριζόντια, απόλυτα ισοπεδωτική πραγματικότητα είναι εκείνη η οποία αφορά ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων της εποχής μας.

απαντήσεις νέων παιδιών σε αυτό το μεγάλο και κέριο πρόβλημα των ναρκωτικών θα μας ολοκληρώσουν την εικόνα πλέον, η οποία είναι η βασική προϋπόθεση για να βλέπουμε τα νέα παιδιά σήμερα στο δρόμο της κατάθλιψης. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά ταιριάζουν και στη σημερινή μας εκπομπή αυτές οι δύο απαντήσεις. Είναι ερωτήματα σε παιδιά τα οποία έπαιρναν ναρκωτικά. Το ένα ήταν μια κοπέλα, την οποία την ρώτησα κάποτε, «Παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά?» Και η απάντηση ήταν, «Πάτερ, πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω». Και κοιτώντας την αμήχανα, συνέχισε, «Δεν περιμένω τίποτα,

δεν ελπίζω τίποτα. Η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Προσπαθώ να καταλάβω αυτή την απάντηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να την καταλάβετε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε αυτό που μας λέει. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Ουσιαστικά μας λέει πάρα πολύ απλά ότι αυτός ο κόσμος τον οποίον φτιάξαμε, αυτός ο κόσμος τον οποίον καλούμε να ζήσει, δεν έχει να της προσφέρει τίποτα. Δεν μιλάει καθόλου μέσα στην ψυχή της, δεν της προσφέρει χαρά, δεν της προσφέρει ελπίδα, δεν της προσφέρει νόημα ζωής. Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Αυτό σημαίνει ότι σε τίποτα από αυτά που υπάρχουν γύρω της δεν βρίσκει κάτι που να μπορεί να την κινητοποιήσει σαν προσωπικότητα. Να δούμε και την επόμενη απάντηση. Αυτή ήταν ένα ερώτημα σε ένα παλικάρι. Παιδάκι μου καλό, δεν καταλαβαίνεις ότι τα ναρκωτικά θα σε οδηγήσουν στο θάνατο? Και η απάντηση του παιδιού συνέχεια ενός πικρού χαμόγελου. Μα πάτε, δεν έχετε καταλάβει ότι ναρκωτικά παίρνω γιατί θέλω να ζήσω? Προσπαθώ να καταλάβω την απάντηση του παιδιού. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Αισθάνομαι να μου λέει ότι ο κόσμος που μου έχετε προσφέρει είναι ένας θάνατος. Αυτό που μου προσφέρετε καθημερινά, αυτό που με κυκλώνει από παντού, είναι ένας θάνατος. Κι όμως εγώ θέλω να ζήσω. Και αφού δεν μπορώ αλλιώς να ζήσω, αφού αυτό που εσείς ονομάζετε ζωή εγώ το εισπράττω σαν θάνατο, τότε προσπαθώ να κλέψω έστω και ψεύτικα τη ζωή. Μέσα από τις σύριγγες, μέσα από τα υλικά των ναρκωτικών. Και σας ερωτώ, άραγε όλα αυτά δεν οδηγούν στην κατάθλιψη? Όλα αυτά θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν φως στον ορίζοντα και στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου? Όταν λοιπόν το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι νέοι άνθρωποι είναι αυτό ακριβώς, τότε γιατί ψαχνόμαστε, γιατί προβληματιζόμαστε για το γεγονός της κατάθλιψης σαν κυρίαρχου στοιχείου της ζωής των ανθρώπων σήμερα? Οπότε τι περιμένουμε σαν λύση? Αυτό που ίσως το θεωρούμε πολύ σκληρό, δηλαδή τα ναρκωτικά, ουσιαστικά το συναντάμε και το αποδεχόμαστε και το υιοθετούμε σε μια πιο ελαφριά μορφή του, στα αντικαταθλιπτικά χάπια, που και αυτά έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ψυχής, μια κατάσταση ανθρώπινης ύπαρξης. Και βέβαια, αν αυτά τα χάπια θα μπορούσαν να αναστείλουν μια ακόμα πιο εντονότερη διαδικασία φθοράς, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα. Βέβαια, το άρθρο το οποίο γράφτηκε στον ημερήσιο τύπο αφορά τις παρενέργειες αυτών των χαπιών και ότι γενικότερα αυτές οι παρενέργειες δημιουργούν ένα κλίμα που οδηγούν τα νέα παιδιά που χρησιμοποιούν τα αντικαταθλιπτικά σε αυτοκτονικές τάσεις. Οπότε πια αντιλαμβάνεστε ότι το κουβάρι έχει για καλά μπερδευτεί, ότι αυτό που προσπαθούμε να βρούμε σαν λύση τελικά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, και έτσι φτάνουμε στο αδιέξοδο ενός κόσμου, μιας κοινωνίας, νέων ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται ότι η ανθρώπινη ύπαρξή τους έχει αποτύχει, και αυτή η αίσθηση της αποτυχίας είναι το καλημέρα στην κατάθλιψη.

0: σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, θα ήθελα να σας προσφέρω εν συντομία τα δεδομένα μιας ακόμα έρευνας που δημοσιεύθηκε στον Καθημερινό Τύπο πάρα πολύ πρόσφατα. Και ο γενικότερος τίτλος της έρευνας είναι «Τα Ελληνόπουλα γυρνούν την πλάτη στο σχολείο και την οικογένεια». Και όλα αυτά ανάμεσα στα 11 και στα 15 τους χρόνια. Δεν έχουμε το χρόνο για μεγάλη ανάλυση, επειδή όμως θεωρώ ότι και η έρευνα αυτή ολοκληρώνει την εικόνα η οποία ερμηνεύει κατά ένα μέρος το γεγονός της κατάθλιψης, θα σας την αναφέρω επιγραμματικά και θα κάνουμε μια μεγαλύτερη και προσεκτικότερη ανάλυση στην επόμενη εκπομπή μας. Ένας στους 10-15χρονους καπνίζει καθημερινά και έχει δοκιμάσει ναρκωτικά. 2 στους 3 πίνουν με την άδεια των γονιών τους και στο σπίτι, εννοείται ινοπνευματώδη ποτά. Δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ πάνω από τους μισούς Έλληνες μαθητές δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά και δεν βουρτσίζουν ούτε μια φορά την ημέρα τα δόντια τους. Στα 15 τους χρόνια γίνονται καπνιστές. 1 στους 2 15χρονους καπνίζει καθημερινά. Και τα ποσοστά είναι τα ίδια για αγόρια και κορίτσια. Ποτό από τα 11. 11χρονα αγόρια πίνουν αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ενώ 1 στα 3 13χρονα και 2 στα 3 15χρονα ελληνόπουλα αναφέρουν ότι τους επιτρέπεται να πίνουν ινοπνευματώδη ποτά στο σπίτι. 1 στους 10 δοκίμασε ναρκωτικά. Το 11% των Ελλήνων μαθητών έχει κάνει έστω και μία φορά χρήση παράνομων ουσιών, με το ποσοστό των αγοριών να είναι διπλάσιο από εκείνο των κοριτσιών. Από την άλλη πλευρά, έχουν τα παιδιά αυτά μια αρνητική εικόνα για το σχολείο. Χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει η εικόνα που έχουν οι μαθητές για το σχολείο τους. Ενώ οι μισοί 11χρονοι και 11χρονες δηλώνουν ότι τους αρέσει πολύ το σχολείο, στην ηλικία των 15 ετών ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 1 στα 7 παιδιά. Στην ηλικία των 11 χρόνων τα αγόρια σε ποσοστό 48% και τα κορίτσια σε ποσοστό 55% δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Στα 13 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών πέφτει στα 18 από τα 48 και των κοριτσιών στο 25 από τα 55, και στην ηλικία των 15 χρόνων πια μόνο το 13,9 των αγοριών και το 15,7 των κοριτσιών δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Από την άλλη πλευρά, από τα 11 ως τα 15 καταγράφεται μια δραματική μείωση στην ευκολία που έχουν τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους, ενώ σε όλες τις ηλικίες τα κορίτσια βρίσκουν πιο δύσκολη την επικοινωνία με τους γονείς τους. Δεν ξέρω αν χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα σχόλια σε μια καταγραφή σύγχρονη δεδομένων που αφορούν τα παιδιά μας. Αυτά που τα συναντάμε στο σπίτι μας, στο σχολείο, στο χώρο που ζούμε, αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Παιδιά που από τα 11 μέχρι τα 15 τους μπαίνουν σε ένα δύσκολο χώρο, μπαίνουν σε ένα χώρο που τα οδηγεί ουσιαστικά στο δρόμο της κατάθλιψης και της απαξίωσης της ζωής. Το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, ξαναγυρίζει. Είναι μεγάλο και κέριο. Γιατί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια? Ασφαλώς υπάρχουν αίτια. Ασφαλώς θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε κάποιες διαφοροποίησεις της δικής μας εποχής. Το ερώτημα παραμένει όμως. Πρώτον, είναι αρκετό αυτό το χρονικό διάστημα για μια μεγάλη και τόσο ριζική αλλαγή? Και δεύτερον, άραγε τι είναι εκείνο που περιμέναμε παλιότερα? Τα χρόνια που θα έρθουν να είναι χειρότερα ή να είναι καλύτερα? Ασφαλώς περιμέναμε τα χρόνια να είναι καλύτερα. Με οδύνη διαπιστώνουμε ότι τα χρόνια είναι χειρότερα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν μπορούμε να το παραθεωρήσουμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να το πλησιάσουμε. Και σε αυτό το πλησίασμα θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή μας. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν αφορά πια κάποιους άλλους. Ουσιαστικά έχει χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Την πόρτα του καθενός. Αν σήμερα βλέπεις το 11χρονο παιδί σου, αγόρι ή κορίτσι και το χαίρεσαι, δεν είναι σίγουρο ότι σε μερικά χρόνια θα έχεις την ίδια χαρά. Και χρειάζεται για να την έχεις να προβληματιστείς, να ψαχτείς και να αποφασίσεις. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη της επικοινωνίας μας, στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτο Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε να επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να προσεγγίσουμε το μεγάλο αυτό θέμα και πρόβλημα, που αυτά τα δύο κείμενα στον καθημερινό τύπο μας φανερώνουν μια πτυχή της μεγάλης σημασίας και του έντονου προβληματισμού που καλούμεθα να αναπτύξουμε.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνη στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα, μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

22 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ το μύδους την κάραν, πατίνοι του Βασιλίσκου την κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη. Την δέη συνεκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμουτας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε, και δέω με ως Ιωνάς, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

βασιλείαν ασάλευτον, βασιλεύσας απίληφας, βασιλείς και ένδοξε, και παρίστασε το βασιλεί των δυνάμεων συν πάσες γηθόμενος των αγγέλων στρατιές. Αναμέλπιστε πάντοτε το αέναον και μακάριον άσμαν, φρικτορίες καταμέθεξιν τες θείες περηφανώς αυγαζόμενος. Προσευχή σου ευλάστησεν ξύλων άνοιγμων πρότερων και πηγήν ανέβλιζε ζώντος ύδατος τη δε ροή σου του αίματος. Η γη καθηγίαστε, ο αήρ δε της ψυχής τη ανόδο πανόλβιε. Όθεν πίστη σου την Αγίαν τιμόμεν βασιλίσκε, και πανέορτων ημέραν ενήν ο μίμος ηρίστευσας.

22 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Τους σους πόδας υπέδησαν, τες κρυπήσιν υλώσαντες, εντοσέ πορεύεστε τρίβους χέροντα του μαρτυρίου αείδημε. Μεθόν κατεπάτησας κεφαλήν του δυσμενούς και τελείως συνέτριψας και ευάδισας ευσταλώς την ουράνιον πορείεν, το δεσπότη Νικηφόρος εμφανιζόμενος ένδοξε.

το μόνο βασιλεί νυν παρίστα σε χαίρον, διάδημα φεδρών και στολήν εξοικείων βαφίσαν αιμάτων σου, ιερός περικείμενος και θεούμενος, καθαρωτάτη με θέξη. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην τελούντες, υμνούμεν σε βασιλίσκε.

γείπονίσα στην άρουραν μάρτης της ψυχής σου, εκατοστεύοντας στάχην ίνεγκας αθλήσεως, αποθήκες θείες συντηρούμενων, ιεράς επακίκοας άνωθεν παμάκαρ φωνής καλούσισε, και το πέρας της αθλήσεως βεβαιούσεις μάρτης Παναίδημε. Σταθεράν ενδεικνύμενος ένδοξε την ένστασιν, εκαρτέρισας τεσαλίσεση δεσμούμενος, και της πλάνης λίον πάντα συνδεσμών. Τον σατάν απειγχώνησας θείες αθλοφόρεν ευρές των λόγων σου, νίκης όθεν και καλόπισε βασιλίσκε μάρτης διαδήμαση.

22 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ το μη δου στην Κάραν, πατίνοι του Βασιλίσκου την Κάραν. Ο Βασιλίσκος αφού έδωσε το κεφάλι του και του το έκοψαν, πατάει το κεφάλι του νοητού βασιλίσκου του όφεως διαβόλου. Ο Άγιος Μάρτυρας Βασιλίσκος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Καταγόταν από το χωριό Χουμιαλά της Αμάσιας του Πόντου. Ήταν ανεψιός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Προάθλησε μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, οι οποίοι ήταν συστρατιώτες του Αγίου Θεοδόρου, αλλά αυτός παρέμεινε κλεισμένος στη φυλακή, ενώ ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος τελείωσαν το υπέρ του Χριστού μαρτύριο. Ο Άγιος Βασιλίσκος όμως επιθυμούσε διακαώς να τελειώσει και αυτός το δρόμο της αθλήσεως υπέρ του Χριστού. Για το λόγον αυτό παρακαλούσε στις προσευχές του το Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή. Έτσι ο Άγιος αξιώθηκε να δει σε οπτασία τον Κύριο, ο οποίος τον προέτρεψε να πάει πρώτα να αποχαιρετήσει τους οικείους του και κατόπιν να πάει στα κόμμανα του Πόντου για να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Μετά την επιφάνεια του Κυρίου, ο Άγιος Βασιλίσκος, συνοδευόμενος από τους φρουρούς στρατιώτες, μετέβη στην οικία του, όπου χαιρέτησε τη μητέρα του και τους αδελφούς του και τους συμβούλευσε να μένουν σταθερά προσιλωμένοι στην πίστη του Χριστού. Δεν πέρασε όμως πολύς χρόνος και ο Αγρίπας, ο ηγεμόνας της περιοχής, έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Αμέσως τον έδεσαν και αφού του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με πυκνά καρφιά στο εσωτερικό τους, πήραν τον ευθύ δρόμο που οδηγούσε στα κόμμανα. Μόλις έφτασαν στο χωριό Δάκνες, διέμεινα στην οικία μιας γυναίκας που ονομαζόταν Τραγιανή. Εκεί οι στρατιώτες έδεσαν τον Άγιο Πισθάγκωνα σε ένα ξερό πλατάνι. Το ξερό δε αυτό δέντρο, ύστερα από προσευχή του Αγίου, ξαναζωντάνεψε και γέμισε ολοπράσινα φύλλα, αλλά και πηγή με ολόδροσο νερό ανέβλησε από τα σπλάχνα της γης κοντά στο σημείο που στεκόταν ο Άγιος Βασιλίσκος. Λέγεται δε ότι οι στρατιώτες μαζί και οι Τραγιανοί, μόλις είδαν το θαύμα αυτόν, πίστεψαν στο Χριστόν και έλυσαν τον Άγιο από τα δεσμά του. Όταν έφτασα στα κόμμανα, ο Άγιος Βασιλίσκος παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε να πείσει τον Άγιο να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Βασιλίσκος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά προσευχήθηκε στον Κύριο και έπεσε πύρα από τον ουρανό, το οποίο κατέκαυσε τον ναό των ειδώλων και το άγαλμα του Απόλλωνα. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο ηγεμόνας αφού εξοργίστηκε τόσο πολύ, πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο Βασιλίσκον και έριξαν το σώμα του στον ποταμό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου προς δόξαν και ένων του Θεού.

εις θείο μάρτης του Σταυρού των Βασάνων, διελθόντο κλειδόνιον, των γαλινότατων της βασιλείας όρμων κατέλαβες, και όσπερ, έμπορος καλός, των φόρτων διέσωσας της ευσεβίας, Χριστό, το των όλων βασιλεί και Θεό ημών. Ως πάλε πύρεξ ουρανού, ο θεσβήτης ηλιού κατηγάγετο, ούτω μακάριε τη είδε ίση φλόγα κατήγαγες, διείς εκέτε ναός ειδόλων και ξώαν αδαιμόνων φλέγονται, και Θεός ο ποιητής μεγαλύνεται. Σώματος λέλησε σοφέ, τι του ξύφους εκτομή δεξαμένων σου, σεπτών δυνάμεων το θείον πνεύμαν νικήσαν χάριτι, της πονηρίας τα δεινά πανόλβιε πνεύματα, και νυν τα άνω οικείς στεφιφόρος βασιλείς και βασίλεια. Η γη μεν μάρτης τι ταφή, ουρανός δε τη ψυχή καθηγίαστε, τη ήθε όπνευστε. Ως γαρ πορφύραν λαμπράν εξέματος περιβαλόμενος του σου, Χριστό το Θεό ημών συμβασιλεύεις αΐ, μεμνημένος τον πιστός μεμνημένων σου.

για το πρόσωπο του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου που η μνήμη του τιμάται σήμερα, οι πληροφορίες είναι λίγες και συγκεχημένες. Σύμφωνα με μια μαρτυρία του Θεοδόρου Επισκόπου Τριμηθούντων περί του βίου και της εξορίας και των θλίψεων Ιωάννου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ο Βασιλίσκος είναι ο επίσκοπος και μάρτυρας που συνδέεται με τα τέλη της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει ο Θεόδωρος Τριμηθούντων και μέλλοντος αυτού του Ιωάννου του Χρυσοστόμου επιστάνε τη λεγόμενη Κουκουσό, φαίνεται αυτό κατόναρο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτης, λέγον «Αδελφέ Ιωάννη Θάρση, με θυμών γαρέσει, συναναπαυόμενος εν τη Θήβη, τη Λειψανοθήκη, όπου εισί τα λείψανα εμούτε και άλλων μαρτύρων, Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Με απλά λόγια, όταν ο Ιωάννης Χρυσόστομος εξόριστος κόντευε να φτάσει στην περιοχή που λέγεται Κουκουσός, του εμφανίζεται στο όνειρο ο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτυρας, και του λέει «Αδελφέ Ιωάννη, έχε θάρρος, διότι σύντομα θα γλιτώσεις από το μαρτύριο της οδηπορίας και θα αναπαυθείς εδώ μαζί μας στον τάφο όπου βρίσκονται τα λείψανα τα δικά μου και των άλλων τριών μαρτύρων, των Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Βασιλίσκος προφανώς υπήρξε επίσκοπος Κομάνων του Πόντου, που έζησε και μαρτύρησε τον 3ο αιώνα πριν από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Με την μαρτυρία αυτή συμφωνεί και μια νεότερη, κατά την οποία εις απόσταση 5 ή 6 μιλίων από τον Κομάνων ευρίσκεται μικρός τιναός μεμονωμένος, όπου οι αξιωματικοί διέταξαν να σταματήσει η φρουρά των Χρυσόστομων εξυντλημένων, καθώς ήτο ετοποθέτησαν εις κάποιο από τα παρακείμενα κελιά. Ο ναός εκείνος ήταν αφιερωμένος εις τον Άγιον Βασιλίσκον, μάρτυρα του οποίου εμπεριέκλειε και τον τάφο. Ο Βασιλίσκος υπήρξε επίσκοπος Κομάνων κατά τον 3ο αιώνα και είχε διωχθεί δια την πίστη εις την Αντιόχειαν μετά του μάρτυρος Λουκιανού επί του διωγμού του Μαξιμίνου. Κατά την διάρκεια λοιπόν της νυχτός, ο Χρυσόστομος είδε όραμα τι, εφάνιν εις αυτόν ο επίσκοπος Βασιλίσκος και του απίφθινε τους εξής λόγους: «Θάρση αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμεθα μαζί». Η ακολουθία του κανόνος του Αγίου Βασιλίσκου είναι πείμα Ιωσήφ του Υμνογράφου. Ο ένας μάρτυρας παρηγορεί και εμψυχώνει τον άλλο. Ο Βασιλίσκος ως αρχαιότερος ενθαρρύνει τον Ιωάννη για να αντέξει στο φρικτό μαρτύριο της συνεχούς οδηπορίας και της κακής συμπεριφοράς των φρουρών του. Είναι και τούτο εκδήλωση χριστιανικής αλληλεγγύης μεταξύ των Αγίων. Και φυσικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρηγορήθηκε από την εμφάνιση και τα λόγια του Αγίου Βασιλίσκου. Αλλά πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο Ιωάννης είχε μεγάλα αποθέματα καρτερίας και υπομονής, αν κρίνουμε από τα λόγια που λέει για τους μάρτυρες σε κάποια ομιλία του. «Κανένας από τους ανθρώπους δεν αγάπησε τόσο το Θεό όσο οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες, τα δεινά και αφόρητα βασανιστήρια, τα υποφέρουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μετά από την εδώ απαλλαγή τους ανεβαίνουν στους ουρανούς, καθώς άγγελοι προπορεύονται και αρχάγγελοι τους περιστοιχίζουν, διότι δεν ντρέπονται τους συνδούλους». Πάντως ας μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που υποφέρουν για το όνομα του Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 22 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου. Αυτή συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Την σύνοδο αυτή αποτελούσαν 150 πατέρες με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Το θέμα της Συνόδου ήταν η εξέταση της διδασκαλίας του Μακεδονίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και τον οπαδό του, που θεωρούσαν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, χτίσμα. Οι πατέρες λοιπόν της Συνόδου κατέκριναν και αναθεμάτισαν την κακόδοξη αυτή διδασκαλία και συγχρόνως συμπλήρωσαν το σύμβολο της πίστης της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που είχε γίνει στην Νίκαια, δηλαδή συμπλήρωσαν εις το σύμβολο της πίστεώς μας και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών και λοιπά μέχρι τέλους.

0: 22 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ Τομίδους την Κάραν, πατίνο ή του Βασιλίσκου την Κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζονταν ποτισθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο Βασιλεύς και Θαυματουργός ξύφι τελειούται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου του Προυσαέως. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Επανερχόμεθα στα μαθήματα στην Παλαιά Διαθήκη, ερμηνεύοντας το ψαλτήριο, ενθυμίστε στο προηγούμενο μαθημά μας διαβάσαμε τον 21ο ψαλμό που είναι αφιερωμένο στο πάθος του Κυρίου και την Ανάστασή Του, και είδαμε εκεί με πόσο παραστατικότητα και ζωντάνια ο Ιερός Συμνοδός, αφού είναι Θεόπνευστος, παριστάνει χρόνια π.Χ. το πάθος Του και τη ζωή Του και την Ανάστασή Του. Προχωρούμε σήμερα, γιατί δεν ερμηνεύουμε με σειρά τους ψαλμούς χωρίς να εγκαταλείπουμε κανένα, προχωρούμε σήμερα και ερμηνεύουμε τον 22ο ψαλμό. Είναι μικρός, γι' αυτό θα ερμηνεύσουμε και τον επόμενο τον ψαλμό, τον 23ο. Τώρα λέγει η επιγραφή «Ψαλμός του Δαβίδ». Είπαμε, αυτή η επιγραφή ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Όχι ότι είναι του Δαβίδ, αλλά μπορεί να είναι ο ψαλμός αφιερωμένος στο Δαβίδ. Είναι ανάγεται στη συλλογή του Δαβίδ. Τέλος πάντων, γενικά όμως εμείς όλο το ψαλτήριο λέγουμε ότι είναι του Δαβίδ. Είναι πολύ ωραίος ο ψαλμός αυτός και θα ήταν καλό να τον μάθετε απ' έξω, γιατί έχει ωραία μηνύματα που μιλούν δυνατά στην καρδιά του ανθρώπου. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Να σας πω γενικά το θέμα του ψαλμού. Ο ποιητής εκφράζει τη σχέση του με το Θεό, και τη σχέση του με το Θεό την εκφράζει πολύ ζωντανά. Θεωρεί το Θεό του πολύ κοντά, που τον φροντίζει, τον τρέφει, και του δίνει πολύ εμπιστοσύνη αυτή η φροντίδα του Θεού, ώστε δεν φοβάται τίποτε σε όλη τη ζωή. Αυτό το μήνυμα του ψαλμού εδώ, του 22ου ψαλμού, είναι ωραίο να το πάρουμε ο κάθε πιστός, να το πάρει, να το ενστερνιστεί και να το έχει σύνθημά του και να πορεύεται με αυτό στη ζωή του θαρετά. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα, ακόμη και χριστιανοί, έτσι πίπτουν, ταλαντεύονται, έχουν μια καρδιά έτσι η οποία καταπίπτει, και αυτό τους κάνει περιλίπους. Αν διαβάσουν τον 22ο ψαλμό, πόσο θαρετά ομιλεί ο ποιητής για το Θεό του και πόσο κοντά νιώθει την παρουσία του Θεού και τη φροντίδα του, θα παίρνει θάρρος και κουράγιο και θα προχωρεί τον αγώνα της ζωής. Ο ποιητής μας παριστά το Θεό σαν ποιμένα του και λέει από την αρχή «Κύριος ποιμένη μη και ουδέν με υστερήσει». Τον 22ο ψαλμό 22. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη οι ιερείς, οι αρχιερείς και οι βασιλείς και οι άρχοντες γενικά λέγονται ποιμένες. Και λέγονται ποιμένες επειδή ο ποιμήν φροντίζει για το ποίμιο. Έτσι λοιπόν το έργο των κληρικών, του αρχιερέως, του ιερέως και των αρχόντων είναι να φροντίζουν για το λαό. Εδώ ο ποιητής μας ομιλών για το Θεό λέγει ότι του είναι ποιμήν, και καλός ποιμήν μάλιστα. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Εκείνο το «και» το οποίο νομίζω μόνο το κείμενο των Εβδομήκοντα έχει και παραλείπεται στο εβραϊκό, ίσως και να μην χρειάζεται. Κύριος ποιμένημε, άρα δεν το κουβεντιάζουμε, τίποτε δεν θα μου λείψει. Από την αρχή δηλαδή φαίνεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό, και η εμπιστοσύνη αυτή του ποιητού μας στο Θεό είναι από τη ζωή του ολόκληρη, και θα πει παρακάτω παραδείγματα πόσο ο Θεός τον φροντίζει, πόσο του είναι πολύ κοντά του, πόσο τον γλυκαίνει στα βήματα της ζωής του. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Η καλή φροντίδα του ποιμένα, του βοσκού, είναι να βρει τόπο χλωερό για να θρέψει τα πρόβατά του. Λοιπόν, αυτό μου κάνει ο Θεός. Πάτε στο δεύτερο στίχο. «Εις τόπον χλώης, εκεί με κατασκήρωσε». Με οδηγεί σε τόπο χλωερό, που έχει καλό χορτάρι για τη διατροφή μου. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν μου λείπει τίποτε. Ο Θεός με φροντίζει και ό,τι θέλω με οδηγεί σε τέτοια περιστατικά και γεγονότα στη ζωή μου που βλέπω καθαρά τη φροντίδα του Θεού. «Εις τόπον χλώης, εκεί με κατασκήνωσε». Ομοίως τα ποίμια θέλουν να έχουν, πέρα από την τροφή, θέλουν να έχουν και νερό να πιούν. Με φροντίζει λοιπόν σε καλός ποιμήν ο Θεός και λέγει «Επίδετος αναπαύσεως εξέθρεψέ με». Έτσι δεν λέγει?
3: Ναι.
2: Ναι. Τώρα εκείνη την έκφραση «επίδετος αναπαύσεως» πώς το ερμηνεύεται?
3: Αναπαύσεως.
2: Αναπαύσεως, ύδατα είναι τα λιμνάζοντα ύδατα, τα οποία δεν είναι ωφέλιμα ούτε και για τα ζώα ακόμη, δεν είναι πόσιμα.
3: Λοιπόν, θέλει να πει σε ήρεμο νερό, όχι ταραχώδες.
2: Πάντως το ερμηνεύουν γενικά αυτό το ύδατος αναπαύσεως γενικά σε καλά νερά, δηλαδή σε ζωογούνα νερά, μια τέτοια έννοια.
3: Που σου φέρνουν ανάπαυση, που σου
2: φέρουν. Ναι. Δηλαδή που τον ανακουφίζουν, που τον ξανυψούν. Η ψυχή μου επέστρεψε. Σαν πρόβατο εγώ στην ποίμη του Χριστού, που με και επιμένα έχω το Θεό, έτσι, νιώθω αναψυχή, νιώθω τη φροντίδα του Θεού και όλα αυτά τα εκφράζει με τον τρίτο στίχο που λέγει «Την ψυχή μου επέστρεψε». Από πού επέστρεψε? Ξέρετε, όταν κινδυνεύουμε το λέμε ότι μου φύγε η ψυχή μου, δηλαδή η ψυχή έφυγε, δηλαδή πέθανα. Όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Λοιπόν, η φροντίδα του Θεού, έτσι ένιωθα κι εγώ τα διάφορα περιστατικά, τα θλιβερά της ζωής, ένιωθα δηλαδή ότι έφυγε η ψυχή μου από πάνω μου. Άρα με τη φροντίδα του Θεού επέστρεψε η ψυχή μου, δηλαδή ζωντάνεψα. Η ψυχή μου επέστρεψε, καταλάβατε το νόημα ποιο είναι. Ο Θεός, σαν ποιμένας, λέγει παρακάτω, «Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης», ένα και το ονόματος αυτού. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Τι σημαίνει Γιαχβέ? Δυνατός. Αλλά σημαίνει γενικά ο αγαθός, ο καλός. Έχει την έννοια του απολύτου, του Αγίου, το όνομα Γιαχβέ μέσα. Λοιπόν, ο Θεός σαν Άγιος που είναι, το όνομά του, το όνομα του Θεού Γιαχωβά, που εκφράζει το Άγιο, το Καλό, το Τέλειο, φροντίζει για μένα, ένα και το ονόματος αυτού, όπως το λέει το όνομά του, φροντίζει για μένα να μην μου λείπει τίποτε, να πορεύομαι επί τρίβους δικαιοσύνης, στο ορθό, στο καλό. Δίκαιο στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Δίκη, σημαίνει ο τέλειος, το είναι μια έκφραση που σημαίνει γενικά την πάσαν αρετήν. Αλλά εδώ, στην έκφρασή μας εδώ, σημαίνει το τέλειο, το καλό. Ο Θεός λοιπόν σαν τέλειος που είναι φροντίζει και για μένα, γιατί να μη στερούμε από τίποτε. Αλλά γενικά το ένα και το ονόματος αυτού, ας το πούμε, επειδή είναι Θεός, επειδή είναι Θεός και εννοείται είναι καλός και τέλειος Θεός, φροντίζει για μένα, για την προκοπή μου, για την άνεσή μου. Και λέγει ένα πολύ σπουδαίο παρακάτω που ο Κάντιος νομίζω είχε πει. Ναι, ναι, είχε πει ότι διάβασα πολλά βιβλία, αλλά το ωραιότερο απ' όλα είναι αυτό του ψαλμού, ο τέταρτος στίχος του ψαλμού, του 22ου ψαλμού, που λέγει: «Εάν και πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τιμούγει». Μιλάει στο Θεό και λέγει με εμπιστοσύνη, δηλαδή ό,τι και να μου συμβεί στη ζωή μου, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, πόσο πολύ έβλεπα τη φροντίδα του Θεού, που τον έβλεπα πολύ κοντά μου, δεν μου λείπε τίποτε, νεράκι μου δανε, σαν να ήμουν προβατάκι του και μου δανε νεράκι και χλωερό χορτάρι για να φάω, δεν μου λείψε τίποτε. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, λοιπόν, παίρνω, στερεώνεται η πίστη μου και μιλάω με πεποίθηση ότι μα και στον Άδη να πάω και στην κόλαση να πάω, εκεί ο Θεός θα με βρει, θα με βγάλει. Δηλαδή στο πιο σκοτεινό μονοπάτι να πέσω, στο πιο φαράγγι, γιατί νομίζω το αντίστοιχο εβραϊκό λέει για φαράγγια, από τα οποία ήταν γεμάτη η Παλαιστίνη. Πώς λέγονται αυτά τα χαράδες, φαράγγια, καταλαβαίνει, ναι. Και ήταν αυτά πολύ επικίνδυνα. Την εικόνα αυτή μεταχειρίζεται ο ποιητής εδώ, και στο πιο σκοτεινό φαράγγι να βρεθώ. Δεν φοβάμαι, γιατί έχω κοντά μου το Θεό, ότι σήμεται μου. Η Παλαιστίνη, ξέρετε, είναι γεμάτη από φαράγγια, λέγω, έχει πολλά, τα οποία ήταν επικίνδυνα για το λόγο ότι εκεί ήταν κατοικία και αγριών θηρίων και ληστών που επετίθεντο εναντίον των διερχομένων. Και όμως ήταν ανάγκη μερικές φορές να τα περάσουν οι αυτοί, γιατί θα ήταν η μόνη δίωδος για να πάνε στην αντίπερα πλευρά. Και λέγει εδώ ότι θα έχω και εκεί ακόμη, θα έχω το Θεό μαζί μου. Είναι, βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε και το όνομά του. Τι ωραίο μας παραδίδει ένα κομμάτι, τόσο είναι, τόσο. Θα είναι. Τι ωραία μηνύματα που έχει. Βλέπουμε μία ψυχή η οποία είναι απόλυτα παραδεδομένη στο Θεό. Βλέπει την αγάπη του. Εμείς διάφορα περιστατικά που μας συμβαίνουν τα αντιπαρερχόμεθα με μία διαφορία. Τώρα βρήκαμε στον δρόμο που πήγαμε να πάθουμε, δεν πήγαμε να πάθουμε ατύχημα. Να πέσει ολόκληρο αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να λέμε όλη την ημέρα να εξετάζουμε την παρελθούσα το βράδυ, την παρελθούσα ημέρα, και να βλέπουμε το χέρι του Θεού, το κρατεό, το παντοδύναμο, το αγαπητικό χέρι του Θεού, το στοργικό χέρι του Θεού, το πατρικό, να είναι πάνω μας. Πόσα θαύματα στη ζωή μας. Πολλοί από εμάς δεν θα υπήρχαμε τώρα. Θα μας έχουμε κάποιο αυτοκίνητο, κάτι περιστατικό θέλει. Και όμως υπάρχουμε η φροντίδα του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ποιητή μας εδώ να εξετάζει το παρελθόν του, τη ζωή του, και να βλέπει σε όλα αυτά την παρουσία του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν του δημιουργούν τώρα την πεποίθηση, κρατεά, του στερεώνουν την πίστη ότι δεν έχω να πάθω τίποτα, και από εδώ και πέρα ο Θεός μου θα είναι βοηθός. Βέβαια ο άνθρωπος το πρόβατο έχει ανάγκη από καθοδήγηση, γιατί δεν ξέρει για ποιο δρόμο να πάρει και περιπλανάται, έτσι χάνεται, διασπάται από το κοπάδι και τα λοιπά, και κινδυνεύει. Ο Θεός έχει τη ράβδο του. Κοιτάξτε το τέλος του τετάρτου στίχου: «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρακάλεσαν, με καθοδήγησαν». Τώρα τα ρήματα εδώ είναι το ρήμα παρεκάλεσαν, ακριβώς δεν αντιστοιχεί σε αυτό το νόημα που θέλουμε, αλλά ξέρετε, όταν οι Εβδομήκοντα έκαναν τη μετάφραση, το ρήμα παρακαλώ, την κοινή ελληνιστική δεν είχαν οι Εβδομήκοντα. Λοιπόν, στην τότε εποχή, στα τότε κείμενα, το ρήμα παρακαλώ θα είχε και αυτή την έννοια που απαιτεί εδώ να έχουμε, δηλαδή το καθοδηγό. Και σήμερα ακόμα το παρακαλώ, έτσι με καθοδηγεί και με συντροφεύει. Χιλινένια. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, ποια είναι η βακτηρία, τι ενδιαφέρον. Νομίζω η βακτηρία είναι ένα χοντρό μπαστούνι που έχει κόμπο και λοιπά και είναι για να. Η ράβδο είναι για να καθοδηγεί τα πρόβατα. Πώς το λένε οι χωριοί, σαλαγάει τα πρόβατα. Η βακτηρία τώρα το άλλο είναι, νομίζω κάποιον είναι για να εναντίον των επιτιθεμένων κατά του κοπαδιού. Δηλαδή τα σκυλιά, άγρια θηρία και τα λοιπά, γιατί έχουν ένα ρόζο δυνατό και χτυπάει. Αυτό δεν ξέρω όμως πώς ακριβώς είναι αυτή, ξέρω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Και θα μας πει τώρα κάτι το σπουδαίο ποιητής μας και το πολύ γλυκό. Κινείται στην ίδια βάση ότι ο Θεός τον φροντίζει, τον αγαπάει, το ετοιμάζει έτσι, τον φροντίζει για όλα, και εδώ θα πει το φροντίζει και για το φαγητό του. Το περίεργο όμως εδώ, όχι περίεργο, το πολύ γλυκό είναι ότι παριστάνει το Θεό να φιλοξενεί τον ποιητή μας. Στην αρχαιότητα η φιλοξενία, και σήμερα ακόμη, αλλά στην αρχαιότητα ακόμη περισσότερο, η φιλοξενία ήταν έτσι συνηθισμένη πολύ, ήταν μια αρχοντιά. Και εδώ στη χώρα μας, εδώ στην Αρκαδία ιδιαίτερα, φρόντιζαν πολύ για το φιλοξενούμενο, για τον ξένο, τον τραπέζωναν πάντα, παρά τη φτώχεια τους. Το τραπέζι δεν έπρεπε ο ξένος να φύγει χωρίς να πάρει κάτι, όχι κάτι, ένα κέρδο απλό, πως θα έχουμε, αλλά δηλαδή, τραπέζι. Είναι δε μεγάλη έκφραση αυτό, όχι αγάπης ή λύπης γιατί πεινάει, αλλά τιμής. Εξέφραζε τιμή ένα τραπέζι στον άλλον. Αυτό ξέρετε κι εσείς να, όπου θα βρεθείτε, στις οικογένειές σας να φροντίζετε να είναι φιλόξενα τα σπίτια σας. Όχι ότι πεινάει ο άλλος, αλλά του μένει η φροντίδα, τον υποχρεώνει στον άλλον με ένα καλό φαγητό. Λοιπόν, εδώ ο ποιητής μας λέει για το Θεό ότι μου έκανε στο τραπέζι. Ακούστε τι λέγει, σε ποιο στίχο είμαι, θα το πέμπτε. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξεναντίας των θλιβόντων με. Α, παρακαλώ. Μου ετοίμασες τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μου. Για πρώτη φορά εδώ ο ποιητής μιλάει ότι έχει εχθρούς. Και φαίνεται ότι τα προηγούμενα λόγια τα είπε πονετικά, επειδή οι εχθροί του επετίθεντο. Και εκφράζει πω την απάντησή του στην πολεμική των εχθρών. Δεν έχω να πάθω τίποτα, έχω το Θεό, δεν θα μου αφήσει ο Θεός. Το είδα τη φροντίδα του, την αγάπη του, το στοργικό του χέρι, το είδα στα προηγούμενα χρόνια της μου. Δεν θα μου αφήσει τώρα που με πολεμούν οι εχθροί. Να το πέταξε τώρα εδώ εξαναντίας οθλιβόντρομε. Και μάλιστα λέει εδώ, η ιδέα είναι ότι ο Θεός θα με τιμήσει και την τιμή μου αυτή που θα μου κάνει ο Θεός θα την κάνει μπροστά στα μάτια των εχθρών, για να το δουν δηλαδή και να λένε αυτόν που πολεμούσαν, αυτόν ο Θεός τον τιμάει τώρα. Γι' αυτό και λέει «Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξεναντίας των θλιβόντων με». Εδώ υπόκειται η έννοια ότι το τραπέζι είναι η φροξενή, είναι τιμή στον άλλον. Είναι τιμή, η τίμα σας ενώπιόν μου εξεναντίας των θλιβόντων με, οπότε οι θλίβοντες θα δουν την τιμή που του προσφέρει. Όχι απλώς του κάνει τραπέζι για να φάει, την τιμή που του προσφέρει, και ντροπιάζονται για την πολεμική που του έκαναν.

0: ξέρετε, πριν από το τραπέζι, παλαιά, τώρα δεν το κάνουμε, ο φιλοξενών, στο φιλοξενούμενο, τον περιποιεί το καταλύλιο, δηλαδή το έπαινε τα πόδια, γιατί περπάτα κάνουμε τα πόδια άνθρωποι και όταν πλένουν τα πόδια ξεκουράζονται. Ναι, ναι. Το έπαινε ο φιλοξενών, έπαινε τα πόδια του φιλοξενουμένου. Και έπαινε και τον άλλη φεντό, δηλαδή του φρεσκάρι, έτσι τότε. Πως τον πλένετε το πρόσωπο, δεν νιώθηκα ότι αναθάλει. Όχι μόνο τον έπνιξε στο πρόσωπο, αλλά του και με έλεον και με αυτό αλυφές που είχαν πάρει. Λοιπόν, αυτή τη σκηνή τη λέει εδώ, την κάνει ο Θεός στον ποιητή, σε αυτόν τον ίδιο. Ακούστε τι λέει. Ελείπανας εν λέω την κεφαλή μου. Έτσι, δεν λέει ελείπανας, δηλαδή το έπανε έτσι, ναι. Εν λέω την κεφαλή μου. Στο τραπέζι τώρα παραλείπουν τα υπόλοιπα, τα φαγητά και τα λοιπά, από το τραπέζι που ετοιμάζει ο Θεός στον πρόσωπο που αγαπάει, πηγαίνει τη στιγμή που πίνουν το ποτήρι, το κρασί. Στην τράπεζα υπήρχε κρασί, πάντα να έχετε στο τραπέζι να φροντίζετε στις οικογένειές σας ένα ποτό κρασί. Ας, το είχε και ο Κύριος. Και το ποτήρι εδώ λέει, εδώ μου το έχει γεμίσει. Πού το λέει αυτό? Το ποτήρι όν σου με θύσκον. Δεν λέει για το ποτήρι το δικό, το ποτήρι του Θεού. Το ποτήρι, όχι του Θεού, το ποτήρι, ναι, το ποτήρι του Θεού που το προσφέρει, είναι δηλαδή το ποτήρι που θα το πει ο φιλοξενούμενος, έτσι, αλλά το ετοιμάζει ο φιλοξενών και θεωρείται δικό του ποτήρι. Είναι μεθύσκον, δηλαδή είναι γεμάτο. Αυτό σημαίνει το μεθύσκον εδώ. Και όσοι κράτησαν, είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ωραίο. Αντίλασαν δε ευχάς στα γιατί δυσκολεύομαι να απαντήσω, γιατί μήπως πρώτη, γιατί λέει το ποτήρι ιών σου. Ξέρετε, όταν έπιναν το ποτήρι διατύπωναν ευχάς, και εκείνη η ώρα ήταν πολύ πολύ σοβαρή, επίσημη και συγκινητική. Ήρθε η ώρα να διατυπώσουν σαν ευχαριστήριο. Και ήταν λογίδι ολόκληρο. Αυτό λέγεται τώρα πρόποση. Πρόποση το λένε. Πρωτού να το πιούμε, έλεγαν ένα λογίδιο. Και δεν το έξε, φαινόταν από το λογίδιο αυτό, φαινόταν και η λογιώτης. Δηλαδή η μόρφωση του φιλοξενωμένου που διατύπωνε το λογίδιό του. Λοιπόν, μήπως τώρα, επειδή ήταν φιλοξενία και επειδή θα διατύπωνε επενετικά λόγια για τον φιλοξενούντα, μήπως πήρε το δικό του ποτήρι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, έλεγε, δηλαδή...
1: Το προσφέρει, το λέει, το ποτήρι όσο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνος το έχει προσφέρει όσο.
0: Ναι, το ποτήρι, ναι. Άρα, ναι, δικό του. Έλεγε ευχάς για τον φιλοξενούντα, για την αρχοντιά του, έτσι, λογίδια ωραία που να είχαμε, δεν έχουμε. Όμως η Παλαιά Διαθήκη που είναι γεμάτη και από έθιμα τέτοια, κάπου θα έχουν διατυπωθεί τέτοια εγκατάσπαρτα, δηλαδή κάπου θα υπάρχουν. Να, μια ωραία εργασία που πρέπει να κάνετε στις φοιτητές. Τελικά, λέγει ο ποιητής μας στο τελευταίο στίχο, λέγει στο τελευταίο στίχο, λέγω στον έκτο στίχο, ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα του, ότι διατυπώνει την πίστη του, ότι την αγάπη του Θεού, το έλεος που λέγει εδώ, θα τη βλέπει πάσας τας ημέρας της ζωής του. Διατυπώνει την πίστη ότι σε όλη μου τη ζωή πια, αφού ένα τέτοιο Θεό γεύτηκα, είδα την αγάπη του, τη φροντίδα του για μένα, λοιπόν διατυπώνω δηλαδή την πίστη μου ζωντανά, ότι μέχρι τέλος της ζωής μου θα με προστατεύει ο Θεός, γιατί εννοείται και εγώ θα είμαι κοντά στο Θεό και θα βλέπω την προστασία Του. Το τελευταίο όμως είναι πολύ ωραίο, σαν μια μεγάλη απόλαυση, τη μεγαλύτερα εξ όλων, θεωρεί ο ποιητής μας το να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Για διαβάστε, το κατοικείμε εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτό σχετικά με τα προηγούμενα πώς το ερμηνεύεται, γιατί σε όλο το ψαλμό είδαμε το θεοποιημένα ή τη φροντίδα και τα λοιπά. Ετούτο το κατοικείν με νίκο Κύριο εις μακρότητα ημερών, πώς μπορείτε να το συνδέσετε με τα προηγούμενα?
1: Το συνδέεται με τους εχθρούς που έλεγε ότι θα τον σώσει από τους εχθρούς, επομένως θα, για πολλά χρόνια θα είναι.
0: Ναι, γιατί εγώ διάβασα κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και αυτό, ότι ο ποιητής μας ευρίσκεται στην ξένη χώρα, μακριά από το ναό. Οι Ιουδαίοι, ξέρετε, ένα ναό μόνο είχαν, στα Ιεροσόλυμα. Και όπως ένας που είναι μακριά από την πατρίδα του, νιώθει τον πόθο, την νοσταλγία, πότε να πάει στην πατρίδα, το αγαπημένο του χωριό. Ο ποιητής μας εδώ, που μιλεί για το Θεό, τη φροντίδα του, και εκφράζει την αγάπη του στο Θεό, νοούσαν το Θεό κατοικούντα στο ναό μόνο. Είχαν την έννοια της πανταχού παρουσίας του Θεού βέβαια, αλλά το νοούσαν ιδιαίτερα κατοικούντας στο ναό, όπως και εμείς αυτό το πιστεύουμε, γιατί στο ναό έχουμε και την σωματική παρουσία του Χριστού, γιατί είναι πάνω σε γιατράπεζα το σώμα του και το αίμα του το Άγιο. Ο Θεός πανταχού παρόν είναι και σε ένα ψηλό βουνό και στη θάλασσα βαθιά, αλλά στο ναό, λέμε ναό, γι' αυτό λέγεται από το ρήμα νέο, που σημαίνει κατοικώ, είναι παρουσία του Θεού. Νιώθαμε ειδικά την παρουσία του Θεού, την νιώθουμε μέσα στο ναό. Λοιπόν, έτσι πολύ περισσότερο οι Ιουδαίοι τώρα, που είχαν την ιδέα ότι ο Θεός είναι μόνο στα Ιεροσόλυμα, ένιωθαν και ειδικά στο ναό του, ένιωθε τώρα στην ξένη χώρα, έλεγε, είναι έξω από την Παλαιστίνη και ο πόθος είναι πότε να πάει στην Παλαιστίνη και να προσκυνήσει το ναό και να, που είναι η κατοικία του Θεού, τον οποίον ύμνησε τόσο ωραία στο προηγούμενο ψαλμό, και μας λέγει εδώ ότι χαρά μου μεγάλη θα είναι να κατοικώ έτσι για πολύ στο ναό του Κυρίου. Και πραγματικά, ξέρετε, είναι ωραίο να επισκέπτεται κανείς σε κλεισάκια. Να πήγαμε σήμερα, πήγαμε στο Παλαμάρι, πήγαμε και στο νεκροταφιακό ναό, πήγαμε, κοίτα λέω, εκκλησάκι, μπορεί να προσευχηθεί κανείς. Το κακό είναι ότι τα εκκλησάκια τώρα είναι κλειδωμένα. Παλαιότερα θυμάμαι εγώ, στην πατρίδα μου ήταν όλοι να ήταν ανοιχτοί, μέρα νύχτα, και πήγαινε ο άλλος οποιαδήποτε ώρα ήθελε μέσα στο ναό, και θυμάμαι και ανέκδοτα πολλά, δηλαδή σκοτωνόταν κάποιον, δεν είχαμε τον πάνω, τον έβαλαν μέσα στην εκκλησία. Και πήγαινε ο παπάς το πρωί και έβλεπε φέρετρο στην εκκλησία. Αλλά τώρα όμως είναι οι κλέφτες, είναι αυτοί που. Εμείς πάντως στη Μεγαλόπολη τον έχουμε ανοιχτό το ναό. Είναι ο μόνος ναός που είναι ανοιχτός. Έτσι. Ναι. Μέρα νύχτα. Και ξέρετε τι ωραίο φαινόμενο. Πάνε παιδιά από την καφετέρια τα βράδια, κοπελιές με το αγόρι τους, πάνε εκεί και κουβεντιάζουν και τα λένε. Δηλαδή τα κουβεντιάζουν στην καφετέρια, αυτό είναι ωραίο. Τα φτιάνουν και τα λοιπά, και μετά πάμε και στην Παναγία τώρα να βρουν κεράκι. Το χαίρομαι εγώ αυτό το θέμα. Ναι. Ναι. Όχι, ναι. Και μου λέει, οι άλλοι έρχονται και 3 ώρα τη νύχτα, μου το έχει πει η κυρία. Έκανε την προσευχή τη. Βέβαια, μαθαίνει από το παιδί μια στενοχώρια. Θέλει να πάει στην εκκλησία. Πού να πάει? Να ξέρει ένα ναό που δεν είναι κλειδωμένο. Και δεν μας πειράξαν και τίποτα μέχρι τώρα.
1: Όχι.
0: Φυλάει η Παναγία.
1: Να σας πω, μπορεί να ερμηνευτεί και χριστολογικά αυτό που
0: ψάχνει. Παρακαλώ. Αυτό, ναι, ευχαριστώ πολύ που μου το είπε. Εκείνο το στίχο 5 είναι ότι πρέπει για τη Θεία Κοινωνία, που μας ετοιμάζει, ο Θεός ετοιμάζει δια των ιερέων του, βέβαια δια των αγγέλων του, ετοιμάζει τραπέζι και μας καλεί με τη φωνή του, ποια είναι η φωνή, είναι η καμπάνα, ελάτε παιδιά μου στο τραπέζι του Θεού, μας λέει η Μάνα Εκκλησία, και εφαρμόζεται απόλυτα, όπως έτσι και τα κείμενά μας, τα υμνολογικά, τα πατερικά κείμενα, το έχουν εφαρμόσει το στίχο 5 για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και άλλοι αυτοί εδώ, απόλυτα ερμηνεύεται χριστολογικά, γιατί τέλειος ποιμήν, ο αρχιποιμήν είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον οποίο πρέπει να έχουμε εμείς υπόδειγμα, όχι μόνο υπόδειγμα, τον αντιπροσωπεύουμε, υποχρεούμεθα. Αφού είμαι τα κληρική, υποχρεούμεθα να βαδίσουμε κατά τα εντάλματα και κατά τον τρόπο ποιηματικής που αυτός μας έδειξε. Και ποιος είναι ο τρόπος ποιηματικής? Είναι η θυσία. Θυσιάσκει για τα πρόβατά του, τα οποία αγαπά και καλεί κατ' όνομα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Πάμε στον υπόλοιπο ψαλμό, στον άλλο ψαλμό, τον 23ο ψαλμό. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει για την πάγκοψμα κροατερία του Θεού. Όλα είναι του Θεού. Μάλιστα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Έχετε δει παρακαλώ την εικόνα του Χριστού που κρατάει στο χέρι του μία μπάλα? Ποια είναι η μπάλα? Η γη. Παντοκράτορ όλα τα κρατεί. Αυτό λέγει εδώ. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ποιο είναι το πλήρωμα της γης? Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή. Ναι. Οι οικουμένοι ολόκληροι και πάντες οι κατοικούντες σε αυτή, αυτός ανήκουν στο Θεό. Λέγει παρακάτω ο δεύτερος στίχος. Αυτός, ποιος δηλαδή, ο Θεός, επιθαλασσώνε θεμελίου σε αυτήν και επιποταμούν ητήμα σε αυτήν. Ξέρετε το περίεργο για τη γη, για να θαυμάσει, για να πορήσει, για να πει τι είναι τούτο. Η γη κρεμάται στα νερά. Δηλαδή, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γη κρεμάται. Την κρέμπεστε πάνω από τη γη νερά, κάτω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Δηλαδή, πού στηρίζεται αυτό?
1: Πώς είναι? Εικόνα από την δημιουργία του κόσμου.
0: Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη δημιουργία, το πρώτο κεφάλαιο γενέσεων. Λέει, ακούστε, τι λέει αυτό. Εδώ είναι η γη. Πάνω από τη γη, ναι, πάνω από τη γη υπήρχαν νερά. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτως τα νερά τα έκοψε και με έκανε τον ουρανό, γεννηθήτως στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος. Και είναι εδώ πάνω από εδώ, από το στερέωμα είναι νερά, κάτω νερά, δίπλα από τη γη νερά. Τα νερά μετά ο Θεός τα επετίμησε, δηλαδή τα επετίμησε, τα μάλωσε. Και είπε φύγετε από εδώ, είπε στα νερά, και τα νερά τρόμαξαν και πήγαν να κρυφτούν και έμειναν, κρύφτηκαν σε τόπους που είναι τώρα λίμνες, ποταμοί και λοιπά. Πώς λέγει εκεί, το λέει σε ποιο ψαλμό το λέει αυτό? 103 ψαλμό, ακόμη. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής, λάθος είναι το αυτού. Ομιλεί για τη γη και πάνω από τη γη ήταν νερά, πολλά νερά. Τα πολλά νερά λέγονται άβυσσος. Δηλαδή η γη σαν ένα ρούχο ήταν σκεπασμένη με πολλά νερά. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, μέχρι τα ψηλά βουνά υπήρχαν νερά. Ο Θεός από ψηλά είδε αυτό το θέμα και τα μάλωσε τα νερά. Από επιτιμήσεώ σου, επιτιμώ σημαίνει μαλώνε, φεύξονται. Και ο Θεός είπε έτσι, φύγετε από εδώ δυνατά, έστω παρεθάνει. Από φωνή βροντί σου, δηλειά σου συν, προσωποποιούνται, δηλειά και φεύγει. Πώς λέει παρακάτω, φωνή βροντί σου δηλειά συν. Μετά, αφού έφυγαν τα νερά, φάνηκαν τα βουνά, αναβαίνουν συνόροι από τα νερά. Και κατά βένωση παιδεία τα νερά κατέβηκαν στις παιδιάδες. Και πού πήγαν? Στον τόπο ονέθηκαν αυτά, που, στον τόπο που προώρησε ο Θεός για αυτά. Και έτσι φάνηκε η γη. Αλλά τώρα η γη είναι κρεμασμένη κάτω από τη γη νερά, πάνω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Αυτό θέλει να πει εδώ. Αυτός επί θαλασσών θεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Ετοίμασεν, δηλαδή γύρω-γύρω, τι είναι ποτάμι, αυτό θέλει να πει. Μάλιστα, παρακαλώ πολύ για να ερμηνεύσετε, ακούτε, για να αποδώσουμε το νόημα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ είναι μία πορεία, λιτανευτική πορεία, πώς κάνουμε λιτανία εμείς. Και στη λιτανία τι έχουμε? Έχουμε το Ευαγγέλιο, εικονίσματα, και η λιτανία φεύγει από τον ναό, αλλά πάει για τον ναό. Εδώ πάει για τον ναό. Η λιτανία φαίνεται εδώ, έφευγαν από τα σπίτια τους, από τον δρόμο, ξεκινούσε και πήγαιναν για τον ναό. Και στον δρόμο έλεγαν διάφορο, ψαλμούς και τέτοια, και εδώ είναι ένα απόκομο ψαλμού που λέει ότι ο Θεός είναι, τα κρατάει όλα στο χέρι, δηλαδή είναι παντοδύναμο του Κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής. Είπε έναν ύμνον παντοδυναμίας του Θεού, ότι όλη η οικουμένη είναι του Θεού, ότι ο Θεός έκανε τη γη και την έκανε, την περιέβαλε με νερά κλπ. Τώρα φτάνουν στον η λιτανία. Ακούστε, η λιτανία έφτασε στον ναό. Εκεί στον ναό την υποδέχεται ο ιερεύς στη λιτανία. Και ρωτάει η λιτανία, με κάποιον αντιπρόσωπό της βέβαια, τι σαν να βήσετε εις το όρος Κυρίου, ρωτά ο αντιπρόσωπος της λιτανίας, ο διάκος ας πούμε, ο ιερεύς. Ρωτάει τον ιερέα, τον ιερέα που είναι στον ναό, τι σαν να βήσετε εις το όρος Κυρίου, ποιος είναι άξιος, μπορούμε να μπούμε στον ναό του Κυρίου, τι προϋποτίθεται για να μπούμε στον ναό του Κυρίου, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε, τι προϋποθέσεις, τι αρετές, και βέβαια υπήρχαν προϋποθέσεις τότε στην Παλαιά Διαθήκη, να είναι γεμάτα τα χέρια με αρνιά, με πρόσφορα, με διάφορα αυτά, τα οποία βέβαια καρπούνται και οι ιερείς, οι οποίοι δεν πληρώνονταν, και γι' αυτό ο καθένας έπρεπε να έχει προσφορά για να από αυτές τις προσφορές συντηρείται το ιερατικό γένος, η λεβιτική φυλή.

0: ρωτά λοιπόν ο αντιπρόσωπος της Λιτανίας, και λαϊκό πρόσωπο, τον ιερέα, τι, διαβάζω το τρίτο στίχο, τι σ' αναβήσετε στο όρος Κυρίου, λέει όρος Κυρίου γιατί ο ναός ήταν ψηλά, όρος Ιών, και τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, και ποιος μπορεί να έχει να... Και πράγματι υπήρχαν εδώ, έλεγε το βιβλίο, να πας στον όρο πρέπει να είσαι καθαρός, πλημμένος, ή να είσαι άρτιος, είχε διάφορα, να λελουμένος, τι άλλο με...
1: Να έχεις αποχή από κάποια.
0: Ναι, ναι, όλο. Προϋποθέσεις που γράφει το Λεβιτικό. Περιμένουν την απάντηση.

0: του ιερέα τώρα. Ο ιερεύς τώρα θα περίμενε κανείς να πει τα συνηθισμένα, να έχετε πρόσφορα, να έχετε τα απαραίτητα, να είστε λελουμένοι και καθαρμένοι. Ο ιερεύς δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει, για να έρθείτε στο νό του Κυρίου πρέπει να έχετε καθαρή καρδιά, χέρια καθαρά από αδικία, να μην απατάτε τον πλησίον. Αυτός ο παπάς πρέπει να ήταν πολύ μορφωμένος, πολύ θεούμενος, πρέπει να έχει διαβάσει πολύ τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν περιορίζονται στο να προσκομίσουν πρόσφορα και τέτοια. Έχεις λεπτά και κάνεις πρόσφορα. Ωραία. Λεπτά και κάνεις το καμπαναριό και αγοράζεις την κολυμπήθρα. Αυτό θα σε δικαιώσει απέναντι Θεού. Τα λεπτά σου δηλαδή. Και θέλεις και να σου γράψουμε και την πυρακίδα. Το όνομά σου του πρόεδρου. Τι, άκου τι λέει ο παπάς. Τι λέει, ακούσε η απάντηση του ιερέα. Στο τέταρτο στίχο. Αθώος και εσύ. Ποιος το αναπιστώ, αυτό πέρα. Ποιος θα πάει, ποιος θα πάει τώρα, θα είναι ικανός να εισέρθει στον οίκο του Κυρίου, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία. Αυτός που δεν πήγε για το τίποτα την ψυχή του, ευαργέσαι καμένη ψυχή και όσου κέλαβε επί Ματέω την ψυχή αυτού. Και ούτε όμως ένα επιδόλο και δεν έκανε όρκο και παρέδεικε τον όρκο του κτλ. Δολοπλοκώντας τον πλησίον. Και λέει στον πέμπτο στίχο, στο πέντε, ούτως λείψετε ευλογία παρακυρίου. Αυτός θα λάβει την ευλογία του Θεού. Και ελεημοσύνη παραθεού ο τύρος αυτού. Ελεημοσύνη, δηλαδή θα του δώσει ο Θεός αυτά τα αγαθά τα οποία θα ζητήσει. Αυτή η γενεά, τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να έρχονται στον Θεό. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων. Εσείς πρέπει να είστε, δηλαδή, και μάλλον εδώ θα έλεγε ότι εσείς τέτοιοι είστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή έτσι εύχομαι να είστε τέτοιοι καλοί άνθρωποι, με καθαρή την καρδιά, αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Λοιπόν, σταματάει εδώ και αρχίζει τώρα, ορίστε,
1: το διάψαλμα που λέει,
0: διάψαλμο εδώ. Σταματάει, διάψαλμα, σταματάει να μιλάει ο ιερεύς και αρχίζει να μιλάει αυτή, αλλά σε βαθύτερο νόημα. Το οποίο βαθύτερο νόημα δεν έχω το χρόνο, κύριε, να σου ερμηνεύσω εδώ. Σταματώ εδώ τον ψαλμό και ελάτε να συνεχίσουμε παρακάτω. Είναι κάτι που ακούτε όταν γίνονται γένεια του νοού. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών. Αυτή η λιτανία έχει μαζί τους το Θεό. Έχει μαζί την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία είναι παρουσία του Θεού. Μας είπε μεν ο ιερεύς, εγκομίασε την πορεία τους λιτανεύοντας, ότι είναι καλοί αυτοί για να ζητούν τον Κύριον, αλλά λέει η λιτανία τώρα ότι έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης μαζί μας. Ποια κυβωτό? Από αυτή την πόρτα τη μικρή δεν χωράει. Όχι γιατί είναι μη δεν χωράει, χωράει, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, σηκωθείτε πόρτες, άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Άρετε σημαίνει η ερμηνεία εδώ των Εβδομήκοντα, δεν είναι αυτό, δεν δίνει σαφές νόημα το εβραϊκό σαφέστερο, γιατί κάνει από κείμενο αντικείμενο. Λοιπόν, άρετε πύλες οι άρχοντες ημών, μιλάει στην πόρτα και λέει, άρχοντας μία πόρτα ποια είναι, η κεφαλή της πόρτας. Σηκωθείτε πόρτες, τυναχτείτε πόρτες, για να χωρέσει μέσα γι' αυτή. Όχι ότι δεν χωρούσε, επαναλαμβάνω, αλλά είναι μία έξαρση, μία φωνή η οποία θέλει να δηλώσει το μεγαλείο του Θεού, τον οποίο έχουν μαζί τους με την παρουσία της Κυβωτού. Θα πούμε όμως σε αυτό παρακάτω για να συνεχίσουμε και τον επόμενο ψαλμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Την ευλογία της Παναγίας σας εύχομαι. Σας περιμένω με χαρά την επόμενη εβδομάδα.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερέα.

Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

αγαπητοί μας ακροατέ, με τη βοήθεια του Θεού θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μια περίπου ώρα. Τον ήχο φροντίζει σήμερα ο κύριος Αντώνιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα μηνύματά σας η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: Εορτή της αναλήψεως σήμερα. Μεγάλη δεσποτική εορτή. Γι' αυτό είναι πρέπον να μεταδώσουμε στην αρχή της εκπομπής μας κάποιο πνευματικό μήνυμα σχετικό με το βαθύτερο νόημα της εορτής της αναλήψεως. Ακούμε ένα κείμενο από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό «Ο Σωτήρ».
1: Τι μεγαλειώδης πράγματι σκηνή. Ενώ συνομιλεί με τους μαθητές του εκεί προς τη Βιθανία, σήκωσε τα πανάγια χέρια του και ευλόγησε αυτούς. Ούτε καν φαντάζονταν οι ιεροί μαθητές το τι επρόκειτο να συμβεί. Και ευνηδίως εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών, σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Ξαφνικά, ενώ είχε τα χέρια του σε στάση ευλογίας, ανυψώθη προς τον ουρανό. Δεν κατέβασε δε τα χέρια του, αλλά τα κρατούσε σε στάση ευλογίας. Τούτο σήμαινε ότι δεν αποχωριζόταν από τους μαθητές του και γενικότερα από τον παρόντα κόσμο δυσαρεστημένος, αλλά με αγάπη. Ας τον είχαν βρήσει και σταυρώσει οι εχθροί του, ας τον είχαν λυπήσει με τη δειλή συμπεριφορά τους οι δικοί του. Τους ευλογούσε όλους από τα ουράνια με τα άγια εκείνα χέρια του, με τα οποία είχε ευεργετήσει όλους τους έχοντας ανάγκη και τα οποία έφεραν τους τύπους των ύλων, τα σημάδια των καρφιών του σταυρού της αγάπης του. Έφυγε προς τον ουράνιο πατέρα του, ευλογών τους αδελφούς του στη γη. Υψώνεται προς τον ουρανό ως νικητής, αφού έφερε εις πέρα στην αποστολή για την οποία κατήρθε επί γης. Αποστολή του είχε να υψώσει και πάλι πλησίον του το καταπεσόν πλάσμα των χειρών του, τον άνθρωπο. Το τονίζει ωραιότατα ο ταλαντούχος ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Ο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσει προς το ύψος των άνθρωπων. Όταν παρεσύρθησαν από τον διάβολο οι πρωτόπλαστοι, πίστεψαν ότι θα γίνουν θεοί και θα υψωθούν στο ένδοξο μεγαλείο εκείνου. Αντί τούτου όμως, εξέπεσαν και κατήντησαν λόγω των αμαρτιών τους σε κτηνώδη ζωή. Η ανθρώπινη φύση κατάπεσε από το ύψος της ισχάος. Και ήρθε ο Κύριος, κινούμενος από την αγάπη του, και όχι μόνο την ανύψωσε, αλλά και την έβαλε εις τον ένδοξο θρόνο του, εις τα δεξιά του πατρός του εν υψηλής. Την ανθρώπινη φύση, την οποία προσέλαβε υπερφυσικός εκείνος μέσα στην Αγία Κοιλιά της Αϊπαρθένου Θεοτόκου, δεν έπαψε να την έχει ποτέ. Η ένωση της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν και παραμένει αιωνίως ασύγχυτος και αδιαίρετος. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Είναι και παραμένει πάντοτε ο μοναδικός θεάνθρωπος. Ως θεάνθρωπος εμφανίστηκε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και τους βεβαίωσε ότι ανέστη, και ως θεάνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς. Δεν εγκατέλειψε την ανθρώπινη φύση του, αλλά την θέωσε και την ανύψωσε μαζί του στους ουρανούς. Μαζί του επομένως υψωθήκαμε και εμείς, το ανθρώπινο γένος μας, εμείς που αποτελούμε το σώμα του, του οποίου κεφαλή είναι εκείνος. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη ευλογία και τιμή από αυτήν? Υπάρχει ανώτερη χάρης και δωρεά? Μας ανύψωσε μάλιστα περισσότερο και από τους αγγέλους, διότι εφόσον εξακολουθεί να έχει την ανθρώπινη φύση μας και να κάθεται με αυτήν ένδοξο στο θρόνο του, έπεται ότι η φύση μας υψώθη και δοξάζεται και μεγαλύνεται και από αυτούς τους αγγέλους. Το ότι η ανθρώπινη φύση μας δοξάστηκε τόσο πολύ με την ανάληψη του Θεανθρώπου είναι βασική δογματική αλήθεια της πίστεώς μας, η οποία έχει και πρέπει να έχει πρακτικές συνέπειες για τη ζωή μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε δηλαδή ποτέ πόσο μας τίμησε ο Κύριος με το να υψώσει τη φύση μας στον ένδοξο θρόνο του. Συγχρόνως όμως είναι ανάγκη να προσέχουμε στη ζωή μας για να μην καταρρύπτουμε την ψυχή μας στα χαμηλά και κατώτερα, και να αγωνιζόμεθα με τη χάρη του Κυρίου για να αξιωθούμε να καθίσουμε καθένας μας προσωπικά στον ένδοξο θρόνο όπου κάθεται ο Κύριος, η κεφαλή της Εκκλησίας μας. Αυτό άλλωστε είναι η ελπίδα και η προσδοκία μας, να βρεθούμε και εμείς στη δόξα Του, να απολαμβάνουμε και εμείς το μεγαλείο και τη μακαριότητά Του. Τούτο όμως θα δοθεί ως έπαθλο και βραβείο στους νικητές του καλού κατά της αμαρτίας αγώνος. Μας το βεβαιώνει ο ίδιος. Ο Νικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού.

0: Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε σε θέματα της Ορθοδόξου Λατρείας μας και ακούσαμε ευμενή σχόλια. Σκεφτήκαμε λοιπόν να αφιερώσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας στη λατρεία της Εκκλησίας μας, η οποία αποτελεί και πρέπει να αποτελεί το α και το ω της πνευματικής μας ζωής. Ακούμε καταρχάς ένα κείμενο για την σημασία της λατρείας μας από το βιβλίο του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννου Φουντούλη με τίτλο «Λογική λατρεία».
1: Δεν είναι υπερβολή πως μέσα στο θείο περιβόλι της Θείας Λατρείας βρίσκει κανείς φυτεμένο ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ευγενικό, ό,τι πιο θείο γέννησε η θρησκεύουσα ψυχή του ανθρώπου. Συναντά κανείς εκεί την ουράνια αρμονία που έπαιξαν για την δόξα του Θεού χορδές ευγενών ανθρωπίνων καρδιών, μυστικές λύρες του Αγίου Πνεύματος. Στην Θεία Λατρεία βρίσκονται αποθησαυρισμένα γεννήματα του ανθρωπίνου λόγου στον μυστικό του διάλογο με τον λυτρωτή του, καρπός Χιλέων, που προσεφέρθη σαν οσμή ευωδίας στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Η γνώση και η επαφή με αυτόν τον κόσμο του πνεύματος απαιτεί ένα ανάλογο πνευματικό αισθητήριο, μια ειδική κατάσταση και διάθεση της ψυχής που θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το ζωντανό και θείο μυστήριο της χριστιανικής λατρείας, που επιθυμεί και αυτή να μιλήσει με το Θεό της με τα ίδια λόγια με τα οποία του μίλησαν οι πατέρες της, που αναζητεί και αυτή τον τρόπο να μετάσχει στην λογική λατρεία που αναφέρει στον Θεό η κτήσης ολόκληρη με το στόμα της Εκκλησίας του, 9 στόματι και μια καρδία. Αν λείπει αυτή η προϋπόθεση, κάθε προσπάθεια είναι μάταιος κόπος. Πώς θα αντιληφθεί την ωραιότητα των χρωμάτων αυτός που έχει κλειστά τα μάτια του, ή πώς να συλλάβει τους ήχους που μεταφέρουν τα ηχητικά κύματα άνθρωπος που δεν έχει το αισθητήριο της ακοής? Στην τόσο όμως ανθρώπινη αυτή απαισιόδοξη θεώρηση, η Εκκλησία του Θεού απαντά με μια ουράνια αισιοδοξία. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς πνευματικούς δέκτες. Πιστεύει πως ο Θείος Πυνθύρ εμφολεύει μέσα στην καρδιά και του πιο διαφόρου και αντιθέου ανθρώπου. Ελπίζει πάντα στη χάρη του Θεού και στον ρυπισμό της άβρας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και επιμένει στην παραδεδομένη λατρεία της. Γιατί είναι βέβαια πως υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι που συνέθεσαν το λειτουργικό της πλούτο. Πιστεύει η Εκκλησία πως αυτός ο πλούτος της λατρείας της έχει μέσα του αυτή την δρόσο του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι δημιουργείται ένας κύκλος. Λατρεύοντας ο άνθρωπος τον Θεό με τις παραδεδομένες λειτουργικές μορφές, μαθαίνει από αυτές τον τρόπο της αληθινής λατρείας και γεννάται στην ψυχή του ο πόθος για αυτήν, για να λατρεύσει πάλι εν πνεύματι δια της λατρείας αυτής. Γιατί στο βάθος της η λατρεία του Θεού δεν είναι έργο ανθρώπου. Είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο μη σταθμιζόμενο και μη κρινόμενο με ανθρώπινα μέτρα. Η Θεία Λατρεία είναι μια εσωτάτη λειτουργία του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Ενέργεια που γίνεται από ολόκληρο την ωερά και λογική κτήση, που ενδυναμωμένη από το Άγιο Πνεύμα λατρεύει τον Πατέρα και αναφέρει σε αυτόν την αείδιο δοξολογία. Είναι εκχύληση της ψυχής προς τον Πατέρα που πραγματοποιείται δια του Υιού της αγάπης του εν πνεύματι Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να ονομάσει Πατέρα του τον Θεό αν δεν του το διδάξει το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό το Πνεύμα συλλειτουργεί και συνδοξολογεί με την Εκκλησία πάσα στα ημέρας. Η χριστιανική λατρεία είναι κατεξοχήν λογική λατρεία. Ο χριστιανός προσεύχεται το πνεύματι, προσεύχεται και το νοεί, ψάλει το πνεύματι, ψάλει και το νοεί, κατά τον Απόστολο Παύλο. Αν λείψει αυτή η λογική διάσταση της λατρείας, αν ο ψάλλον δεν γνωρίζει την δύναμη της φωνής, αν ο πιστός δεν κατανοεί το λαλούμενον, ήμεθα κατά τον ίδιο Απόστολο, σαν να λαλούμε εις αέρα. Η λατρεία γίνεται άλογος λατρεία, γίνεται μαγεία. Ο προσευχόμενος χριστιανός δεν είναι αυλός, είναι αυλητής. Για τον λόγο ακριβώς τούτο, επιβάλλεται η ερμηνεία των λειτουργικών τύπων και προσευχών, η ανάλυση των λατρευτικών ύμνων και μορφών. Πολύ περισσότερο, επειδή οι τύποι αυτοί έχουν διαμορφωθεί σε μια παλαιά εποχή και τα λειτουργικά κείμενα είναι γραμμένα σε μια κάπως απειρχιωμένη γλώσσα. Αν δεν μεσολαβήσει ο ερμηνεύων λόγος, ο κίνδυνος είναι μεγάλος, οι θησαυροί αυτοί να μεταβληθούν σε μουσιακά αντικείμενα χωρίς καμία πρακτική αξία.

0: Στέφανος τώρα θα μας δώσει ορισμένες εξηγήσεις ως προς τα λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στη λατρεία της Εκκλησίας μας.
1: Ο Απόστολος είναι λειτουργικό βιβλίο που περιέχει περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές της Καινής Διαθήκης για τις Κυριακές, τις εορτές, τις καθημερινές και διάφορες ακολουθίες ή περιστάσεις. Απόστολο όμως ονομάζουμε συνήθως και την ίδια την περικοπή που διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία ή σε άλλη ακολουθία. Το Ευαγγέλιο είναι βιβλίο λειτουργικό που περιέχει περικοπές από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αυτές διαβάζονται στη Θεία Λειτουργία ή σε όποια άλλη ακολουθία ή περίσταση. Ευαγγέλιο λέγεται και η ίδια η περικοπή. Το Ευαγγέλιο περιέχει τη ζωή, το πάθος, την Ανάσταση και τη διδασκαλία του Κυρίου, γι' αυτό η Εκκλησία το τιμά ιδιαίτερα. Με αυτό συμβολίζεται ο ίδιος ο Χριστός. Τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα. Το Μικρό Ευχολόγιο και το Μεγάλο Ευχολόγιο είναι η βιβλία της Εκκλησίας μας που περιέχουν διάφορες ακολουθίες. Το μικρό έχει ακολουθίες που τελεί ο ιερέας, αγιασμό, παράκληση, ευχέλαιο, βάπτισμα, γάμο, νεκρόσιμη ακολουθία και άλλες. Περιέχει επίσης και ευχές σε διάφορες ανάγκες. Το μέγα ευχολόγιο περιέχει ακολουθίες που δεν τελούνται συχνά, όπως της χειροτονίας, της μοναχικής κουράς, εγγενείων ιερού ναού και πολλές άλλες. Το ιερατικό είναι το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιέχει όσα λέει ο ιερέας στις ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονικτικού και Όρθρου και στις τρεις γνωστές θείες λειτουργίες Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου και των Προηγιασμένων. Περιέχει επίσης και μερικές ευχές και πληροφορίες προς τον ιερέα για την τέλεση των διαφόρων ακολουθιών. Τα μηνέα είναι 12 βιβλία, ένα για κάθε μήνα, που χρησιμοποιούνται καθημερινά στη λατρεία μας. Περιέχουν τις ακολουθίες των ακινήτων εορτών για τους Αγίους και τις εορτές κάθε ημέρας. Η Παρακλητική είναι βασικό και αυτό λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει τους ύμνους της Οχταήχου, του κύκλου δηλαδή των 8 ήχων που ο καθένας τους κρατάει μια εβδομάδα από Σάββατο βράδυ ως το επόμενο Σάββατο πρωί. Το Πεντηκοστάριο είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιέχει τις ακολουθίες της Πασχαλινής περίοδου από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το Τριώδιο είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιέχει τις ακολουθίες της περίοδου του Τριωδίου από την Κυριακή δηλαδή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και το τυπικό είναι λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τις τυπικές διατάξεις, τους κανονισμούς δηλαδή και τις πρακτικές οδηγίες για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των διαφόρων άλλων ακολουθιών. Το Ψαλτήρι είναι βιβλίο λειτουργικό, περιέχει τους ψαλμούς του Δαβίδ, χωρισμένους για τη λατρεία σε 20 καθίσματα και το καθένα από αυτά σε 3 στάσεις. Το Ψαλτήρι περιέχει ακόμη και τις 9 βιβλικές οδές. Τέλος, το Ορολόγιο είναι από τα πιο εύχριστα λειτουργικά μας βιβλία. Περιλαμβάνει διάφορες ακολουθίες τακτικές όπως μεσονικτικό, όρθρο, ώρες, εσπερινό, απόδειπνο. Επίσης άλλες έκτακτες όπως τις ακολουθίες της Θείας Μεταλήψεως, μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος, ακαθίστου ύμνου, χαιρετισμών Τιμίου Σταυρού και άλλες. Περιέχει επίσης το καθημερινό εορτολόγιο, δηλαδή τους σπουδαιότερους Αγίους της ημέρας με τα τροπάρια τους και τα τροπάρια του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου.

0: Όταν ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας κύριος Χριστόδουλος ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, για να βοηθήσει τους πιστούς να συμμετέχουν με επίγνωση στην λατρεία, εξέδωσε και κυκλοφόρησε ωραία πολύχρωμα ενημερωτικά φυλάδια με κείμενα του αρχιεπισκόπου. Στη συνέχεια θα μεταδώσουμε ορισμένα από αυτά. Το ένα αναφέρεται στο πώς και γιατί κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού.
1: Πώς όμως γίνεται το σημείο του Σταυρού και τι συμβολίζει? Καταρχήν, η ένωση των τριών δακτύλων σημαίνει τη θεία ένωση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ενώ τα δύο κλειστά δάκτυλα που απομένουν συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού. Έτσι, με κάθε κίνηση του δεξιού μας χεριού, για να κάνουμε το Σταυρό μας, ομολογούμε πίστη στην Αγία Τριάδα και αποδεχόμεθα τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, όπως εδογμάτισε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Ύστερα, ανεβάζοντας το χέρι μας στο δεξιό το μέτωπο, λέμε «Εις το όνομα του Πατρός» ή λέμε «Δόξα Πατρί». Έτσι, τιμούμε τον Άναρχο Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Κοσμάς λέει ότι επειδή κανείς μας δεν μπορεί να ανέβει στον ουρανό για να δοξάσει την Αγία Τριάδα, τι κάνει? Βάζει το χέρι του στο μέτωπό του και είναι σαν να λέει: «Καθώς εσείς, άγγελοι, δοξάζετε την Αγία Τριάδα στον ουρανό, έτσι και εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάχτυλα είναι τρία, είναι και ξεχωριστά. Έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός. Είναι τρία πρόσωπα, μα ένας μόνο ο Θεός». Κατεβάζοντας έπειτα το χέρι στην κοιλιά, προσθέτει ο πιστός: «Και του Υιού» ή «και το Υιό». Αυτό σημαίνει ότι ομολογεί πίστη στη Θεία Ενανθρώπιση του Χριστού, Υιού του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και όπως ο ομφαλός μας είναι το κέντρο του σώματός μας, έτσι και η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας δια της Θείας Κοινωνίας οφείλει να είναι το κέντρο της ζωής μας. Ας ακούσουμε όμως και τον Άγιο Κοσμά λέγοντας στο χριστιανό: «Μετά κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι και το βάνεις στην κοιλιά σου και λέγεις: Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κυριέ μου, ότι διότι κατεδέχθης και εσαρκώθης στην κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας». Φερνώντας τώρα ο πιστός το χέρι στον δεξιό ώμο, υπενθυμίζει στον εαυτό του πως ο Κύριος μετά την Ανάσταση ανήρθε στους ουρανούς, σώζοντας το γένος των ανθρώπων και δοξάζοντας το κοντά στο θρόνο του Θεού με την ανθρώπινη φύση θεωμένη. Να τι λέει και ο Άγιος Κοσμάς για αυτή τη θέση του χεριού: «Το βάζεις μετά στο δεξιό σου ώμο και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρέσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους». Τέλος, το χέρι στον αριστερό ώμο σημαίνει κατά τον Άγιο Κοσμά την ηκεσία προς τον Χριστό του πιστού να μην τον βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος Κοσμάς συνεχίζει, ερμηνεύοντας και τη θέση όλης της παλάμης επάνω στην κοιλιά μας, λέγοντας: «Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις τη γη, λέγει: Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, γιατί όπως εσύ κατέβηκες στον τάφο και στον Άδη, έτσι θα κατεβώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθώς και φανερώνεις έτσι την Ανάσταση, λέγε: Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, παναστήθηκες από τους νεκρούς, για να μας χαρίσεις τη ζωή την αιώνιο». Ο Σταυρός είναι το σημείο της νίκης κατά του θανάτου. Στην υμνολογία μας, ο Σταυρός θεωρείται ως πρόσωπο και γι' αυτό απευθυνόμαστε προς αυτόν σαν σε πρόσωπο, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να εκδιώξει τους δαίμονες, να μας εξασφαλίσει προστασία. Χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός, του λέμε και τον επικαλούμεθα. Αυτονόητο είναι ότι το σημείο του Σταυρού πρέπει να γίνεται με ευλάβεια, σωστά, όπως το περιγράψαμε, και χωρίς μηχανικές κινήσεις που προδίδουν άγνοια, ούτε βέβαια και με εξεζητημένα σχήματα που προδίδουν υποκρισία. Το σημείο του Σταυρού που κάθε ευσεβής χριστιανός κάνει στον εαυτό του είναι μια πολυσήμαντη χειρονομία πίστεως και ευλαβίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στην πέμπτη διδαχή του τονίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός είναι και το σημείο του Σταυρού, διότι έτσι ευλογούμε τα άχραντα μυστήρια, ανοίγουμε τον παράδεισο και διώκουμε τους δαίμονες και τους κατακαίουμε. Ο Σταυρός, το τίμιο ξύλο δηλαδή επάνω στο οποίο τελέστηκε η εξυλαστήρια θυσία του Γολγοθά, είναι για τους χριστιανούς όπλο κατά του διαβόλου. Είναι ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, η ωραιότητα της Εκκλησίας είναι χριστιανών η ελπής, πεπλανημένων οδηγός, χυμαζωμένος λιμήν. Και το σημείο του είναι όχι μόνο η ομολογία της δυνάμεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά και η ομολογία πίστεως και δεινό φυλακτήριο για κάθε μας πράξη. Γι' αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, και κάθε καλός χριστιανός, πριν ξεκινήσει οτιδήποτε στη ζωή του, κάνει πρώτα το σημείο του Σταυρού και ύστερα αρχίζει. Έτσι εξηγείται και το μένος που έχουν όλοι οι αιρετικοί και αντίχριστοι εναντίον του Σταυρού, που κυριολεκτικώς δαιμονίζονται όταν τον αντικρίζουν και όταν μπορούν τον εξευτελίζουν και τον ποδοπατούν.

0: σπουδαιότης όμως και η σημασία της λατρείας μας μπορεί να εκτιμηθεί και από μια άλλη σπουδαιότητα πλευρά. Αυτή είναι το πόσο επιδρά η Ορθόδοξη λατρεία στους μη χριστιανούς και μη Ορθοδόξους και γίνεται κατά κάποιο τρόπο μαγνήτης που ελκύει τις καλωδιάστητες ψυχές στην Ορθοδοξία μας. Αυτό μπορεί να μας το πει πολύ πιστικά ένας ιεραπόστολος που αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή για την διάδοση του Ευαγγελίου. Και έχουμε πράγματι στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα σύγχρονο ιεραπόστολο που επί χρόνια πολλά εργάζεται στην Αφρική και βοηθεί τους μαύρους αδερφούς μας να γνωρίσουν το φως του Χριστού. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος ευρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Ο Σεβασμιότατος κύριος Ιγνάτιος εχειροτονήθη εσχάτως επίσκοπος και έλαβε την θέση του αποβιώσαντος Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κυρίου Τιμοθέου. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, προσκυνούμε. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ευχερός.
0: Ευχαριστούμε που δεχθήκατε έτσι με τόση φιλοφροσύνη να βγείτε μαζί μας στον αέρα για να ακούσουν οι ακροατές μας και από εσάς, από το Άγιο Στόμα σας, αυτό το θέμα της λατρείας κατά πόσο επιδρά στην Ιεραποστολή. Κατά πόσο γίνεται δηλαδή μαγνήτης που έλκει τις ψυχές τις καλοδιάθετες στην Ορθοδοξία μας. Εσείς τόσα χρόνια ως αρχιμανδρίτης κάτω στην Αφρική, στην Κανάγκα και γενικότερα ως Ιεραπόστολος, έχετε τέτοια πείρα και πολλά μπορείτε να μας πείτε. Ακούμε έτσι με πολύ χαρά αυτά που θέλετε και έχετε να μας πείτε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η λατρεία μας με τις αγιογραφίες, με την κινητικότητα και του λειτουργού, την εναλλαγή των εκφωνήσεων, των ύμνων της χοροδίας. Εκεί στην Κανάγκα είχαμε τρεις χοροδίες, μία παιδική του Δημοτικού Σχολείου και δύο εφηβικές στις δύο χτιστές εκκλησίες και νωρίες.
0: Σε ποια γλώσσα έψαλαν?
1: Συνήθως στα γαλλικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στην τσιλούμπα, τοπική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στα ελληνικά.
0: Καταλάβαιναν τα ελληνικά που έλεγαν?
1: Βέβαια, το κύριε Λέσιο το καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ή το Άγιος ο Θεός όταν το πούν στα γαλλικά και στην τσιλούμπα, το τρίτο το καταλαβαίνουν ότι είναι ελληνικό. Άλλωστε με την επανάληψη τα ξέρουν και τα ψέλνουν και οι ίδιοι και ο λόγος τα ψέλνει.
0: Είπατε προηγουμένως ότι στην Κανάγκα υπάρχουν δύο τρεις ναοί.
1: Ναι.
0: Πόσους ναούς έχει η Κανάγκα?
1: Τρεις χτιστούς ναούς. Πολύ καλούς και ένας τέταρτος ο οποίος ετοιμάζει τώρα, πολύ μεγάλος, 43 μέτρα μήκος επί 26.
0: Προς τιμήν.
1: Του Αγίου Ανδρέου, όπως είναι ο καθεδρικός ναός τώρα, αλλά είναι σχετικός μικρός ή μάλλον είναι πολύς ο λαός. Ο μισός λαός περίπου εκκλησιαζόμενος στέκεται έξω από την εκκλησία, διότι δεν χωράει μέσα. Εκείνο που θέλω να πω για τη λατρεία δεν είναι μόνο ότι οι μεγάλοι μονάχα προσέχουν, προσιλώνονται, συμμετέχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και τα παιδιά. Ένα θέαμα το οποίο δύσκολο μπορεί να το βρει κανείς εδώ στην πατρίδα μας. Μπορεί να βρείτε και παιδιά του δημοτικού σχολείου να σταυρώνουν τα χέρια τους και να στέκονται όρθια μέχρι τέλος, χωρίς να κοιτάζουν και δεξιά και αριστερά. Αυτό φαίνεται υπερβολικό, δεν είναι όμως, είναι μια σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Κάτι τους ελκύει.
1: Όταν δεν έρθει η σειρά να απαγγείλουν το σύμβολο της πίσεως, μαζί με τους μεγάλους είναι και οι μικροί. Όταν λένε το τριπλό αμή στην καθαγίαση των τιμίων δώρων στο Τασά εκ των Σών, το λένε και το φωνάζουν τα παιδιά με μια χάρη παιδική.
0: Σεβασμιότατε.
1: Και κοινωνούν.
0: Ναι.
1: Κοινωνούν πολύ.
0: Κοινωνούν.
1: Κοινωνούν πολύ, δηλαδή.
0: Με επίγνωση.
1: Τώρα, επίγνωση, μην κοιτάζετε τη θεολογική πλευρά της γνώσεως και επιγνώσεως, δεν μπορεί να την περιμένουμε, δεν την έχουν, αλλά ξέρετε πολύ καλά τα θέματα της πίστεως έχουν ένα άλλο είδος γνώσεως, την διέστηση, την καρδιακή γνώση, την οποία και αυτοί ως χαριτωμένοι και βαπτισμένοι άνθρωποι την έχουν. Το σύνηθες είναι τρία Άγια Ποτήρια να μην κοινωνούν λιγότερο από 20 λεπτά.
0: Τρία Άγια Ποτήρια.
1: Το σύνηθες είναι και μισή ώρα και λίγο παραπάνω, ανάλογα και με τη γιορτή.
0: Σεβασμιότατε.
1: Ναι.
0: Πώς οι κληρικοί, και είναι οι κληρικοί αυτοί όλοι έτσι εκπαιδευμένοι, κατηρτισμένοι σε θέματα λατρείας, πώς είναι που λειτουργούν?
1: Ας σας πω μερικά πράγματα να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 67 κληρικοί στην επαρχία μου.
0: Και καλύπτουν τις ανάγκες πόσων Ορθοδόξων?
1: Περίπου 100.000.
0: 100.000, μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα χειροτώνησα μερικούς κληρικούς, δηλαδή 5 ιερείς και 2 διακόνους.
0: Μάλιστα.
1: Οι κληρικοί, οι διάκονοι που προήχθησαν εις ιερείς κάνουν 40 λίτρουγα.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη συμπλήρωσαν 20 θείες λειτουργίες με την επίβλεψη και παρακολούθηση παλαιότερων που διορθώνουν τα λάθη και παίρνουν όλοι τους μια αγωγή λατρευτική. Στην Κανάγκα που ήμουν ο παραδείγματος χάρη παρατηρούσα ότι με μεγάλη ευλάβεια διατηρούσα τα διδάγματα και υποδείγματα που τους έδωσε ο πατήρ Χαρίτο Πνευματικάκης, επί του οποίου και χειροτονήθησαν οι πρώτοι κληρικοί. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό πρέπει να το ζήσει κανείς για να το καταλάβει. Ο μεν λαός είναι απολύτως εν ησυχία και τάξη, δεν έχουμε θέματα αταξίες εκεί, προβλήματα. Οι δε κληρικοί ίσως και από αυτούς επηρεαζόμενοι, οι δε ιερείς όταν μπουν μέσα στο ιερό ξεχνούν ότι έχουν στόμα, δεν ακούει κανείς ούτε μία λέξη έξω από τη λατρεία, είναι σοβαροί, ιεροπρεπείς, με καθαρή άρθρωση, με κινήσεις γνωστές, μετρημένες και όχι αυτοσχεδιασμούς και τέτοια πράγματα, είναι λειτουργή πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Σεβασμιότατε, έχετε παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ας πούμε αιρετικοί ή αλόθρησκοι ή και άθεοι και οι οποίοι ελκύστηκαν από τη γοητεία της λατρείας μας?
1: Μα όταν έρχονται να μας δουν ή από περιέργεια ή από ενδιαφέρον στην Ιερά Αποστολή, του κάνει εντύπωση η αγιογραφία, η τοιχογραφία που είναι όλος ο ναός αγιογραφημένος με μουσαμάδες οι οποίοι αγιογραφούνται στην Ελλάδα και επικολώνται εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητούν εξηγήσεις και τα λοιπά, μυσταγωγούνται ας πούμε και νιώθουν κατάνοιξη. Όσο αφορά το άλλο, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, σήμερα είναι και συνεργάτης μας. Αυτός ήταν παπικός, δηλαδή είχε τελειώσει την ιερατική σχολή παπικών, μετά εισήχθηκε σε θεολογικό σεμινάριο εκεί στο Κασάι, είχε όμως ανησυχίες και τα λοιπά, και ο ίδιος ο επίσκοπος της Λουίζας του είπε, εσύ για να ησυχάσεις πρέπει να πας στην Ιεραποστολή την Ελληνοορθόδοξη που είναι στην Κανάγκα.
0: Μάλιστα.
1: Το είπα και το έγραψε μάλιστα αυτό, εγώ είδα την επιστολή, μου την έριξε. Μετά από συζήτησή μας που για πρώτη φορά είχαμε ιδωθεί, ήταν η ώρα του Εσπερινού, μπήκε μέσα στον Εσπερινό, παρακολούθησε. Όταν έφευγε έλεγε σε ένα δικό μας, οι ιερείς σας είναι σοβαροί, ιεροπρεπείς. Ήταν αυτό που του έκανε την πρώτη εντύπωση από τη λατρεία του Εσπερινού.
0: Επηρεάζει.
1: Και αρκεί να σας πω, ας πούμε στην Κανάγκα εκεί πέρα είχαμε κάθε μέρα, έχουμε κάθε μέρα όρθρο, κάθε μέρα Εσπερινό. Και στο Κολοέζι που είναι η άλλη βάση ιεροαποστολική.
0: Ναι.
1: Και πάντοτε υπάρχει
0: ακολουθία
1: από αυτό ομάδα ανθρώπων πιστών οι οποίοι παρακολουθούν τον Όθρο και τον Εσπερινό.
0: Σεβασμιότατε,
1: ναι.
0: Όταν λέμε Μητρόπολης Κεντρώας Αφρικής, ποια κράτη περιλαμβάνει?
1: Καταρχήν όλο το Κονγκό, το Βελγικό Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι 18 Ελλάδες περίπου.
0: 18 φορές σαν την Ελλάδα.
1: Ναι. Έπειτα το Κονγκό Μπράζα, που είναι απέναντι από την Κισάσα.
0: Η Κισάσα είναι η πρωτεύουσα.
1: Τα χωρίζει ο ποταμός Κονγκό που έχει 3 χιλιόμετρα πλάτος αυτός ο ποταμός και είναι πλωτός. Είναι το δεύτερο κράτος και 2 κρατήδια ανατολικά, βόρειο-ανατολικά, δηλαδή την Ρουάντα και το Μπουρούντι.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε 20 Ελλάδες
0: λαμβάνει το πολύ σας.
1: Εκεί μπορεί να κινηθεί κανείς μόνο με αεροπλάνο.
0: Μόνο, δεν έχει οδική συγκοινωνία.
1: Και αν έχει οδική πρέπει να κάνεις εβδομάδα για να πας. Από το Κολουέζι στη Κανάγια για να πας θέλεις μια εβδομάδα.
0: Όπως ξέρω είχατε και το έχετε εφόσον είστε ο Μητροπολίτης στην Κανάγκα και ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Οι εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού έχουν κάποιο λατρευτικό ας πούμε περιεχόμενο πρόγραμμα?
1: Μόνο τους εσπερινούς και τα απόδειπνα τους αναμεταδίδουμε, όχι τη θεία λειτουργία.
0: Όχι τη λειτουργία.
1: Αλλά κάθε μέρα τα αναγνώσματα τα καθημερινά στα γαλλικά και στη Τσιλούμπα, το συναξάρι των Αγίων, τουλάχιστον τα κυριότερα, όταν είναι πολλοί οι Άγιοι που εορτάζουν την ημέρα.
0: Την Αναστάσιμη ακολουθία, την Ανάσταση, αυτά, τις μεγάλες γιορτές.
1: Ύμνους, βεβαίως, εκπέμπουμε, ύμνους, όταν είναι Αναστάσιμα, Αναστάσιμα, όταν είναι στις μεγάλες εβδομάδες.
0: Όχι, εννοώ την τελετή της Αναστάσεως. Όχι.
1: Όχι, γιατί είναι βράδυ, δεν
0: είναι βράδυ,
1: έχουμε...
0: Ναι.
1: Η εκπομπή γίνεται 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το βράδυ.
0: Και έχει ακροαματικότητα μεγάλη.
1: Νομίζω ναι, αν εκτιμήσω τα αντανακλαστικά από τις επιστολές που παίρνουμε και τα προφορικά που ακούμε, εντυπώσεις κλπ.
0: Τι νέα είχαν από βαπτίσεις φέτος, πόσοι βαπτίστηκαν στη Βαθμιώνα?
1: Οι βαπτίσεις τα τελευταία χρόνια μόνο στην Κανάγκα είναι πάνω από 2.000.
0: 2.000, να τα ευλογεί ο Θεός αυτά τα πρόσωπα.
1: Διότι τώρα πλέον βαπτίζεται και η δεύτερη και η τρίτη γενιά αρχίζει και βαπτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1972 που ήρθε ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασταλονόπουλος,
0: ναι.
1: Δεν μπόρεσε να μείνει πολύ εκεί, σε 2,5 μήνες κοιμήθη από ακατάσχετη ρινοραγία και τον διεδέχθη ύστερα από λίγους μήνες ο πατήρ Χαρίτων
0: Πνευματιδάκης
1: το 1973 τον Ιούλιο. Και τώρα έχουμε από το 1973 περί τα εγγόνια των πρωτοβαπτιζομένων, ας πούμε, βαπτίζονται.
0: Έχετε ακόμη διαπιστώσει τον ζήλο των Αφρικανών αδερφών μας για να παρακολουθήσουν να λάβουν μέρος στη λατρεία αυτών οι οποίοι δεν βρίσκονται στην Κανάγκα, αλλά είναι έξω, σε χωριά, μακριά από την
1: Ελλάδα? Κυρίως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Και τις Πεντηκοστής, αλλά περισσότερο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Φέτος είχαμε 1.180 τόσους φιλοξενουμένους. Έχουμε ένα ξενώνα μεγάλο και μένουν εκεί. Και έρχονται και οικογένειες ολόκληρες, ξεκινούν από μακριά.
0: Με τα πόδια.
1: Δεν με τα πόδια βέβαια, επειδή δεν υπάρχουν ιερείς πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Στα δάση τα πολλά, μέχρι και από 420 χιλιόμετρα έρχονται πεζοί, μια εβδομάδα, 10 μέρες περπατώντας.
0: Για να λατρεύσουν το Θεό, για να βρεθούν στο ναό.
1: Να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν, κάποιοι που θέλουν να παντρευτούν. Κάποιοι που θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους, έρχονται και παιδιά. Δύο παιδιά τα είδαμε πρισμένα πόδια. Παιδιά, λέει, δεν μπορούσα να το κάνω ζάπτη, λέει ο πατέρας.
0: Ήθελε να έρθει. Είχε ζήλο.
1: Και πληγιασμένα τα πόδια, πρισμένα. Okay. Μια εβδομάδα έκατσαν στην Κανάγκα. Μια εβδομάδα νοσηλεύεται το παιδί για να προετοιμαστεί να επιστρέψει με τα πόδια.
0: Έχετε και νοσηλευτήριο εκεί?
1: Είναι ως γνωστόν το Δισπασέρ, ένα ιατρείο, είναι 5 αδελφές διπλωματούχες οι οποίες προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες νοσηλευτικά. Σε όποιος μπαίνει από την πόρτα, δεν κάνουμε διάκριση θρησκεύματος και ομολογίας. Όποιος πονεμένος είναι και στα σοβαρότερα περιστατικά τα παραπέμπουν στις κλινικές και όπου υπάρχουν καλύτερα ιατρία.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, να μην σας κουράζουμε πολύ, σεβασμιότατε. Οι τοπικές αρχές, οι κρατικές θα λέγαμε αρχές, έχουν εκτίμηση προς την Ορθόδοξη λατρεία, σέβονται ας πούμε την ιερότητά της, εμποδίζουν κάθε έναν που θα μπορούσε να την χαλάσει την ιερότητα αυτή?
1: Όχι. Έχουμε κυβερνήτη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα 5 διαμερίσματα του Κονγκό, να πούμε, στην Κανάγκα, που έχουμε κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης δεν εκτιμά μόνον την Ελληνοορθόδοξη Ιεραποστολή, διότι δεν παρέχει προβλήματα, να πούμε, στην κοινωνία, στην κυβέρνηση κτλ. Διότι δεν αναμειγνύεται ποτέ με το εμπόριο και με τα πολιτικά. Από λόγους αρχής, να πούμε. Αλλά είναι και διότι βλέπει ότι η συμμετοχή μας σε σοσιαλιστικά θέματα και προβλήματα, κοινωνικά να πούμε, ναι, καθαρός, ναι, έχουμε το πάνω χέρι στις προσφορές. Ας είμαστε μικρή μισιώνα, σε αυτά είμαστε μεγαλόκαρδοι. Είναι στατιστικά δηλαδή, σας το λέω αυτό. Ναι. Και το εκτιμούν αναλόγως. Πέραν αυτού, τα σχολεία μας τα φέρνουμε στην κορυφή της πυραμίδος εκεί του τόπου. Και επανειλημμένες επιθεωρήσεις που έχουν γίνει έχουν προσφέρει πιστοποιητικά καλής λειτουργίας, αρίστης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μας. Αυτά όλα που δεν είναι γνωστά μόνο στο Κασάι, στον κυβερνήτη μας, αλλά και παρακάτω. Είχε έρθει ο Πατριάρχης πέρσι, μάλιστα, στην Κισάσα, την πρωτεύουσα του Κονγκό, και ο δήμαρχος της πόλεως, της πρωτευούσης του, έκανε επενετικό λόγο για τα σχολεία και τον ευχαριστούσε και τον επενούσε για τα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ιεραποστολής στην Κανάγκα, το Φως Εθνών, Μιέρντενασιών. Αντίστοιχα και στον άλλο βραχίωνα της Ιεραποστολής, το Κολουέζι, όπου τα εκπαιδευτήρια βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από απόψεις δε κοινωνικής εργασίας και προσφοράς, σε φυλακές, σε λεπροκομείο, σε νοσοκομεία, σε στοχολογιά, κάνουν προσφορές, έχουν και φάρμες εκεί. Μάλιστα. Και προσφέρουν, είναι γνωστά αυτά στους κρατούντας και μας σέβονται.
0: Αυτό.

0: συνεχίζουμε μερικές πρακτικές οδηγίες που έχουν σχέση με τη λατρεία μας. Τώρα θα ακούσουμε από τον Δημήτρη το πότε καθόμαστε, πότε είμαστε όρθιοι μέσα στην λατρεία μας, στη Θεία Λειτουργία.
1: Πολλοί χριστιανοί μας διαρωτώνται πότε πρέπει να κάθονται και πότε να είναι όρθιοι στην Εκκλησία. Έχουν δίκιο, γιατί δεν τους έχει γίνει λειτουργική αγωγή. Έτσι είναι φυσικό να κάθονται όταν δεν πρέπει ή να στέκονται όρθιοι χωρίς λόγο. Στους ναούς μας σήμερα υπάρχουν μερικά καθίσματα που όμως δεν φτάνουν για όλους τους εκκλησιαζομένους. Τούτο δε, όχι διότι δεν υπάρχουν χρήματα για προμήθεια και άλλων καθισμάτων, αλλά διότι ο χώρος των ναών μας είναι σχετικά μικρός και με την τοποθέτηση καθισμάτων μειώνεται η χωρητικότητά των. Έτσι, για να χωρούν περισσότεροι άνθρωποι μέσα στους ναούς μας, αφήνεται ένα μεγάλο τμήμα του εσωτερικού χώρου χωρίς καθίσματα και έτσι εξοικονομούνται τα πράγματα. Βέβαια, η ορθοστασία είναι δοκιμασία για τους μεγαλύτερους, που όταν βρουν κάθισμα θέλουν να γνωρίζουν πότε πρέπει να στέκονται όρθιοι και πότε όχι. Θα δώσουμε λοιπόν μερικές γενικές οδηγίες που καλύπτουν, όπως πιστεύουμε, το θέμα και διαφωτίζουν αρκετά. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι και ο καθήμενος κανείς μπορεί να προσεύχεται μέσα στο ναό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές στιγμές της Θείας Λειτουργίας που όλοι πρέπει να στέκονται όρθιοι. Οι στιγμές αυτές είναι οι εξής κατά σειρά. Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, όταν ο ιερεύς απαγγέλει το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, όλοι είμεθα όρθιοι και στο άκουσμα των ονομάτων των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος σταυροκοπούμεθα με ευλάβεια. Κατόπιν μπορούμε να καθίσουμε. Εάν λειτουργεί αρχιερεύς, σηκωνόμαστε την στιγμή που στα ειρηνικά μνημονεύεται το όνομά του. Αυτό σε ένδειξη σεβασμού προς τον Επίσκοπο και για να δεχτούμε την ευλογία του που μας δίδει εκείνη τη στιγμή. Σηκωνόμαστε πάλι στο τέλος του τρίτου αντιφώνου και ενώ αρχίζει μικρά είσοδος με την λιτάνευση του Ιερού Ευαγγελίου. Άλλωστε ο διάκονος ή ο ιερεύς θα δώσει σε λίγο το παράγγελμα «Σοφία ορθή», δηλαδή «Ιδού η Σοφία του Θεού», το Ιερόν Ευαγγέλιον, όλοι όρθιοι. Όρθιοι επίσης είμεθα κάθε φορά που μας τιμιατίζει ο ιερεύς, παραδείγματος χάρη μετά την μεγάλη είσοδο στο χεροβικό και ούτω καθεξής. Στον Τρισάγιον Ύμνον είμεθα όρθιοι και κάμνουμε το σταυρό μας ευλαβικά. Στην απαγγελία του Αποστόλου καθήμεθα. Σηκωνόμαστε μόλις δοθεί το παράγγελμα «Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου» και παραμένουμε όρθιοι μέχρι τέλους του Ευαγγελίου και μέχρι σότου το Ευαγγέλιο να επιστρέψει στην Αγία Τράπεζα και συνέχεια μέχρι να τελειώσει η Μεγάλη Είσοδος, δηλαδή τα Άγια. Όρθιοι επίσης είμεθα κάθε φορά που μας ευλογεί ο ιερεύς από την ωραίαν πύλην, στρεφόμενος προς τον λαόν. Κατά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως είμεθα όρθιοι. Μόλις ο διάκονος ή ο ιερεύς δώσει το παράγγελμα «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου», στεκόμεθα όρθιοι συνεχώς. Διότι από το σημείο αυτόν αρχίζει το σημαντικότερο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που είναι η Αγία Αναφορά, δηλαδή η ευλογία του άρτου και του ίνου και η μετατροπή των σε σώμα και αίμα Χριστού. Συνεχίζουμε να είμεθα όρθιοι μέχρι ότου ο ιερεύς μας ευλογήσει από την ωραίαν πύλην λέγοντας το «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού». Όρθιοι είμεθα κατά την απαγγελία του Πάτερ ημών και παραμένομεν όρθιοι μέχρι ότου ακούσουμεν το «Τα Άγια της Αγίης». Σηκωνόμεθα πάλιν όταν ο ιερεύς καλεί τους πιστούς εις μετάληψην εμφανιζόμενος με τα Άγια στην ωραίαν πύλη λέγον το μεταφόβου Θεού. Καλόν είναι να παραμένουμε όρθιοι όση ώρα διαρκεί η μετάληψης. Τέλος, σηκωνόμεθα κατά την απόλυση για να δεχθούμε την τελική ευλογία του ιερέως.

0: συνεχίζουμε τις πρακτικές οδηγίες ως προς τη συμμετοχή μας στην λατρεία και ιδίως να αναφερθούμε περισσότερο τώρα στο πώς πρέπει να μεταλαμβάνουμε για να παίρνουμε και ωφέλεια πραγματική την ώρα εκείνη που πλησιάζουμε το ποτήριο της ζωής. Ακούμε τον Χρήστο.
1: Πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να προσέλθουν για να κοινωνήσουν. Γι' αυτό και αμαρτάνουν προσερχόμενοι με αταξία, ασέβεια και αναισθησία. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουν επίγνωση του τι πηγαίνουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Θέλοντας να βοηθήσουμε στη συνειδητή μέθεξη στο μυστήριο, παραθέτουμε τις ακόλουθες πρακτικές οδηγίες. Πρώτον, της Θείας Κοινωνίας πρέπει να προηγείται η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Στη διάρκεια της, ο πιστός προσεύχεται με θέρμη να τον αξιώσει ο Θεός να μεταλάβει των αγιασμάτων χωρίς να ζημιωθεί εξαιτίας της αναξιότητός του. Δηλαδή, η Θεία Κοινωνία να μην αποβεί σε βάρος του και τον κατακρίνει, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δεύτερον, λίγο πριν από τη Θεία Κοινωνία, καλόν είναι ο πιστός να διαβάζει χαμηλοφόνος τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως που είναι τυπωμένες στο λειτουργικό βιβλιαράκι. Αν κανείς δυσκολεύεται να διαβάσει τις ευχές αυτές στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, λίγο πριν ακουστεί το «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», τότε οφείλει να τις αναγνώσει ή από βραδύς ή το πρωί στο σπίτι, πριν ξεκινήσει για την Εκκλησία. Τρίτον, την ώρα της Θείας Κοινωνίας μπαίνει κάθε πιστός στη σειρά του χωρίς να σπρώχνει ή να βιάζεται, με βλάβεια, χωρίς φωνές, διεκδικήσεις προτεραιότητος, διαγωνισμούς και ύβρις. Σε τίποτε δεν μας ωφελεί το να προσερχόμεθα για την μετάληψη, ανταλλάσσοντας πικρές λέξεις με τους αδελφούς μας, επειδή θέλουμε εμείς ή αυτοί να φτάσουμε πρώτοι στο Άγιο Ποτήριο. Αντί φιλονικιών, οφείλουμε, καθώς πλησιάζουμε στο Άγιο Ποτήριο, να προσευχόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός της τιμής να κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Καλόν είναι να προσφέρουμε προτεραιότητα στις μητέρες με μωρά στην αγκαλιά, στους γέροντες και στους αναπήρους. Τέταρτον, φτάνοντας μπροστά στον ιερέα, κάνουμε το σταυρό μας και παίρνουμε με προσοχή από το χέρι του προηγουμένου πιστού που εκκοινώνησε το μάκτρο, δηλαδή το κόκκινο πανί το οποίο τοποθετούμε στο πηγούνι μας. Έτσι, προφυλάσσουμε τη Θεία Κοινωνία από ενδεχόμενη πτώση κάποιου μαργαρίτη κάτω, πράγμα που αν συμβεί είναι μεγάλη αμαρτία. Μαργαρίτης ονομάζεται και το απειροελάχιστο τμήμα του Αγίου Άρτου, που είναι σώμα Χριστού. Στα πρώτα χρόνια, οι πιστοί μεταλάμβαναν χωριστά σώμα και αίμα, όπως γίνεται σήμερα με τους ιερείς. Αργότερα, και για πρακτικούς λόγους, καθιερώθηκε η μετάληψη για της Αγίας Λαβίδος. Ιδού πως εξηγεί ο ιερός Νικόδημος ο Αγιορείτης την εισαγωγή της Λαβίδος. Το αίτιον δε όπου επενοήθη Λαβής ήτο, γιατί μερικοί ή υποκρινόμενοι πως είναι χριστιανοί ή αιρετικοί ή δυσιδαίμονες άνθρωποι, λαμβάνονται ισχύρας το Άγιον Άρτον ή έκρυπτον ή της μαγείας και πονηρίας άλλαστον εμεταχειρίζοντα. Όθεν, δια της επινοήσεως της Λαβίδος διδομένης της Αγίας Κοινωνίας στο στόμα, εσηκώθη από το μέσον κάθε αιτία και πρόφασης της του μυστηρίου τι αύτης καταφρονήσεως. Την εσ δε άλλην αιτίαν εστοχάστησαν μάλλον αρμόδιον, ήγουν την της μεταδόσεως ευκολίαν, ότι το παλαιόν καιρόν κάθε εκκλησία είχε και τον διάκονόν της. Όθεν, κατά την αποστολική παράδοση, ο μεν ιερεύς έδιδε το θείον σώμα, ο δε διάκονος πλησίων ιστάμενος με το Άγιον Ποτήριον, διένυμε το θείον αίμα. Αλλά επειδή έπειτα εξέλιπον οι διάκονοι από τα περισσότερα εκκλησίας, καθώς και με την πείραν βλέπουμε όπου λείπωσε και μάλιστα στα χωρία και στα πτωχικά εκκλησίας, και εντεύθεν συνέβαινε δυσκολία ο αυτός ιερεύς να μεταδίδει χωριστά καθένα, οικονομικότατα και λυσιτελέστατα, επινοήθη Λαβής ή να γενωμένης της ενώσεως, μεταδίδει ευκόλως και μάλιστα στα νήπια. Επίσης, όσον αφορά στο χρόνο εισαγωγής της Λαβίδος, ο ίδιος ο πατήρ τον υπολογίζει στις αρχές του 9ου αιώνος. Πέμπτον, αμέσως λέμε το μικρό όνομά μας ευκρινός για να το ακούσει ο ιερεύς, ώστε να το μνημονεύσει όταν θα μας κοινωνεί, λέγοντας «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Έκτον, ανοίγουμε το στόμα μας καλά και περιμένουμε τον ιερέα να βάλει μέσα την λαβίδα, δηλαδή το κουταλάκι με τη Θεία Κοινωνία. Και τότε κλείνουμε το στόμα μας. Μερικοί δεν ανοίγουν καλά το στόμα τους ή το κλείνουν πριν η λαβίδα μπει μέσα με κίνδυνο να υπάρξει ζημιά. Ο ιερεύς, μόλις ο πιστός κλείσει το στόμα του, τραβά έξω την λαβίδα και ο πιστός καταπίνει τη Θεία Κοινωνία. Οι έχοντες τεχνητή οδοντοστοιχεία συνηθίζουν να την αφαιρούν εξ ευλαβίας για να μην παραμείνει σε αυτήν κάποιος μαργαρίτης. 7. Αμέσως μετά με το κόκκινο πανί σκουπιζόμαστε στο στόμα και το ξαναδίνουμε στον ιερέα ή στον επόμενο χριστιανό. Δεν το αφήνουμε να κρεμαστεί κάτω. Ο ιερεύς ή ο διάκονος, αν κάτι έχει στάξει επάνω στο πανί, το καθαρίζουν με τη γλώσσα τους. 8. Ο κοινωνίστας πιστός κάνει το σημείο του σταυρού και απέρχεται προσευχόμενος. 9. Καλόν είναι να διαβάζουμε την ευχαριστία, δηλαδή τις ειδικές ευχές που η Εκκλησία έχει συντάξει και να διαβάζονται αυτή την ώρα. Είναι η απόδοση ευχαριστειών και ευγνωμοσύνης προς τον κατοικήσαντα εντός μας λυτρωτήν και Κύριόν μας. Τις βρίσκει κανείς εύκολα στο λειτουργικό βιβλιαράκι.

0: όμως συμπληρώθηκε η ώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή σας και για τα τηλεφωνήματα όσων μας τηλεφώνησαν. Ευχαριστίες οφείλουμε και στον ηχολήπτη μας κύριο Αντώνιο Παντελιό, καθώς και στην δεσμηνίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο ήταν οι φοιτητές Δημήτριος Αντωνόπουλος, Βασίλειος Αραπατσάνης, Σαράντης Ζαργάνης, Χρήστος Νούλας, Λευτέρης Ντέτσικας, Παναγιώτης Οικονόμου, Στέφανος Τσάρας και Γεώργιος Χαλαστάνης. Από όλους μας τις καλύτερες ευχές μας. Ο Χριστός να ευλογεί όλους μας.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα, μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες μουσικές παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι μαζί για να συνεχίσουμε το διπορικό μας όχι όμως στα μονοπάτια αλλά αυτή τη φορά στην αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Ως αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει πια και ενώ γνωρίσαμε από κοντά τα μισά μοναστήρια της Χερσονήσου, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίσουμε ένα προς ένα και τα κτίσματα για να μάθουμε ποια η χρήση τους, ποια η ιστορική τους σημασία στους αιώνες και τι εξυπηρετούσαν τότε και τώρα. Μια βόλτα από τα καθολικά ως τα μικρά απομακρυσμένα κελιά λοιπόν για να γνωρίσουμε μαζί μέσα από αυτό το ιδιαίτερο διπορικό την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Αμέσως μετά φίλες και φίλοι θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λουκά Ανανίκα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και υπεύθυνο του ΚΕΔΑΚ, δηλαδή του Κέντρου Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, για να μας πει δύο λόγια για το έργο του κέντρου αυτού στην αθωνική αρχιτεκτονική. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου, πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει, πάντα πρόθυμος όμως και ο Παρασκευάς Μαραζάκης που είναι και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λοιπόν τώρα να γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Πώς απλώνονται τα κτίσματα, ποια η χρήση τους, το σχήμα τους, η δομή τους και η ιστορική.

Άγιον Όρος είναι ένας τόπος μοναδικός, ανεξάντλητος σε ομορφιές, ιστορία, τέχνη και αρχιτεκτονική, που η αλήθεια είναι ότι εκφράζεται σε κάθε του γωνιά, μέσα από τα μεγαλοπρεπέστατα κτίρια του μέχρι τα μικρά και απόμερα καλυβάκια. Η ανάγκη του ανθρώπου για προστασία σε εποχές που η θάλασσα εγκυμονούσαν πολλούς κινδύνους τον έκανε πολλές φορές να υπερβεί αυτό και να δημιουργήσει κτίσματα επιβλητικά και μεγαλοπρεπή που θα τον προστάτευαν. Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια της ανάδειξης του Αγιονίμου Όρους ως τόπου άσκησης και την παράλληλη εμφάνιση του κοινόβιου μοναχισμού, άρχισαν να δημιουργούνται μεγαλειώδη κτίσματα που θα στέγαζαν ανθρώπους με κοινή πορεία. Αυτό θα προϋπόθεται το στήσιμο μιας καλά οργανωμένης κοινότητας που πέραν του οχυρωματικού χαρακτήρα λόγω των απείρων πειρατικών επιδρομών, πάνω απ' όλα θα προστάτευε το περιβάλλον. Έτσι, άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα ογκώδη κοινόβια. Πολλά χρόνια αργότερα, με τη μείωση των πειρατικών επιδρομών αλλά και το μαρασμό των κοινοβίων, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους κι άλλες βαθμίδες του μοναχισμού πιο ασκητικών, με την δημιουργία των σκητών

Πριν συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, κρίνεται απαραίτητο να δούμε λίγο αυτές τις βαθμίδες για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε μία όσο το δυνατόν απλή ανάλυση της γεωρίτικης αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε στους αιώνες, είναι χαρακτηριστική των εκάστοτε εποχών, αποτελώντας σχεδόν πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αγιορείτικου σκηνικού, στο άκουσμα και μόνο αυτής της μοναδικής ανά τον κόσμο τοποθεσίας. Στις μέρες μας, λοιπόν, τα κτίσματα του Αγίου Όρους χωρίζονται σε 5 κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, οι 20 μονές που αποτελούν μεγάλα οχυρωμένα συγκροτήματα με μεγάλο αριθμό βοηθητικών κτηρίων. Αμέσως μετά είναι οι 8 ιδιόρυθμες κήτες που αποτελούν οικισμούς, σαν μικρά χωριά δηλαδή, συγκροτημένους από καλύβες, δηλαδή μικρές μονάδες αποτελούμενες από χώρους κατοικίας με ενσωματωμένο ναίδιο. Στο κέντρο των οικισμών αυτών δεν βρίσκεται και ο κεντρικός ναός της Κήτης, το λεγόμενο Κυριακό. Παρόμοια περίπου διάταξη έχουν και οι καριές, η πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι σκήτες της Αγίας Άννας, η Νέα Σκήτη και αυτή των Καυσοκαλυβίων, που καταλαμβάνουν μια πλαγιά βουνού με τις καλύβες διασκορπισμένες να συνδέονται μεταξύ τους με μικρά μονοπάτια και κάπου εκεί στη μέση το Κυριακό. Αμέσως μετά υπάρχουν οι 4 ακόμα σκήτες, οι οποίες είναι κοινοβιακές, δηλαδή συγκροτούνται όπως ακριβώς οι μονές, σαν κλειστή μοναστηριακή περίβολη. Τέλος, οι αμέσως επόμενες βαθμίδες είναι τα ελεύθερα κελιά, ανεξάρτητα δηλαδή κτίσματα με χώρους κατοικίες και ένα ίδιο, κυρίως απομονωμένα στο δάσος, και βέβαια τα σκηταριά και τα κάθε μορφή συσυχαστήρια, που είναι ανεξάρτητα κτίσματα για την διαβίωση με μονωμένα.

τα μοναστήρια του Αγίου Όρους καθώς και οι τέσσερις κοινόβιες κήτες, λόγω της φρουριακής τους διατάξεως, δίνουν εξωτερικά την εντύπωση μιας ενότητας που θυμίζει μικρή οχυρωμένη πόλη της μεσαιωνικής ίσως εποχής. Το αρχιτεκτονικό τους σχήμα είναι το τυπικό σχήμα του βυζαντινού μοναστηριακού τύπου όπως διαμορφώθηκε σε παλαιότερες εποχές. Ο οχυρωματικός τους χαρακτήρας εκφράζεται από ισχυρό τείχος με μικρά παράθυρα, μια καλά ασφαλισμένη πάντα πόρτα και ένα ψηλό πύργο στη γωνία. Τα μοναστήρια συγκροτούνται όπως ακριβώς και τα εκτός Αγίου Όρους Ορθόδοξα μοναστήρια. Συνήθως είναι τετράπλευρα, στο μέσο των οποίων βρίσκεται ο καθολικός, δηλαδή ο κεντρικός ναός. Αυτό είναι και το σημαντικότερο κτίσμα της Αγιορείτικης Μονής. Βέβαια, σε πολλά μέρη που η μορφολογία του εδάφους δεν το επιτρέπει, μπορεί να παρουσιάζονται τυχόν ανομαλίες και ιδιομορφίες, όπως παραδείγματος χάρη στη Σιμωνόπετρα ή στη Μονή Διονυσίου, όπου κάποια πλευρά του καθολικού εφάπτεται σε κάποια από τις γύρω πτέρυγες.

δούμε τώρα ξεχωριστά τα κτίσματα που αποτελούν τις μονές και πρώτα βέβαια τα καθολικά. Η τυπολογία λοιπόν των καθολικών τα κατατάσσει στα λεγόμενα αθωνικά, που είναι σύνθετος σταυροειδής ναός με κάποιες επιπλέον προστίκες, όπως οι δύο πλευρικές κόγχες των χωρών συνήθως, καθώς και ο ευρύχωρος και ο νοστήρικτος νάρθηκας, η λυτή, καθώς και τα παρεκκλήσια που συνήθως υπάρχουν στα άκρα της λυτής. Ο κυρίως ναός είναι η τετραγωνικής κάτοψης, στο μέσο του οποίου δεσπόζει ο τρούλος στηριγμένος σε τέσσερις κίονες. Δυτικά του κυρίως ναού βρίσκεται η λυτή, το ίδιο μεγάλη με τέσσερις κίονες και αυτή, και κάλυψη από τρούλους και θόλους. Δυτικότερα για της λυτής είναι ο εξονάρθηκας, ενώ πολλές φορές ενδιάμεσα αυτών των δύο μεσολαβεί και μικρός νάρθηκας. Εξωτερικά τα καθολικά εμφανίζονται τα περισσότερα βαμμένα με ένα κόκκινο υδρόχρωμα και εισόδο με τυχοποιία. Επίσης στις προσώψεις υπάρχουν πολλές κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις και διάφορα ανάγλυφα και ζωγραφισμένα διακοσμητικά θέματα. Τέλος, ως προς τη στέγασή τους όλα είναι μολυβδοσκέπαστα, με το μεγάλο τρούλο στο κεντρικό μέρος της σκεπής και άλλους πολλούς δευτερεύοντες. Όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους, εκτός της Μονής Σταυρονικήτα και του Ναού του Πρωτάτου, ακολούθησαν κατά την κατασκευή τους σε γενικές γραμμές το πρότυπο του αρχαιότερου όλων, αυτό του καθολικού δηλαδή της Μεγής της Λαύρας, που θεμελιώθηκε το 963. Γενικά τα καθολικά του Αγίου Όρους χωρίζονται σε 5 χρονολογικές ομάδες. Η πρώτη είναι αυτή της Μεσοβυζαντινής εποχής και είναι τα καθολικά των Μονών Μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβύρων και το παλιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντα. Κτίσματα των παλαιολόγων χαρακτηρίζονται τα καθολικά των Μονών Χελανδαρίου και Παντοκράτορος. Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα καθολικά των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, αυτά των Μονών Διονυσίου, Σταυρονικήτα, Καρακάλου, Δοχιαρίου και Σίμωνος Πέτρας. Τα καθολικά των Μονών Φιλοθέου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Αγίου Παντελεήμονος, Ζωγράφου, Εσφιγμένου, καθώς και το νέο καθολικό της Μονής Ξενοφόντα

Αφήνουμε τα καθολικά τώρα, αγαπητοί ακροατές, και πάμε στην τράπεζα που αποτελεί μάλλον το αμέσως επόμενο σημαντικό κτίριο των μόνων του Αγίου Όρους. Η τράπεζα λοιπόν είναι κτίριο κοινής εστίασης των μοναχών και βρίσκεται συνήθως κοντά και απέναντι από το καθολικό στα δυτικά. Η γυπνίαση με το τελευταίο είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των εισόδων να είναι η ελάχιστη δυνατή. Οι τράπεζες προορίζονται για να χωρέσουν πολλούς μοναχούς και προσκυνητές, γι' αυτό κατά κανόνα είναι πολύ ευρύχωρες. Ως προς το σχήμα τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες που συνίστανται σε μια επιμήκη ορθογωνική αίθουσα, όπως τη Μονή Φιλοθέου, και σε εκείνες τις οποίες ο χώρος διασταυρώνεται καθέτος με ένα παρόμοιο μικρότερο χώρο, σχηματίζοντας ταφ ή σταυρό.

της πλευράς της τράπεζας διαμορφώνεται η κόγχη με το ηγουμενικό τραπέζι. Το ενδιαφέρον ασφαλώς εντοπίζεται κυρίως σε τράπεζες που αποτελούν ανεξάρτητα κτίρια ή διαθέτουν όψεις ή αψιδωτή διάρθρωση. Εξωτερικά είναι ξυλόστεγες, ενώ εσωτερικά λόγω της απλότητας το ενδιαφέρον εντοπίζεται στις τοιχογραφίες. Τα περίτεχνα ταβάνια, τα μαρμάρινα τραπέζια καθώς και τον άμβονα ή αναλόγιο που ο διαβαστής μοναχός διαβάζει το συναξάρι της ημέρας κατά τη διάρκεια του φαγητού αποτελούν ενδιαφέροντες γωνιές μέσα στην τράπεζα. Η πιο ενδιαφέρουσα τράπεζα αναμφισβήτητα ολόκληρη του Αγίου Όρους είναι αυτή της Μονής Μεγής της Λαύρας του έτους 1527 που πιθανόν είναι βασισμένη σε μεσοβυζαντινό κτίσμα. Οι περισσότερες

Σαν βοηθητικοί χώροι στην κοινή τράπεζα που βρίσκονται συνήθως κοντά σε αυτή, πότε ενταγμένα σε πτέρυγες και πότε ανεξάρτητα κτίρια, είναι η εστία, η μαγειριό, το αρτοποιείο και το κελάρι. Πρόκειται για μικρά κτίσματα τετραγωνικής κάτωψης με πυραμιδοειδή κάλυψη στο κέντρο, της οποίας υψώνεται η καπνοδόχος. Εσωτερικά φωτίζονται από μικρά παράθυρα που βρίσκονται σχεδόν στην οροφή. Εδώ βρίσκεται η εστία με μικρό γερανό για τη μετακίνηση της χύτρας. Όλα αυτά τα κτίσματα είναι από την περίοδο της τουρκοκρατίας.

μερικές γωνιές στα μοναστήρια του Αγίου Όρους αποτελούν και τα παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια λοιπόν αποτελούν μια πολυπληθή ομάδα κτισμάτων στο Άγιον Όρος, πότε ενταγμένα στα οικοδομικά συγκροτήματα και πότε ως αυτοτελή κτίσματα, εκτός των μονών. Στην πλειοψηφία τους ανήκουν στον σταυροειδή τύπο, που σημαίνει ότι τα υποστηλώματα εφάπτονται στους πλευρικούς τοίχους, έτσι ώστε ολόκληρος ο χώρος να καλύπτεται από τρούλο. Εκτός όμως αυτών των σταυροειδών υπάρχουν ακόμα παρεκκλήσια αθωνικού τύπου, όπως η Κουκουζέλισσα στη Λαύρα, που βρίσκεται μέσα στον περίβολο του μοναστηριού, με ξυλόστεγη μονόχωρη καμαροσκεπή, ενώ τις περισσότερες φορές τα παρεκκλήσια έχουν και ταπεινή εξωτερική εμφάνιση με απλούς τοίχους. Από χρονολογική άποψη, τα παρεκκλήσια του Όρους καλύπτουν όλη την περίοδο οργανωμένης μοναστικής ζωής στον τόπο αυτό. Έτσι υπάρχουν παρεκκλήσια των μεσοβυζαντινών χρόνων, παραδείγματος χάρη το παρεκκλήσιο της Κουράς στην Αγία στη Λαύρα, της παλαιολόγιας εποχής, ο παλιός κημητηριακός ναός της Μονής Παντοκράτορος, των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, ο Άγιος Γεώργιος Προβάτας, καθώς και μεγάλη πλειοψηφία κτισμάτων της εκατονταετίας από τα μέσα του 18ου στα μέσα του 19ου αιώνα, που αποτελεί περίοδο ακμής της ναοδομίας σε ολόκληρο

σε αυτό το σημείο πως απλώνονται γενικά οι πτέρυγες των μοναστηριών. Αποτελούν λοιπόν και τα κυρίως κτίσματα των μονών. Στο σύνολό τους είναι κατασκευασμένες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους που ξεκινούν από τον 14ο έως το 19ο αιώνα. Σε πολλά σημεία συναντούμε πολλά χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Βορείου Ελλάδος. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του δάσους από ψηλές καμινάδες και τρούμους που δημιουργούν μια υπέροχη εικόνα γραφικότητας. Μέσα σε αυτές τις πτέρυγες υπάρχουν χώροι που καλύπτουν διάφορες ανάγκες των μοναστηριών. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που εφάπτονται με κτίρια ειδικών λειτουργιών όπως η τράπεζα και το μαγειρίο, έτσι ώστε τα καθολικά και οι φιάλες να είναι τα μόνα κτίσματα που παραμένουν ανεξάρτητα. Το ισόγειο και το υπόγειο των πτερύγων χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση διαφόρων ειδών όπως τρόφιμα, κρασί, λάδι και άλλα, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι καταλαμβάνουν χώρους μόνιμης κατοικίας, κελιά, γεροκομείο, νοσοκομείο, συνοδικό, γραφεία, ηγουμενείο, αρχονταρίκη και άλλα. Τα κελιά που μένουν οι μοναχοί είναι πλέον από την εξωτερική πλευρά με μεγάλα χαγιάτια. Σημαντικά βέβαια είναι τα χαγιάτια της Σιμωνόπετρας. Το κελί του σημερινού μοναχού έχει πολύ μικρές διαστάσεις, ένα τραπεζάκι με κάθισμα και ένα κρεβάτι όλο και όλο. Η προσπέλαση σε αυτούς τους χώρους γίνεται συνήθως μέσω στοών και εσωτερικών διαδρόμων.

πολύ σημαντική γωνιά σε ένα μοναστήρι, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα που δείχνει προς τον επισκέπτη, είναι αναμφισβήτητα το αρχονταρίκι. Όσον αφορά λοιπόν τα αρχονταρίκια, καταλαμβάνουν συνήθως ένα ή δύο ρόφους κάποιας από τις πτέρυγες που βρίσκονται κατά το δυνατόν κοντά στην είσοδο της μονής. Τα δωμάτια εκατέρωθεν ενός διαδρόμου περιλαμβάνουν συνήθως 2 έως 4 κρεβάτια ή και περισσότερα έως 12. Κοντά στην είσοδο του αρχονταρικιού υπάρχουν πάντα μία αίθουσα υποδοχής με καθιστικό και μία μικρή κουζίνα για την ετοιμασία του κεράσματος.

όσον αφορά τη μορφή των πτερήγων, οι εξωτερικές όψεις παλαιότερα ήταν συμπαγείς με έντονο χειροματικό χαρακτήρα. Από την εσωτερική όψη προς την πλευρά της αυλής φαίνεται πως πριν το 17ο αιώνα διαμορφώνονται σε σειρές ξύλινων εξωστών. Από τα μέσα του 2ου αιώνα και κυρίως από το 18ο αρχίζουν να επικρατούν οι όψεις με τις πλήθυνες τοξοστοιχίες στους τοίχους, που συνεχίστηκε και το

Στα χρόνια δε των πειρατών, ακόμα και μέχρι τον περασμένο αιώνα, ο πύργος αποτελούσε το βασικότερο οχυρωματικό στοιχείο των αγιορείτικων μονών. Υπάρχουν πύργοι τόσο των Βυζαντινών όσο και των Μεταβυζαντινών χρόνων. Πρόκειται για κτίσματα τετραγωνικής κάτωψης με επίπεδους τοίχους. Συνήθως είναι ενταγμένοι σε κάποιο μεγαλύτερο συγκρότημα είτε στη Μονή είτε στον Αρσανά και κατά κανόνα περιλαμβάνουν στο ισόγειο αποθηκευτικούς χώρους, ενώ στους ορόφους υπάρχει παρεκκλήση και χώροι κατοικίας ειδικών διακονημάτων, όπως παραδείγματος χάρη ο Αρσανάς. Οι πύργοι στους χαμηλούς ορόφους δεν έχουν ανοίγματα για ευνόητους λόγους, ενώ και ψηλότερα τα ανοίγματα είναι μικρότερα. Σε αυτά τα σημεία, ψηλά δηλαδή, δημιουργούνται κτιστοί εξώστες, οι λεγόμενες καταχύστρες, ιδανικές για την άμυνα. Οι πύργοι των κοδονοστασίων τώρα βρίσκονται εντός της Μονής, πότε ενσωματωμένοι στον περίβολο και πότε ανεξάρτητοι. Κατά κανόνα είναι τετράγωνοι με ξύλινες στέγες. Στους τελευταίους ορόφους αυτών των πύργων υπάρχουν ανοίγματα από όπου κρέμεται πλήθος από καμπάνες σε διάφορα μεγέθη, τις οποίες χειρίζονται.

ακούμε τώρα μερικούς δευτερεύοντες χώρους και γωνιές των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Οι φιάλες πρώτα-πρώτα αποτελούν τα κομψότερα αρχιτεκτονήματα των αγιορείτικων μονών. Βρίσκονται συνήθως στα δυτικά των Καθολικών. Πρόκειται για μικρά κυκλικά κτίσματα στεγασμένα από ένα ημισφαιρικό τρούλο που φέρεται μέσω τόξων από 8 μαρμάρινους κιονίσκους. Η φιάλη του αγιασμού χρησιμεύει για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων κάθε πρωτομηνιά και φυσικά την εορτή των Θεοφανίων. Στο εσωτερικό της φιάλης υπάρχει το αναβλητήριο στο κέντρο της λεκάνης του αγιασμού, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο. Τοιχογραφίες κοσμούν ενίοτε το εσωτερικό των τρούλων τους, ενώ η παλαιότερη από τις φιάλες βρίσκεται στη Μονή Μαγής της Λαύρας, ανοικοδομημένη το 1634. Οι περισσότερες όμως είναι δημιουργήματα της εκατονταετίας 1750-1850.

μια όμορφη γωνιά στα μοναστήρια. Βρίσκονται συνήθως απ' έξω από τις πύλες. Υπάρχουν δε δύο είδη, οι απλές και οι στεγασμένες. Οι πρώτες στερεωμένες σε τοίχο με τη λεκάνη από κάτω, οι άλλες πιο μεγαλοπρεπείς στερεωμένες με δύο κίονες στεγασμένες από δύο τρούλους. Από χρονολογική πλευρά οι κρίνες είναι δημιουργήματα της τουρκοκρατίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται από μπαρόκ ύφος. Από τις πιο αξιόλογες είναι αυτή της Μονής Καρακάλου του έτους 1801 και της Μονής Κουκλουμουσίου του 1816.

Σήμερα επιχειρούμε μια γνωριμία με την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους για να δούμε ποια είναι τα βασικά κτίσματα κάθε μονής, σκήτης και κελιού και βέβαια ποια η χρησιμότητά τους.

Αφήνουμε λοιπόν τώρα τα μοναστήρια και πάμε να δούμε πώς συγκροτούνται οι σκήτες που παρουσιάζουν και το μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ως γνωστόν δεν υπάρχουν εκτός Αγίου Όρους.

κελιά λοιπόν των οικισμών και των σκητών αποτελούνται από τους χώρους διαβίωσης καθώς και το απαραίτητο ναύδριο που όλα μαζί συγκροτούνται σε ένα ενιαίο οικοδομικό σύνολο. Τα κελιά των σκητών που ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες οικοδομήθηκαν κυρίως κατά την περίοδο 1750 έως 1900, χωρίς όμως να λείπουν και παλαιότερα όπως το κελί του Ραβδούχου στις Καριές. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για λιθόκτιστο ορθογωνικό κτίσμα με ισόγειο και όροφο από την ανατολική πλευρά του οποίου προεξέχει ο μικρός ναός. Και εδώ, όπως και στα μοναστήρια, το ισόγειο είναι συνήθως ένας ενιαίος χώρος για αποθηκευτικές χρήσεις, ενώ ο όροφος περιλαμβάνει δύο σειρές δωματίων διαχωρισμένες από ξυλόπικτους τοίχους που συμπληρώνεται κατά κανόνα από ένα ξύλινο εξώστη.

μουσική της αποτελεί το Κυριακό, που οφείλει αυτή την ονομασία στο ότι εκεί συγκεντρώνονται οι μοναχοί από όλες τις καλύβες κάθε Κυριακή. Τα Κυριακά λοιπόν ακολουθούν σε γενικές γραμμές την αρχιτεκτονική των Καθολικών, με εξαίρεση ίσως αυτά που οικοδομήθηκαν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα σε κοινοβιακές σκήτες με αλλοεθνείς μοναστικές αδελφότητες, τα οποία απηχούν τα χαρακτηριστικά της ανατολικοευρωπαϊκής ναοδομίας της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο ναός του Αγίου Ανδρέα στην ομώνυμη σκήτη των Καριών, που θεωρείται βέβαια και από τους μεγαλύτερους ορθόδοξους ναούς της Ανατολής. Τα υπόλοιπα είναι κτίσματα που χρονολογούνται στον 17ο και 18ο αιώνα. Δίπλα από τα Κυριακά απλώνονται συνήθως τα αρχονταρίκια των σκητών. Χώροι οι περισσότεροι νεόκτιστοι που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες που προϋποθέτουν

λίγο τώρα τους Σασανάδες, που αποτελούν βέβαια το παράκτιο κτηριακό συγκρότημα που καλεί τις λειτουργίες της διαθαλάσσης διακινήσεως ειδών και προσώπων κάθε μονής και σκήτης. Περιλαμβάνει καραβοστάσιο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους κατοικίας οργανωμένους οχυρωματικά. Το καραβοστάσιο είχε πάντα μια μεγάλη τοξωτή είσοδο από την πλευρά της θάλασσας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανέλκυση ή καθέλκυση μέσω σκάλας των πλοιαρίων. Πάνω από το καραβοστάσιο υψώνεται ο πύργος που περιλαμβάνει κατοικίες, παρεκκλήση και άλλους βουθυρικούς χώρους. Αρχαιότερος θεωρείται ο Ασανάς της Μονής Βατοπεδίου του έτους 1496, αλλά μάλλον μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνος της Μονής Ιβύρων του έτους 1625.

πραγμάτων που είδαμε, κάθε μονή και σκήτη εδώ στο Άγιον Όρος πλαισιώνει μία ακόμα σειρά κτισμάτων που είτε είναι νεότερα είτε πιο παλιά και έχει προσαρμοστεί στις τωρινές ανάγκες. Πιο κλασικό παράδειγμα είναι τα πολλά εργατόσπιτα που συναντάμε σε κάθε μονή και σκήτη του Όρους. Πρόκειται είτε για νέα κτίσματα ή κάποια παλιά που είχαν άλλη χρησιμότητα και τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών εργασιών πήραν αυτή τη χρήση. Μιλάμε για μονόρφα ή διόρροφα κτίσματα που βρίσκονται λίγο έξω από κάθε μονή. Ανεξάρτητα κτίσματα πολλές φορές αποτελούσαν και τα βουρδουναριά, οι στάβλοι δηλαδή, που για λόγους υγιεινής βρίσκονταν εκτός μονών. Επίσης οι αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Τέλος, σε κάποιες μονές, παραδείγματος χάρη ζωγράφου και σίμωνος πέτρας, συναντάμε και μερικά ακόμα κομψά.

Σαν συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ότι πέραν τον ουσιώδη πνευματικό σκοπό του, το όρος παρουσιάζει τεράστιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Οι αιώνες που κουβαλάνε στην πλάτη τους τα εκατοντάδες κτίσματα και ο καλλιτεχνικός τρόπος που αυτά έχουν αναγερθεί τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους. Άλλωστε, από μόνη της κιόλας η αγιορείτικη αρχιτεκτονική σε πολλά σημεία αποτελεί ανεξάρτητο δομικό τύπο.

Αγαπητοί ακροατές, εμείς εδώ στην εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος, πολλές φορές την προσπάθεια που κάνουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες για τη μοναστική πολιτεία του Άθο, συμβουλευόμαστε συχνά πολλές πηγές, είτε έντυπες είτε ηλεκτρονικές. Μία από αυτές τις ηλεκτρονικές, θα λέγαμε, είναι και η πιο ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σχετική με το Άγιον Όρος, είναι η διεύθυνση www.kedak.gr. Το κέντρο δηλαδή διαφύλαξης αγιορείτικης κληρονομιάς ΚΕΔΑΚ, μέσω αυτής της σελίδας του μας έχει βοηθήσει πολλές φορές και κρίνουμε απαραίτητο σήμερα να δούμε λίγο καλύτερα το έργο του.

ΙΓΑΚ λοιπόν ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ο αρχικός του σχεδιασμός προέβλεπε την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των νεαγιορείτικων καθιδρυμάτων, έχοντας μάλιστα και τις διοικητικές αρμοδιότητες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Γεωργίας.

σήμερα, 2,5 δεκαετίες μετά και με προσφορά σημαντικού έργου στην Αθωνική Πολιτεία, ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Ένα υψηλού βαθμού ποιοτικό έργο στην υπηρεσία των μοναχών, με σεβασμό στην παράδοση, στους θεσμούς και ασφαλώς στην ιστορική του αντικειμένου. Από πλευράς μας όμως, οποιαδήποτε παρουσίαση του κέντρου ίσως είναι ανεπαρκής, γι' αυτό ας αφήσουμε το καθήλυ αρμόδιο πρόσωπο, τον υπεύθυνο της ΚΕΔΑΚ, να μας πει για το σημαντικό έργο που γίνεται στο Άγιον Όρος. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Λουκά Νανίκα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, υπεύθυνο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

0: Ανίκα, χαίρετε.
1: Κύριε Βλάχο.
0: Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για το έργο της ΚΕΔΑΚ. Ένα έργο, νομίζω, διαρκές, πλούσιο και φανερό σε κάθε γωνιά του Αγίου Όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Βλάχο. Όπως εσείς ξέρετε, έχει ξεκινήσει η ίδρυση του ΚΕΔΑΚ, έγινε το 1981. Μέτρο τη Θεσσαλονίκη και υπάρχει το ΚΕΔΑΚ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Παράλληλα διοικείται από ένα συμβούλιο, ένα δεκαμελές συμβούλιο που απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς με ιδιαίτερη, αν θέλετε, συμβουλή των εφορίων, της 10ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που μας διαθέτει τους αρχαιολόγους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διατήρηση και την αποκατάσταση, συντήρηση, αναστήλωση, ανακατασκευές για το Άγιο Όρος.
0: Μια αρκετά πλούσια ομάδα, λοιπόν. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε για το σκοπό της δημιουργίας τότε του κέντρου και κατά πόσο πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος και ο σκοπός μετά από τόσα χρόνια και βάσει βέβαια και με τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, σκοπός του είναι ό,τι ακριβώς λέει ο τίτλος του, να κάνει για τη διαπίδευση της αγιορείτικης κληρονομιάς. Και είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την ολοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξη του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των αγιορείτικων καθιδρυμάτων. Έχει πάρει αρμοδιότητες από το Υπουργείο Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού και από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας, όπως ήταν ο ιδρυτικός του νόμος. Το έργο το οποίο επιτελεί, νομίζω ότι είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί η όλη προστασία του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των αγιορείτικων των μονών αυτών.
0: Πιστεύετε δηλαδή 25 χρόνια μετά από την ίδρυση, σχεδόν 25 χρόνια, ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί?
1: Ναι, νομίζω από πλευράς το ότι η προσπάθεια που γινόταν, σκεφτείτε τώρα αν είχαμε σε κάθε ιερά μονή του Αγίου Όρους να έχει τους δικούς τους μηχανικούς χωρίς καμία επίβλεψη, θα υπήρχε κάποια αμφιβολία σε ό,τι αφορά την διατήρηση των κοιμηλίων αυτών. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε το ΚΕΔΑΚ, που έχει τους δικούς του μηχανικούς, περίπου 50 μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, με σκοπό να βλέπει, να αξιολογεί τις μελέτες και να βλέπει στο τέλος εάν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί. Διότι, κύριε Βλάχο, θα έλεγα ότι υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδοτήσεων προς το Άγιο Όρος, που είναι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα που έρχονται από άλλα υπουργεία, γι' αυτό είναι ένας συντονισμός γίνεται από το ΚΕΔΑΚ και ώστε να υπάρχει αυτή η επιτήρηση για να, με σκοπό να γίνεται πιο σωστή δουλειά.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν δηλαδή το κέντρο έτσι ως φρουρός με τον τρόπο του βέβαια μπορεί επίσης με τον τρόπο του να διαφυλάξει και την ταυτότητα του Αγίου Όρους ως μοναστική κοινότητα και με βάση βέβαια τις φωνές που ακούγονται κατά καιρούς από την Ευρώπη, είναι εφικτό αυτό? Σε μια περίοδο που βάλετε το Άγιο Όρος κυρίως από...
1: Νομίζω ότι δεν γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τη συνεργασία με την Ιερά Επιστασία. Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν συμφωνήσουν και οι ιερές μονές του Αγίου Όρους. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε το έργο αυτό. Θα έλεγα την τελευταία χρονιά, ίσως βάλετε μετά την πυρκαγιά που έγινε στο Χιλιαντάρι, στο μοναστήρι εκεί, και η προσπάθεια όμως του ΚΕΔΑΚ ήταν αποτελεσματική. Άμεσα δόθηκαν τα χρήματα για να έρθει η επικινδυνότητα της Ιεράς Μονής Κυριακού και στη συνέχεια με επιπλέον χρηματοδότηση να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε σε μια, θα έλεγα περίπου υπολογίζουμε σε μια δεκαετία, να αποκαταστήσουμε το μοναστήρι όπως ήταν και παλιά.
0: Μάλιστα. Μια που μιλάμε λοιπόν για αγιορείτικη κληρονομιά, κύριε Νανίκα, θέλω να πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς που έχω καταφέρει να περπατήσω σε πολλά αγιορείτικα μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση και οι στιγμές αυτές είναι πραγματικά

0: ακόμα και πάνω σε αυτά τα μονοπάτια.
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση σας, κύριε Βλάχο. Πράγματι, αυτό το διαπιστώσαμε την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Και ιδιαίτερα σε μερικά από τα μονοπάτια υπήρχε μια προσπάθεια να βάλουν τσιμέντο μέσα ή να ανοίξουν τους δρόμους και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό έκανε μια παρέμβαση το ΚΕΔΑΚΙ με τους μηχανικούς του. Έχουμε φέρει ειδικούς αρχιτέκτονες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που επιβλέπουν αυτά τα μονοπάτια και σας νομίζω και με την συνεργασία που έχουμε με τις Μονές δεν θα ξαναδείτε καμία θα έλεγα επέμβαση εάν δεν είναι σύμφωνα με, με τη διατήρηση αυτού του φυσικού κάλους που έχει το Άγιο Όρος.
0: Το ελπίζω και εγώ και φυσικά όλοι οι περιπατητές του Όρους. Να χαλαρώσουμε λίγο. Όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή πριν από μερικούς μήνες, ο δικός μας σκοπός εδώ ήταν και παραμένει ο ίδιος, να δίνουμε δηλαδή όσο περισσότερες εικόνες μπορούμε για να ταξιδεύουν οι ακροατές μας νοερά σε αυτό το μοναδικό στον πλανήτη τόπο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, κυρία Νανίκα, έναν άνθρωπο που νομίζω έχετε επισκεφτεί αμέτρητες φορές στο Όρος, να μας δώσετε τις δικές σας εικόνες από εκεί. Ίσως δύο-τρία περιστατικά, κάτι που σας έχει μείνει στη μνήμη, κάποια συνάντηση με κάποιο μοναχό, κάποιο κτίσμα ή ακόμα και κάποιο σημαντικό έργο του ΚΕΔΑΚ. Κάτι τέλος πάντων το οποίο φυλάτε μέσα και ίσως θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Να σας πω, αυτό που διαπιστώσαμε όταν εγώ ανέλαβα εδώ την Προεδρία του ΚΕΔΑΚ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΔΑΚ, κάναμε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα το γεωπονικό τμήμα, με σκοπό να μπορέσουμε ώστε τις εργασίες που κάνουν, τις γεωργικές εργασίες οι μοναχοί, που είναι, θα έλεγα μάλιστα, έχουν εξειδικευτεί σε πολλά από αυτά, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε επιστημονικά, ώστε οτιδήποτε υπολείμματα υπάρχουν να γίνονται μεταλείπασμα. Γι' αυτό καταφέραμε και πήραμε ειδικούς κάδους, τους στείλαμε πάνω, τους εκπαιδεύσαμε τους μοναχούς, ώστε σε αυτή την προσπάθεια έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό έργο. Παράλληλα προσπαθούμε, σε αυτό που είπα το δεύτερο ερώτημά σας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε μερικά από τα μοναστήρια τα οποία είναι ιδιαίτερα τα κτίρια και ίσως δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν έχουν καταφέρει να βρουν χρήματα, ώστε από τα χρήματα που έχει το ΚΕΔΑΚ, που είναι του ελληνικού δημοσίου, να ενισχύουμε αυτά τα ίσως πολύ μικρές σκήτες και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι να παραμένουν καλύτερα εκεί, αλλά μέσα στην όλη προσπάθεια της διαφύλαξης του, θα λέγαμε, διαφύλαξης του κάλους του οποίου διαθέτει.
0: Φαντάζομαι μέσω αυτής της επαφής που είχατε με τους μοναχούς για αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζεται εκεί με το λείπασμα, φαντάζομαι κάποια έτσι πιο ιδιαίτερη, κάποιος διάλογος ίσως, κάτι θα σας είχε μείνει από τις επαφές αυτές. Δεν ξέρω αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εκεί φάνηκε πολλές φορές όταν προχωρήσαμε στα επιμέρους, στις επιμέρους λεπτομέρειες, εκείνο που εντυπωσιάστηκα ήταν η γνώση που είχαν οι μοναχοί επάνω σε θέματα που ήταν, θα έλεγα, και επιστημονικά θέματα που θα περιμέναμε από τους καθηγητές να τα λύσουν, και μαζί τους, θα έλεγα, ανταλλάξανε απόψεις, ώστε και οι δύο βελτιωθήκανε, και οι δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει, δηλαδή τη γνώση που είχαν πάνω σε ειδικά αντικείμενα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νανίκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι ολόψυχα το ΚΕΔΑΚ να συνεχίσει έτσι με την ίδια όρεξη και κυρίως με δημιουργικότητα το έργο της. Και εσείς να είστε καλά και να ταξιδεύετε στο Όρος και να το κρατάτε ζωντανό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει ανάγκη το Όρος από τέτοιους ανθρώπους.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Να μας βοηθάτε. Ζητάμε τη βοήθειά σας.
0: Όσο μπορούμε κι εμείς.
1: Ώστε και εμείς να επιτελέσουμε καλύτερα το έργο μας. Χρειαζόμαστε και την κριτική σας στις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μετά τη γνωριμία που είχαμε σήμερα με την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους, φίλες και φίλοι, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε την περιπλάνησή μας στην έρημο του Αγίου Όρους, να τη γνωρίσουμε βήμα-βήμα, εκπομπή προς εκπομπή, τα ασκητικά κελιά της, τα αγιασμένα μονοπάτια και τις ήρεμες ομορφές που αυτή έχει. Εμείς, φτάνοντας σήμερα σε αυτό το κομβικό σημείο για την εκπομπή και το διπορικό, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους εσάς που με τη συμμετοχή σας τηλεφωνική ή ραδιοφωνική μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Κλείνοντας, βρίσκουμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι στη σειρά των εκπομπών κατά τις οποίες επισκεφτήκαμε τα 10 μοναστήρια της Δυτικής Χερσονήσου, συλλέξαμε πληροφορίες από μια αρκετά μεγάλη σειρά βιβλίων και εντύπων. Το υλικό αυτό είναι στη διάθεσή σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και της Φίβης Κωνσταντέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης, ενώ στη συλλογή των μηνυμάτων σας ήταν η Φίβη Κωνσταντέλου, τους οποίους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και εσάς για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε σχολιάσει σε προηγούμενη εκπομπή μας το βιβλίο του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη «Μισθοφόροι της νέας τάξης», το οποίο ξεσκεπάζει την επικίνδυνη σέκτα των Σαϊαντολόγων. Είναι εκδόσεις Πελασγός, Αθήνα 2001. Με τον κύριο Μιλιώνη θα συνεχίσουμε και σήμερα να σχολιάζουμε το βιβλίο αυτό και είχαμε μείνει εκεί που ο συγγραφέας μας έδωσε πολύ περιεκτικά τα στάδια που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες της νέας τάξης προκειμένου, μάλλον τους χειρισμούς που χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν μια αιστεία έντασης και κρίσης και τελικώς να επιβάλλουν τις δικές τους λύσεις, αποκρύπτοντας όμως τον εαυτό τους μέσα από αυτό που όχι μόνο ο συγγραφέας ο κ. Μποσνακούδης αλλά και άλλοι στην βιβλιογραφία χαρακτηρίζουν ξέπλυμα ισχύως. Δηλαδή δεν φαίνεται το πρόσωπο που προωθεί τις ενέργειες και τις λύσεις, αλλά φαντάζουν στο προσκήνιο κάποια ανδρίκελα και τελικώς επιβάλλονται δια της υπονομεύσεως πολλές φορές των άλλων λύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν καλύτερα να σταθούν, προωθείται η λύση η οποία συμφέρει στους αρχιτέκτονες της νέας τάξης. Και λέγαμε, καθώς κλείναμε την εκπομπή μας, κύριε Μιλιώνη, ότι οι αρχιτέκτονες της νέας τάξης προσπαθούν να οθήσουν σε ακραίες ενέργειες τους οργανωμένους Αμερικανούς που αντιτίθενται στη νέα τάξη πραγμάτων και στη χρησιμοποίηση των ΗΠΑ ως οργάνου της, είτε με τη διείσδυση στις τάξεις τους και την ανάληψη τρομοκρατικών ενεργειών για να υποστούν τις συνέπειες και να χαρακτηριστούν ως ακροδεξιοί, φανατικοί κλπ, είτε με την υποστήριξη ήδη υπαρχουσών ακραίων ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όσοι εντιτίθενται στη νέα τάξη πραγμάτων και στις οργανώσεις της είναι εντός εισαγωγικών ακροδεξί τρομοκράτες ή τουλάχιστον φανατικοί. Και σε αυτό το σημείο νομίζω είχαμε σχολιάσει το γεγονός ότι η διείσδυση και η αλλίωση είναι από τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η νέα τάξη πραγμάτων προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Όσες φορές δηλαδή κρίνει ότι δεν είναι όριμη η κατάσταση για μια μετοπική επίθεση, προτιμάει να διεισδύει στις τάξεις του εχθρού, εντός εγωγικών εχθρού, εχθρός είναι, είμαστε όλοι εμείς, και να αλλοιώνει. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς αυτή η αλλίωση του φρονήματος, η οποία επέρχεται ανεπαισθήτως.
2: Και την οποία μάλιστα πολλές φορές την γευόμεθα και μέσα στους χώρους της Εκκλησίας, όπου ενδεχομένως κάποιοι μη έχοντας σαφώς προσδιορίσει αυτές τις ενέργειες του εχθρού και ενδεχομένως καλοπροαίρετα πιστεύοντας ότι διευρύνεται κατά κάποιον τρόπο το εκκλησιαστικό φρόνημα προς το κοινό, την ανάληψη ενδεχομένως κάποιων τάσεων της εποχής, προβάλλοντας δηλαδή σε νεανικά περιοδικά κάποιες σύγχρονες θα λέγαμε προσεγγίσεις της νεολαίας, και πιστεύοντας καλοπροαίρετα, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει κάτι το κακό σε αυτό το σημείο, πολλές φορές γίνονται λάθη σοβαρά και τέτοιου είδους προσεγγίσεις πολλές φορές έχουν ξεφύγει θα λέγαμε προς τα έξω, και εκ των υστέρων έχουμε διαπιστώσει ότι τι ήταν αυτό το τρομερό που υπόθηκε. Μου θυμίζει αυτό σε κάποιο παλαιά εκκλησιαστικό περιοδικό όπου είχε διεισδύσει ένα κείμενο περί χρωματοθεραπείας, αν είναι ποτέ δυνατόν. Βέβαια, οι συγγραφεύς του κειμένου ήταν γνωστοί για τις τάσεις της νέας εποχής. Το πώς όμως διείσδυσε μέσα ως συνεργάτης, τέλος πάντων, της εκδοτικής ομάδας του χριστιανικού περιοδικού και περιελήφθη το άρθρο της μέσα στο εκκλησιαστικό έντυπο, αυτό είναι ακριβώς η διείσδυση την οποία λίγο προηγουμένως μας περιγράψατε.
1: Όλα αυτά όμως φοβούμαι ότι γίνονται πραγματικότητα, διότι υπάρχει ένα λιωμένο φρόνημα το οποίο υφέρπησε πολλούς μικρούς και μεγάλους χριστιανούς. Αυτό, εάν δεν υπήρχε αυτό το αλλοιωμένο φρόνημα, δεν θα μπορούσαν να περνούν τέτοιες.
2: Ακριβώς. Και αν υπήρχε ενημέρωση, διότι δυστυχώς και ακόμα και στους εκκλησιαστικούς χώρους υπάρχει μια δυσπραγία ως προς την ενημέρωση σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, ενώ τις σύγχρονες αιρέσεις.
1: Πάντως, για να μην πηγαίνουμε μακριά, εγώ θα είχα να αναφέρω με πολύ λυπημού το εξής γεγονός, το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου. Σε νεανικό περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς και έχει πλούσιο έργο να παρουσιάσει, στο περιοδικό Ψηφίδες συγκεκριμένα της Μητροπόλεως Δημητριάδος, διαβάζω με έκπληξη να προβάλλεται ως πρότυπο έτσι αληθινής επαναστατικότητος και να συνιστάται στους νέους να υιοθετήσουν μια τέτοια αληθινή επαναστατικότητα, προβάλλεται ως πρότυπο το τραγούδι The Wall των Pink Floyd. Το τραγούδι αυτό προτρέπει τους νέους σε μια ανταρσία απέναντι στους γονείς και απέναντι στους δασκάλους, και μάλιστα ο κατεξοχήν γνωστός στίχος, ο οποίος παρερμηνεύεται από τον σχολιαστή του περιοδικού, είναι «Δάσκαλε, άσε τα παιδιά ήσυχα, παράτα τα ήσυχα». Δηλαδή το γνωστό, ας πούμε, επαναστατικό «Παράτα μας ήσυχους». Όταν αυτό λοιπόν, αυτή η αντάρτικη, ας το πω, συμπεριφορά προβάλλεται ως πρότυπο αληθούς τάχα επαναστατικότητος που θα πρέπει να την υιοθετήσουν οι χριστιανοί νέοι, και όταν αυτό το κάνει ένα χριστιανικό περιοδικό, τότε δεν ξέρω τι να υποθέσω.
2: Να θεωρήσουμε ότι ενδεχομένως αυτός που προώθησε αυτό το κείμενο δεν είχε σαφή αντίληψη των στίχων και των lyrics, όπως λέγονται αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις, και απλά είχε μείνει στην εικόνα ίσως στα νεανικά του χρόνια σαν επαναστατημένος νέος εντός εισαγωγικών, και ενδεχομένως και μακράν της Εκκλησίας. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Κάποιοι από μας ζήσαμε μία περίοδο εκτός Εκκλησίας και κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε, ας πούμε, και ενταχθήκαμε. Πολλές φορές, ας πούμε, το παρελθόν μπορεί να έρχεται σαν μια εντός εισαγωγικών, ας πούμε, ευχάριστη ανάμνηση, και αυτό να μας μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Τώρα, πόθεν ορμόμενος ο συγγραφέας αυτού του κειμένου θεώρησε ότι οι Pink Floyd είναι κατάλληλοι και ότι προωθούν το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό είναι απορίας άξιον.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδι διγόλο,
2: δηλαδή.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο νομίζω μένει ως ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ενημέρωση, και εάν ένα θέμα δεν το κατέχουμε, ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί στο να εκφέρουμε κρίσεις και να το συστήσουμε ως, ας πούμε, οδηγητικό κείμενο για τη νέα γενιά. Λοιπόν, όμως αυτά ήταν μία παρέκβαση.
2: Για τις διεισδύσεις, κατά κάποιον τρόπο, ακριβώς.
1: Από αυτό που λέγει ο κύριος Μποσνακούδης για τις διεισδύσεις και για την αλλίωση. Το θέμα μας, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είναι το βιβλίο του κυρίου Μποσνακούδη, «Μισθοφόροι της νέας τάξης», και σχολιάζουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέγει στο κεφάλαιο «Θείος Όσκαρ εναντίον Θείου Σάμ». Είναι από στη σελίδα, είμαστε περίπου στη σελίδα 287 τώρα, και διαβάζω ότι ουσιαστικά ο αμερικανικός λαός ζει, λέγει ο κύριος Μποσνακούδης, σε καθεστώς συγκεκαλυμμένης και εξοραϊσμένης κατοχής από μια μικρή και όχι ακόμη πλήρως γνωστή ομάδα ανθρώπων, φέρνοντάς τον σε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που οι Ναζί είχαν φέρει τον γερμανικό λαό. Η ταυτότητα αυτής της κλειστής και ουσιαστικά φασιστικής ομάδας κατοχής είναι ένα κράμα ναζισμού και ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της εποχής του Νέρονα και του Καλιγούλα, και εκφράζεται με τη βαρβαρότητα της Ιεράς Εξέτασης εναντίον οποιοδήποτε θέλει να διατηρήσει την πολιτισμική του ιδιαιτερότητα και να μην ισοπεδωθεί. Αυτή ακριβώς η διατήρηση της ιδιοπροσωπίας μας, της εκκλησιαστικής και της εθνικής, ήταν που μας όθησε και στους αγώνες για την αναγραφή του θρησκεύματος της ταυτότητας, και είναι σημαία αντίστασης εναντίον της ισοπεδώσεως της νέας τάξης.
2: Και είναι ακριβώς, είμαστε ακριβώς ο στόχος για την ιδιοπροσωπία μας αυτή. Επειδή ο πολιτισμός μας είναι, έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, ως γνωστόν ο πολιτισμός μας ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το δάνειο προς τους άλλους λαούς της ανθρωπότητος, και μετά την φθορά των άλλων λαών αυτή τη στιγμή είμαι ο στόχος.
1: Λέγει ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτος, γνωστός πιστεύω σε όλους, ένα ορθόδοξο έθνος, λέει, σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό και πολεμούν την ορθόδοξη Ελλάδα με όλους τους τρόπους σήμερα οι σκοτεινές δυνάμεις, επειδή είναι κάρφος στον οφθαλμό τους η ύπαρξη ενός συμπαγούς έθνους ορθοδόξων Ελλήνων. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα φαϊνότερα του ηλίου. Η ίδια η νέα τάξη αποτελεί, λέγει ο κύριος Μποσνακούδης, ό,τι πιο αποκρουστικό έχει συνδυάσει ο άνθρωπος. Είναι ένα κράμα παρικμασμένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μεσαίωνα και ναζισμού. Τρία πράγματα δηλαδή. Παρικμασμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μεσαίων και ναζισμός, που έχει δεχθεί σοβιετοποιημένη και κεμαλοποιημένη επεξεργασία δημοσίων σχέσεων, προπαγάνδας και επιστημονικής καταδίωξης αντιφρονούντων προσώπων, ομάδων και λαών. Αυτό νομίζω είναι πολύ έτσι διεισδυτική παρατήρηση και περιγραφή αυτή. Ίσως, γράφει ο κύριος Μποσνακούδης, τελικά ο νικητής του ψυχρού πολέμου να ήταν το πνευματικό περιεχόμενο του σοβιετικού καθεστώτος που κατέλαβε τη Δύση.
2: Στο παρελθόν, συνεχίζει ο κύριος Μποσνακούδης, το πνευματικό περιεχόμενο του ελληνισμού κατέλαβε και εξανθρώπισε την κατακτήτρια Ρώμη. Σήμερα, το σοβιετικό πνευματικό περιεχόμενο κατέλαβε τη Δύση. Την έκανε ακόμα πιο απάνθρωπη, όπως φάνηκε με τις επιθέσεις της Ιουγκοσλαβίας, την υποστήριξη του τουρκικού καθεστώτος κλπ. Πολλοί πιστεύουν ότι το κρατικοποιημένο δοχείο του ναζισμού περιείχε ό,τι πιο...
1: Με συγχωρείτε, το κρατικό
2: πολιτισμικό δοχείο, μάλιστα. Επαναλαμβάνω τη φράση. Πολλοί πιστεύουν ότι το κρατικοπολιτισμικό δοχείο του ναζισμού περιείχε ό,τι πιο απέσιο είχε παραχθεί από τον άνθρωπο. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσει κάποιος, τουλάχιστον εν μέρη. Αυτή η κληρονομιά του ναζισμού μετά τον πόλεμο έφυγε από τη Γερμανία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Σοβιετική Ένωση. Είναι γνωστό πια ότι οι δύο υπερδυνάμεις είχαν κάνει αγώνα δρόμου να απαγάγουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό που ήταν στην υπηρεσία των Ναζί, ώστε να δουλέψει για λογαριασμό τους. Πολλοί εγκληματίες ξαφνικά εξαφανίστηκαν και συνέχιζαν το έργο τους για τα νέα αφεντικά τους. Τα απέσια προϊόντα του ναζισμού κληρονομήθηκαν από τους νικητές και αποτέλεσαν ζωτικά στοιχεία του αγώνα τους για κυριαρχία. Μετά την πτώση του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη χωματερή στην οποία καταλήγει αυτή η ναζιστική κληρονομιά, όπως διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε επί ψυχρού πολέμου. Έχει διαμορφώσει σημαντικά μεγάλο τμήμα της αμερικανικής ηγεσίας, η οποία προσπαθεί να το επιβάλλει ως νέα εποχή, νέα τάξη.
1: Από αυτή την άποψη, συνεχίζει ο Αντώνης Μποσνακούδης στο βιβλίο του «Μισθοφόροι της νέας τάξης», που αναφέρεται στην σκοτεινή σέκτα των σαϊαντολόγων, ο μεγάλος κερδισμένος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο γερμανικός λαός, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Γιατί ξεφορτώθηκε το ναζιστικό καρκίνο, αν και πληγώθηκε από την εγχείρηση. Ο αμερικανικός λαός, λέει ο κύριος Μποσνακούδης, είναι ο μεγάλος χαμένος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν το κυριότερο δοχείο συγκέντρωσης του ψυχροπολεμικά μεταλλαγμένου ναζιστικού καρκίνου. Οι Αμερικανοί υφίστανται τη νέα κατοχή ως καρκίνο που τους παραλύει και ταυτόχρονα εισπράττουν την οργή όλου του κόσμου, όπως την εισέπρεταν οι Γερμανοί επί ναζισμού. Η υποστήριξη ή έστω η μη καταγγελία αυτής της ομάδος κατοχής, δηλαδή των επιδόξων παγκοσμιοποιητών της νέας τάξης πραγμάτων, είναι ο πραγματικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή η υποστήριξη των νεοεποχητών και η μη καταγγελία των νεοταξιτών είναι ο πραγματικός αντιαμερικανισμός. Οι πραγματικοί δηλαδή φίλοι του αμερικανικού λαού επισημαίνουν αυτήν την μετάλλαξη η οποία έγινε και η οποία εζημίωσε πρώτα-πρώτα τον ίδιο τον αμερικανικό λαό.
2: Είναι η κλασική τοποθέτηση ότι συνήθως οι ίδιοι οι λαοί δρέπουν κατά κάποιον τρόπο τα αποτελέσματα της ηγεσίας τους και ότι συνήθως οι ηγεσίες, εάν δεν είναι σωστές, είναι εκείνες που μπορεί να οδηγήσουν ολόκληρους λαούς σε καταστροφή. Και όχι μόνο, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι απαλλάσσονται οι λαοί τελείως των όποιων πράξεων των κυβερνήσεών τους, αλλά το θέμα είναι ότι και οι λαοί εθίζονται δυστυχώς σιγά σιγά από την προπαγάνδα την οποία υφίστανται στο να αποδεχτούν λανθασμένες λύσεις, διότι δεν πληροφορούνται σωστά.
1: Και γίνονται, πώς το λέγει και ο Άγιος Ναυπάκτου, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο οποίος αναφερόμενος τότε που το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, είχε πει σωστά ότι η σημερινή επίδοξη προωθητέ της παγκοσμιοποίησης θέλουν να μεταβάλουν τους λαούς σε ένα ζαλισμένο κοπάδι, και είναι πολύ επιτυχής αυτός ο όρος. Ζαλισμένο κοπάδι λοιπόν, το οποίο καθοδηγείται από κάποιους σοφούς εντός εισαγωγικών, ειδικούς, ειδήμονες και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια έχουμε την διασάφηση του όρου που χρησιμοποιήθηκε στον τίτλο «Ποιος είναι ο θείος Σαμ και ποιος είναι ο θείος Όσκαρ». Αναφερόμασταν, γράφει ο κύριος Μποσνακούδης, στις Ηνωμένες Πολιτείες ως θείος Σαμ, έχοντας στο νου την προπολεμική εικόνα του γραφικού και συμπαθητικού κυρίου και οικογενειάρχη που κρατούσε αξίες και σεβόταν τους άλλους. Λοιπόν, ο θείος Σαμ πετάχτηκε στα μπουντρούμια της νέας τάξης για να τον βασανίζει ο θείος Όσκαρ. Ένας αντιπροσωπευτικός εκφραστής της προκρουστικής, κατά το πρότυπο του μυθολογικού προκρούστη, ο οποίος έβαζε τα θύματα του πάνω στο τραπέζι και είτε τους έκοβε για να τους μικρύνει, είτε τους
2: τραβούσε να τους μεγαλώσει,
1: και πάλι βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των θυμάτων του. Ένας λοιπόν αντιπροσωπευτικός εκφραστής της προκρουστικής λειτουργίας της νέας τάξης και συμμετέχων σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, η γνωστή ως NSA, η οποία έχει δημιουργήσει το Echelon, το μεγαλύτερο σύστημα κατασκόπευσης επικοινωνιών στην ανθρώπινη ιστορία.
2: Ίσως εδώ θα έπρεπε για τους ακροατές μας να διευκρινίσουμε για το σύστημα αυτό κατασκοπίας του Echelon, το οποίο ουσιαστικά διακινείται στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, και το οποίο μεταξύ άλλων ελέγχει, μάλλον συλλαμβάνει μέσω ορισμένων λέξεων κλειδιά, έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει και να εντοπίσει μηνύματα τα οποία μεταφέρονται από το ένα μέρος του διαδικτύου στο άλλο και να εντοπίσει και τους αποστολείς των μηνυμάτων αυτών. Ουσιαστικά δηλαδή κατασκοπεύει τα γραφόμενα και διακινούμενα στο διαδίκτυο και φυσικά ενδεχομένως και σε άλλους χώρους.
1: Όχι μόνο στο διαδίκτυο, ό,τι διακινείται ως τηλεφωνική επικοινωνία, fax και διαδίκτυο, παρακολουθείται μέσω δορυφόρου και καταγράφεται.
2: Ακριβώς.
1: Μέσω λέξεων κλειδιών. Μιλούμε εμείς στο τηλέφωνο και αναφέρω εγώ τη λέξη Οσάμα Μπιν Λάντεν, κατεγράφει αυτό, αποθηκεύθηκε και μετά γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας. Το λέμε πολύ απλά για να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν, αν και νομίζω ότι γύρω από το θέμα του Echelon
2: είναι γνωστό ίσως τα πράγματα.
1: Έχουν ήδη γραφεί και λεχθεί πάρα πολλά και είναι γνωστό το θέμα. Άρα λοιπόν, μάλλον συνεχίζοντας για το Echelon, λέει ο κ. Μποσνακούδης ότι ο κωδικός χρήστη που έχει η NSA, δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, Ο κωδικός χρήστη είναι Όσκαρ Όσκαρ. Αυτός είναι ο θείος Όσκαρ, λοιπόν, ο οποίος καταδυναστεύει τον θείο Σαμ, τον καλοκάγαθο εκείνο Αμερικανό, ας πούμε,
2: τον προπολεμικό
1: μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος κρατούσε κάποιες αξίες. Ήρθε λοιπόν ο σατανικός θείος Όσκαρ, το φάντασμα του ναζισμού, το οποίο μετανάστευσε στην Ουάσιγκτον και καταδυναστεύει τον θείο Σαμ, δηλαδή τον αμερικανικό λαό, πρώτα και όλο τον κόσμο στη συνέχεια. Αυτός είναι ο πυρήνας της ταυτότητας, λέει ο συγγραφέας, μεγάλου μέρους της ηγεσίας των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, ο θείος Σαμ είναι πολιτικός κρατούμενος, εντός εισαγωγικών, του διαστραμμένου θείου Όσκαρ, και χρειάζεται να γνωρίζουμε για τα μπουντρούμια και τους φυλακισμένους σε αυτά, ώστε η οργή να κατευθύνεται στον θείο Όσκαρ, τον πνευματικό απόγονο του Καλιγούλα, του Νέρονα, της Ιεράς Εξέτασης και του Χίτλερ. Αν ο Χίτλερ ανέβαινε στη γη, δεν θα πήγαινε στο Βερολίνο. Στην Ουάσιγκτον θα ένιωθε σαν στο σπίτι του. Και τα λέμε αυτά όχι επειδή έχουμε κανέναν αντιαμερικανισμό, ίσα ίσα που έχουμε στην Αμερική 3 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς και τον αμερικανικό λαό τον αισθανόμαστε πολύ πολύ κοντά μας, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, συμπεριζόμενο στις αναλύσεις του κ. Μποσνακού, ο αμερικανικός λαός είναι
2: δυστυχώς το θύμα ακριβώς της νέας τάξης πραγμάτων. Συμπληρώνοντας το κείμενο αυτό από το βιβλίο «Μισθοφόροι της νέας τάξης» του κ. Μποσνακούδη, να πούμε ακόμα και τα εξής. Όταν η οργή κατευθύνεται στα άρρωστα τμήματα της αμερικανικής κοινωνίας, εκθέτοντας τους τρόπους που προσπαθούν να μεταδώσουν τον καρκίνο τους, ενισχύουμε ταυτόχρονα τα υγιή τμήματα, ώστε ο θείος Όσκαρ να αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενη αντίσταση μέσα στο δικό του έδαφος. Παράλληλα, αναπτύσσουμε πνεύμα αντίστασης και μη υποταγής στις νεοταξικές αρρώστιες, ένα είδος πολιτισμικών και πνευματικών αντισωμάτων. Μια από τις πιο αποτελεσματικές αντιδράσεις είναι η αποκάλυψη και αντίσταση απέναντι στις εκφράσεις αυτού του μεταλλαγμένου ναζισμού, όπως η Scientology, και η αποκάλυψη της ταυτότητος των έργων του θείου Όσκαρ, ώστε οι ίδιοι οι Αμερικανοί να μάθουν τι παιχνίδι παίζεται στο όνομά τους και να έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το θείο Όσκαρ και τους πρετοριανούς του μέσα στον ίδιο τους το θρόνο.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Σαϊεντολογία, για την οποία πριν από αρκετά χρόνια, θυμάστε κύριε Μιλιώνη, το περιοδικό Time είχε αφιερώσει ένα ολόκληρο τεύχος του με το εντυπωσιακό εξώφυλλο ενός χταποδιού, το οποίο έπιανε στα πλοκάμια του κάθε δραστηριότητα του κόσμου και της κοινωνίας,
2: και του οποίου η κορυφή ήταν το φλεγόμενο ηφαίστειο, το οποίο χαρακτηρίζει τα διανοητικά του Χάμπαρτ, και το οποίο ακριβώς είναι και κατά κάποιον τρόπο η κρυμμένη μυθολογία της θρησκείας των σαϊεντολόγων, η οποία ουσιαστικά είναι καθαρά επιστημονική φαντασία. Και θα άξιζε ίσως τον κόπο κάποτε, πατέρα Αρσένιε, να αναλύσουμε ακριβώς αυτή τη μυθολογία σε μια εκπομπή, γιατί είναι όντως ένα γλαφυρότατο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που ενδεχομένως θα ενδιέφερε πολύ τους ακροατές.
1: Το οποίο όμως μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας έχει την αξίωση να επιβληθεί ως η θρησκεία της εποχής μας.
2: Ακριβώς.
1: Εκτοπίζοντας τις θρησκείες και το χριστιανισμό πρώτα-πρώτα, την Ορθοδοξία, και μάλιστα με μεθόδους οι οποίες είναι μέθοδοι μυστικών υπηρεσιών και πλυντηρίων ισχύως, όπως μας το περιέγραψε πολύ ωραία ο κύριος Αντώνης Μποσνακούδης. Μισθοφόροι λοιπόν της νέας τάξης πραγμάτων, με την Σαϊεντολογία σε μία από τις πρώτες θέσεις αυτής της διαδικασίας. Είναι ένα βιβλίο, εκδόθηκε το 2001, στο τέλος του 2001, από τις εκδόσεις Πελασγός στην Αθήνα. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη του ρόλου των σκοτεινών σεκτών μέσα στην κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική, διότι αυτά που λέμε έχουν την κάλυψη της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούν τα κοινοβούλια με αυτές τις επικίνδυνες έκθεσεις και να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της δράσεώς των. Συνεπώς, εμείς εδώ πέρα, χωρίς κανένα, ας πούμε, ίχνος φανατισμού ή χωρίς να κυνηγούμε μάγισσες, ασχοληθήκαμε με ένα υπαρκτό πρόβλημα και μάλιστα θα έλεγα συμμορφούμενοι και με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο συνιστά την λήψη μέτρων από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και το έχουμε πει άπειρες φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να το λέμε. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό από τα 15 των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει συζητήσει και έχει λεχθεί και επισήμως από τον πρόεδρό του ότι εμείς δεν, μάλλον από τον προηγούμενο πρόεδρό του, τον Μακαρίτη, τον Κουτσόγιωργα. Ότι εμάς δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα.
2: Δεν εμπλεκόμεθα σε τέτοια θέματα. Βέβαια αυτό ήταν κάπως παρελθόν, ελέγχθη το 84 και ενδεχομένως υπάρχει ακόμα καιρός τη στιγμή και που στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα εναντίον της επικίνδυνης αυτής οργάνωσης. Σε σημείο μάλιστα που οι σαϊεντολόγοι να κινητοποιήσουν την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της ηγεσίας της Γερμανίας.
1: Ας θεωρηθούν λοιπόν αυτά τα οποία είπαμε, τα οποία ήταν προσεγγίσεις του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη, ας θεωρηθούν ως μία επιπλέον πρόκληση, ένα ερέθισμα προς την πολιτεία για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να το αντιμετωπίσει. Αξίζει τον κόπο, γιατί χάνονται άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι στα πλοκάμια των σεκτών. Εδώ τελειώνει όμως ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική. Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
2: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα, μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες μουσικές παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

22 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ Τομίδους την Κάραν, πατίνο ητού Βασιλίσκου την Κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη, την δέησιν εκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμου τας θλίψης, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

βασιλείαν ασάλευτον, βασιλεύσας απίληφας, βασιλείς και ένδοξε, και παρίστασε το βασιλεί των δυνάμεων συν πάσες γηθόμενος των αγγέλων στρατιές. Αναμέλπιστε πάντοτε το αέναον και μακάριον άσμαν, φρικτορίες καταμέθεξιν τες θείες περηφανώς αυγαζόμενος. Προσευχή σου ευλάστησεν ξύλων άνοιγμων πρότερων και πηγήν ανέβλιζε ζώντος ύδατος τη δεροή σου του αίματος. Η γη καθηγίαστε, ο αήρ δε της ψυχής τη ανόδο πανόλβιε. Όθεν πίστη σου την Αγίαν τιμόμεν βασιλίσκε, και πανέορτον ημέραν ενή νομίμως ηρίστευσας.

22 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Τους σους πόδας υπέδησαν, τες κρυπήσιν υλώσαντες, εντοσέ πορεύεστε τρίβους χέροντα του μαρτυρίου αείδημε. Μεθόν κατεπάτησας κεφαλήν του δυσμενούς και τελείως συνέτριψας και ευάδισας ευσταλώς την ουράνιον πορείεν, το δεσπότη Νικηφόρος εμφανιζόμενος ένδοξε.

Το μόνο βασιλεί νυν παρίστα σε χαίρον, διάδημα φεδρών και στολήν εξοικείων βαφίσαν αιμάτων σου, ιερός περικείμενος και θεούμενος, καθαρωτάτη με θέξη. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην τελούντες, υμνούμεν σε βασιλίσκε.

γήπον είσαι στην άρουραν μάρτης της ψυχής σου. Εκατοστεύοντας στάχην ίνεγκας αθλήσεως, αποθήκες θείες συντηρούμενων, ιεράς επακίκο ασάνωθεν παμάκαρ φωνής καλούσισε, και το πέρας της αθλήσεως βεβαιούσεις μάρτης Παναίδημε. Σταθεράν ενδεικνύμενος ένδοξε την ένστασιν, εκαρτέρισας τεσαλίσες ιδεσμούμενος και της πλάνης λίον πάντα συνδεσμών. Τον σατάν απειγχώνησας θείες αθλοφόρεν ευρές των λόγων σου, νίκης όθεν και καλόπισε βασιλίσκε μάρτης διαδήμασι.

22 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκτομή δου στην Κάραν, πατίνο η του Βασιλίσκου την Κάραν. Ο Βασιλίσκος αφού έδωσε το κεφάλι του και του το έκοψαν, πατάει το κεφάλι του νοητού βασιλίσκου του όφεως διαβόλου. Ο Άγιος Μάρτυρας Βασιλίσκος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Καταγόταν από το χωριό Χουμιαλά της Αμάσιας του Πόντου. Ήταν ανεψιός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Προάθλησε μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, οι οποίοι ήταν συστρατιώτες του Αγίου Θεοδόρου, αλλά αυτός παρέμεινε κλεισμένος στη φυλακή, ενώ ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος τελείωσαν το υπέρ του Χριστού μαρτύριο. Ο Άγιος Βασιλίσκος όμως επιθυμούσε διακαώς να τελειώσει και αυτός το δρόμο της αθλήσεως υπέρ του Χριστού. Για το λόγον αυτό παρακαλούσε στις προσευχές του το Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή. Έτσι ο Άγιος αξιώθηκε να δει σε οπτασία τον Κύριο, ο οποίος τον προέτρεψε να πάει πρώτα να αποχαιρετήσει τους οικείους του και κατόπιν να πάει στα κόμμανα του Πόντου για να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Μετά την επιφάνεια του Κυρίου, ο Άγιος Βασιλίσκος, συνοδευόμενος από τους φρουρούς στρατιώτες, μετέβη στην οικία του, όπου χαιρέτησε τη μητέρα του και τους αδελφούς του και τους συμβούλευσε να μένουν σταθερά προσιλωμένοι στην πίστη του Χριστού. Δεν πέρασε όμως πολύς χρόνος και ο Αγρίπας, ο ηγεμόνας της περιοχής, έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Αμέσως τον έδεσαν και αφού του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με πυκνά καρφιά στο εσωτερικό τους, πήραν τον ευθύ δρόμο που οδηγούσε στα κόμμανα. Μόλις έφτασαν στο χωριό Δάκνες, διέμεινα στην οικία μιας γυναίκας που ονομαζόταν Τραγιανή. Εκεί οι στρατιώτες έδεσαν τον Άγιο Πισθάγκωνα σε ένα ξερό πλατάνι. Το ξερό δε αυτό δέντρο, ύστερα από προσευχή του Αγίου, ξαναζωντάνεψε και γέμισε ολοπράσινα φύλλα, αλλά και πηγή με ολόδροσο νερό ανέβλησε από τα σπλάχνα της γης κοντά στο σημείο που στεκόταν ο Άγιος Βασιλίσκος. Λέγεται δε ότι οι στρατιώτες μαζί και οι Τραγιανοί, μόλις είδαν το θαύμα αυτόν, πίστεψαν στο Χριστόν και έλυσαν τον Άγιο από τα δεσμά του. Όταν έφτασα στα κόμμανα, ο Άγιος Βασιλίσκος παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε να πείσει τον Άγιο να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Βασιλίσκος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά προσευχήθηκε στον Κύριο και έπεσε πύρα από τον ουρανό, το οποίο κατέκαυσε τον ναό των ειδώλων και το άγαλμα του Απόλλωνα. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο ηγεμόνας αφού εξοργίστηκε τόσο πολύ, πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο Βασιλίσκον και έριξαν το σώμα του στον ποταμό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου, προσδόξαν και ένων του Θεού.

Ιστιο μάρτης του σταυρού των βασάνων, διελθόν το κλειδόνιον, τον γαλινότατον της βασιλείας όρμων κατέλαβες, και όσπερ, έμπορος καλός, των φόρτων διέσωσας της ευσεβίας, Χριστό, το τον όλων βασιλή και Θεό ημών. Ως πάλε πύρεξ ουρανού, ο θεσβήτης ηλιού κατηγάγετο, ούτω μακάριε της ιδεήσι φλόγα κατήγαγες, διείς εκέτε ναός ειδόλων και ξώανα δαιμόνων φλέγονται, και Θεός ο ποιητής μεγαλύνεται. Σώματος λέλησε σοφέ, τι του ξύφους εκτομή δεξαμένων σου, σεπτών δυνάμεων το θείον πνεύμαν νικήσαν χάριτι, της πονηρίας τα δεινά πανόλβιε πνεύματα, και νυν τα άνω οικείς στεφιφόρος βασιλής και βασίλεια. Η γη μεν μάρτης τι ταφή, ουρανός δε τη ψυχή καθηγίαστε, τη ήθε όπνευστε. Ως γάρ πορφύραν λαμπράν εξέματος περιβαλόμενος του σου, Χριστό το Θεό ημών, συμβασιλεύει σαΐ, μεμνημένος τον πιστός μεμνημένων σου.

για το πρόσωπο του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου που η μνήμη του τιμάται σήμερα, οι πληροφορίες είναι λίγες και συγκεχημένες. Σύμφωνα με μια μαρτυρία του Θεοδόρου Επισκόπου Τριμηθούντων περί του βίου και της εξορίας και των θλίψεων Ιωάννου του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ο Βασιλίσκος είναι ο επίσκοπος και μάρτυρας που συνδέεται με τα τέλη της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει ο Θεόδωρος Τριμηθούντων και μέλλοντος αυτού του Ιωάννου του Χρυσοστόμου επιστάνε τη λεγόμενη Κουκουσό. Φαίνεται αυτό κατόναρο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτης, λέγον «Αδελφέ Ιωάννη Θάρση, με θυμών γαρέση, συναναπαυόμενος εν τη Θήβη, τη Λειψανοθήκη, όπου εισί τα λείψανα εμούτε και άλλων μαρτύρων, Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Με απλά λόγια, όταν ο Ιωάννης Χρυσόστομος εξόριστος κόντευε να φτάσει στην περιοχή που λέγεται Κουκουσός, του εμφανίζεται στο όνειρο ο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτυρας, και του λέει «Αδελφέ Ιωάννη, έχε θάρρος, διότι

σύντομα θα γλιτώσεις από το μαρτύριο της οδηπορίας και θα αναπαυθείς εδώ μαζί μας στον τάφο όπου βρίσκονται τα λείψανα τα δικά μου και των άλλων τριών μαρτύρων, των Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Βασιλίσκος προφανώς υπήρξε επίσκοπος Κομάνων του Πόντου, που έζησε και μαρτύρησε τον 3ο αιώνα πριν από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Με την μαρτυρία αυτή συμφωνεί και μια νεότερη, κατά την οποία εις απόσταση 5 ή 6 μιλίων από τον Κομάνων ευρίσκεται μικρός τιναός μεμονωμένος, όπου οι αξιωματικοί διέταξαν να σταματήσει η φρουρά των Χρυσόστομων εξυντλημένων, καθώς ήτο ετοποθέτησαν εις κάποιο από τα παρακείμενα κελιά. Ο ναός εκείνος ήταν αφιερωμένος εις τον Άγιον Βασιλίσκον, μάρτυρα του οποίου εμπεριέκλειε και τον τάφο. Ο Βασιλίσκος υπήρξε επίσκοπος Κομάνων κατά τον 3ο αιώνα και είχε διωχθεί δια την πίστη εις την Αντιόχειαν μετά του μάρτυρος Λουκιανού επί του διωγμού του Μαξιμίνου. Κατά την διάρκεια λοιπόν της νυχτός, ο Χρυσόστομος είδε όραμα τι, εφάνην εις αυτόν ο επίσκοπος Βασιλίσκος και του απίφθινε τους εξής λόγους: «Θάρση αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμεθα μαζί». Η ακολουθία του κανόνος του Αγίου Βασιλίσκου είναι πείμα Ιωσήφτου Υμνογράφου. Ο ένας μάρτυρας παρηγορεί και εμψυχώνει τον άλλο. Ο Βασιλίσκος ως αρχαιότερος ενθαρρύνει τον Ιωάννη για να αντέξει στο φρικτό μαρτύριο της συνεχούς οδηπορίας και της κακής συμπεριφοράς των φρουρών του. Είναι και τούτο εκδήλωση χριστιανικής αλληλεγγύης μεταξύ των Αγίων. Και φυσικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρηγορήθηκε από την εμφάνιση και τα λόγια του Αγίου Βασιλίσκου. Αλλά πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο Ιωάννης είχε μεγάλα αποθέματα καρτερίας και υπομονής, αν κρίνουμε από τα λόγια που λέει για τους μάρτυρες σε κάποια ομιλία του. Κανένας από τους ανθρώπους δεν αγάπησε τόσο το Θεό όσο οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες, τα δεινάκια αφόρητα βασανιστήρια, τα υποφέρουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μετά από την εδώ απαλλαγή τους ανεβαίνουν στους ουρανούς, καθώς άγγελοι προπορεύονται και αρχάγγελοι τους περιστοιχίζουν, διότι δεν ντρέπονται τους συνδούλους. Πάντως ας μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που υποφέρουν για το όνομα του Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου. Αυτή συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Την σύνοδο αυτή αποτελούσαν 150 πατέρες με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Το θέμα της Συνόδου ήταν η εξέταση της διδασκαλίας του Μακεδονίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και τον οπαδό του, που θεωρούσαν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, χτίσμα. Οι πατέρες λοιπόν της Συνόδου κατέκριναν και αναθεμάτισαν την κακόδοξη αυτή διδασκαλία και συγχρόνως συμπλήρωσαν το σύμβολο της πίστης της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που είχε γίνει στην Νίκαια, δηλαδή συμπλήρωσαν εις το σύμβολο της πίστεώς μας και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών και λοιπά μέχρι τέλους.

0: 22 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ Τομίδους την Κάραν, πατίνο ητού Βασιλίσκου την Κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζονταν ποτισθείς τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο Βασιλεύς και Θαυματουργός ξύφι τελειούτε. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου του Προυσαέως. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εχθροί ισχυροί και ασεφείς απείλησαν τον περιούσιο λαό του Θεού. Οι Ασσύριοι με μονάρχη τον Σεναχηρίμ εισέβαλαν στην Ιουδαία επί της εποχής του βασιλέως Εζεκίου. Από την επιδρομή και τις απειλές των Ασσυρίων κατατρόμαξε ο βασιλεύς Εζεκίας. Τότε ο προφήτης Ισαΐας τον ενίσχυσε κατά των εισβολέων εχθρών και με τη βοήθεια του Θεού ο Εζεκίας και ο στρατός του κατεδίωξαν και ενίκησαν όλους τους εχθρούς. Η λύτρωση των Ιουδαίων ήταν θαυμαστή και ο πιστός λαός προσήλθε στο ναό για να δοξολογήσει και ευχαριστήσει τον Κύριο, τον λυτρωτή και σωτήρα του. Και ο ιερός ψαλμωδός, ύστερα από τη μεγάλη νίκη, συνέταξε τον 74ο ψαλμό, τον οποίο άρχισε με τα εξής λόγια για να εκδηλώσει ολόψυχα την προς τον Θεό ευγνωμοσύνη του. «Θα σε δοξολογήσουμε όλοι μαζί, ο Θεέ. Θα σε δοξολογήσουμε και θα επικαλεστούμε το όνομά σου». Και ύστερα προσέθεσε «Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου». Όπως ο καθένας από εμάς, έτσι και εγώ, θα διηγηθώ και θα διακηρύξω όλα τα θαυμάσια όσα για την προστασία μας έκαμες. Έτσι, με τα λίγα αυτά λόγια, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Εξεδήλωνα την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του, οι οποίες δεν ήταν μόνο αναρρύθμιτες, αλλά και θαυμαστές. Όμως η προς τον Θεό ευγνωμοσύνη είναι και δικό μας καθήκον, διότι δεν παρέρχεται στιγμή και ώρα που να μην ευεργετούμεθα από τον Πανάγαθο Θεό. Επομένως, δεν πρέπει να παρέρχεται ούτε μία στιγμή που να μην το δοξολογούμε και ευχαριστούμε. Και αφού όλοι μας ευεργετούμεθα, πρέπει και όλοι μας να τον ευγνωμονούμε. Βεβαίως, στη ζωή των διαφόρων λαών και εθνών, ιδίως στην ιστορία του Ισραήλ κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, οι δια των θαυμάτων επεμβάσεις της Θείας Προνοίας ήταν εκδηλότερες. Αλλά και οποιοδήποτε από εμάς, εάν με πνεύμα καθαρό και ταπεινό, με πνεύμα πίστεως και ευλαβίας εξετάσει το παρελθόν του, θα πιστεί, θα βεβαιωθεί ότι η Θεία Πρόνοια πολλές φορές τον προστάτευσε θαυμαστός και τον έσωσε. Πρώτα να διηγούμεθα τις προς το έθνος μας το ελληνικό αναρρύθμιτες ευεργεσίες του Θεού. Το προστάτευσε και το έσωσε διαμέσου των αιώνων από ποικίλους εχθρούς. Ο ακάθιστος ύμνος, οι εθνικές εορτές 25 Μαρτίου, 26 Οκτωβρίου και 28 Οκτωβρίου διασαλπίζουν την θαυματουργική σωτηρία της πατρίδος μας από τους εχθρούς της με τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της υπερμάχου στρατηγού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και με τους λαμπρούς εορτασμούς κατά τις ημέρες αυτές εκδηλώνουμε κάθε χρόνο την ευγνωμοσύνη μας προς τον ελευθερωτή και σωτήρα του έθνους μας Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του. Ωραίες και συγκλονιστικές διηγήσεις σχετικές έλεγε ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης και τις περιέγραψε με συγκίνηση στα απομνημονεύματά του. Έλεγε «Η Θεία Πρόνοια μας έσωσε όλους». Και δοξολογώντας τον Θεό για την ελευθερία της πατρίδας διηγόταν «Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα και ανασταίνεται, όπου ήταν τόσο καιρό χαμένη και σβησμένη. Δόξα να έχει το πανάγαθό σου όνομα Κύριε, παντοδύναμε», πολύ έλεγε, πολύ έσπλαχνε. Ακόμη να διηγούμεθα και τα θαυμάσια που έκαμε ο Πανάγαθος Θεός και στην οικογένειά μας, για να εκδηλώνουμε έτσι την προς Αυτόν ευγνωμοσύνη μας. Πόσα θαύματα είχε κάνει ο Κύριος στο σπίτι μας. Το έσωσε από φυσικούς και ηθικούς κινδύνους. Βοήθησε να σπουδάσουν και να αποκατασταθούν τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν οικονομικές ευχέρειες. Χάρισε με θαύμα την υγεία σε μέλη της οικογένειάς μας, τα οποία ταλαιπωρήθηκαν από ασθένεια. Μέσα στα κύματα πολλές φορές των θλίψεων, επροστάτευσε την οικογένειά μας, την βοήθησε και την εξήγαγε εις αμαψυχήν. Εφάνει πράγματι ο Κύριός μας και σε δύσκολες περιστάσεις ο κυβερνήτης της οικογένειάς μας. Και κάθε φορά που ενθυμούμεθα και διηγούμεθα τα όσα θαυμαστά έκαμε στην οικογένειά μας, συγκινούμεθα και τον ευγνωμονούμε με όλη την καρδιά μας. Αλλά και στον εαυτό μας η πατρική του αγάπη έκανε θαύματα πολλά. Εάν μελετήσει ο καθένας την ιστορία του, βλέπει ότι από τα παιδικά του χρόνια η δεξιά του υψίστου τον εστήριξε, τον βοήθησε και τον έσωσε. Βλέπει ότι κάποτε τον επροστάτευσε σε πολύ δύσκολες ώρες. Άλλοτε τον ελύτρωσε από κινδύνους ποικίλους και πειρασμούς μεγάλους. Είναι η ζωή εκάστου γεμάτη από θείες επεμβάσεις για τη λύτρωσή του. Ας μελετούμε λοιπόν τις όσες ευεργεσίες απολαύσαμε κατά το παρελθόν από τον πολυεύσπλαχνο και πανάγαθο Θεό, είτε ως έθνος, είτε ως οικογένεια, είτε ως άτομα, για να αυξάνει προς αυτόν ευγνωμοσύνη μας και για να διηγούμεθα και εμείς με ευχαριστίες και δοξολογίες τα θαυμάσια του σε εμάς. Έτσι θα αυξάνει και η πίστη μας στον Κύριο και θα ελκύουμε πιο πολύ το μέγα και πλούσιο έλεος του.
0: Στιγμιότυπα. Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Πάλι βρισκόμαστε κοντά σας και έχουμε τη δυνατότητα να σας δείχνουμε και να σας παρουσιάζουμε όσο γίνεται τον Απόστολο Παύλο μέσα από τις επιστολές του, τις θεόπνευστες, και μέσα από τις εξηγήσεις των θεοπνεύστων ομιλιών επιστολών των Αγίων Πατέρων. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στο έκτο κεφάλαιο της πόλης προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Παύλος μιλάει για το σώμα του ανθρώπου, ότι αυτό το σώμα δεν είναι για την αμαρτία, αλλά ανήκει στον Κύριο. Μιλώντας για το σώμα, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να το συγκρατήσει από τον κατήφορο, από τα κάθαρτα πάθη και από την κάθε λογής εξάρτηση, επιστρατεύει τα υψηλότερα, θα έλεγα, θεολογικά επιχειρήματα. Πρώτον, το σώμα δεν θα καταργηθεί. Δεύτερον, το σώμα ανήκει στον Κύριο, αφού ο Χριστός μας έχει προσλάβει όλους και πνευματικά και σωματικά. Τρίτον, το σώμα θα αναστηθεί αφού αναστήθηκε ο Χριστός. Λέει λοιπόν στο στίχο 14, «Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού». Δηλαδή, στην απλοελληνική μετάφραση, «Ο Θεός και τον Κύριον Ιησού Χριστόν τον ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει με τη δύναμή του». Όσοι έχετε δυνατότητα, ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, να την έχετε μπροστά σας, στην πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο 6 στίχος 14. Είναι δυνατόν, αγαπητοί ακροατές, να αναστηθεί το κεφάλι και να παραμείνει θαμμένο το σώμα νεκρό? Αυτό είναι αδύνατο. Αφού ο Χριστός λοιπόν είναι η κεφαλή του σώματος και αναστήθηκε και είναι ζωντανός μέσα στους αιώνες, άρα και τα δικά μας σώματα που είναι μέλη του σώματος του Χριστού θα αναστηθούν. Η Ανάσταση του Χριστού άλλοτε λέγεται από το λόγο της Γραφής ότι έγινε από τον ίδιο τον Αναστάντα Ιησού Χριστό, αφού είναι ο Παντοδύναμος Κύριος, άλλοτε όμως λέγεται ότι έγινε από τον Πατέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φυσικά και τα δύο είναι ορθά. Όσα ενεργεί ο Υιός λογίζονται ότι τα ενεργεί ο Πατέρας, και όσα ενεργεί ο Πατέρας λογίζονται ότι είναι ενέργειες και του Υιού. Λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ή το πατρί την Ανάσταση λογίζεται του Χριστού, μηδέν σε θορυβεί το τούτο, ούγαρ ως ατονούντος του Χριστού του το δέθηκεν, αυτός γαρεστήν ο λέγον, λύσετε τον ναόν τούτον και εντρισιν ημέρες εγερώ αυτόν». Και πάλι, «Εξουσίαν έχω θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν». Και ο Λουκάς εν τες πράξεις υφησίν, «Εις και παρέστησιν εαυτόν ζώντα». Τι νοσουν είναι και ο Παύλος ούτω φυσινότι και τα του Υιού το πατρί λογίζεται και του πατρός το Υιό, αγάρ αν εκείνος πει ταύτα και ο Υιός ομοίως πει. Αυτή τη θαυμάσια περικοπή του Ιερού Χρυσοστόμου θα μου επιτρέψετε να την απλοποιήσω. Αν ο Παύλος αποδίδει στον Πατέρα την Ανάσταση του Χριστού, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου, δεν μας σκανδαλίζει. Δεν ανέφερε αυτό επειδή τάχα δεν έχει ο Χριστός τη δύναμη να αναστηθεί. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός είχε πει στους Ιουδαίους, «Γκρεμίστε τον ναό αυτό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον ξανακτήσω». Και πάλι είχε πει ο Χριστός, «Έχω την εξουσία να θυσιάσω τη ζωή μου, αλλά έχω και την εξουσία να την ξαναπάρω». Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις λέγει, «Παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό». Για ποιον λοιπόν λόγο μιλάει έτσι ο Απόστολος Παύλος? Διότι και τα του Υιού τα αποδίδει στον Πατέρα και τα του Πατέρα τα αποδίδει στον Υιό. Όσα κάνει ο Πατέρας τα ενεργεί επίσης και ο Υιός. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι δική του Ανάσταση, δεν πεθαίνει ο Θεός. Είναι δική μας Ανάσταση, συνήγερην μας και συνεκάθισεν εν της επουρανής, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ο Παύλος. Και διότι ο Χριστός είναι ο πρωτοπόρος στο δρόμο της Αναστάσεως, άνοιξε την οδό της Αναστάσεως για να τη βαδίσουμε όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος Υιός της Αναστάσεως, κατά την προς Κολοσσαείς επιστολή.
αδέρφια του πρωτοτόκου της Αναστάσεως είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε στη γενιά της Αναστάσεως, όπως πριν ανήκαμε στη γενιά του Αδάμ, δηλαδή του θανάτου. Τώρα ανήκουμε στη γενιά του Ιησού, δηλαδή της Αναστάσεως. Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, λέει ο Ισαΐας. Ο Χριστός είναι η απαρχή των και κοιμημένων, θα πει στο 15ο κεφάλαιο ο Παύλος της 1ης προς Κορινθίους. Ο Χριστός άνθησε ως πρώτο λουλούδι της Αναστάσεως. Θα ανθίσουμε και όλοι εμείς, αφού το σώμα μας πρώτα σπαρεί στη γη με την κοίμησή μας, όπως εσπάρει και το δικό του σώμα με την ταφή. Στο σώμα του Χριστού που αναστήθηκε βρισκόμαστε όλοι οι άνθρωποι επάνω. Δεν μας αγκάλιασε απλώς, δεν μας αγάπησε απλώς, δεν επικοινώνησε απλώς, δεν συναναστράφηκε απλώς, μας προσέλαβε. Είμαστε το πρόσλημα. Πάνω στο σώμα του Ιησού Χριστού είμαστε όλοι υπαρξιακά, οντολογικά δηλαδή. Με την Ανάσταση, θα το ξαναπώ τι λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, συνήγηρεν όλο το πρόσλημα, όλη την ανθρώπινη φύση, συνήγηρεν ημάς το Χριστό. Η ίδια δύναμη που ανέστησε το Χριστό, η ίδια μπορεί να αναστήσει και τα δικά μας σώματα. Ο Θεός και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού, λέει στο στίχο που εξηγούμε τώρα. Η Ανάσταση του σώματος αποτελεί την υψίστη τιμή, αλλά και τη μεγίστη ευθύνη. Πώς παραδίνουμε στην αμαρτία, στην ακολασία, στη βρωμιά τα μέλη εκείνα, αφού αυτά τα μέλη, τα σώματά μας δηλαδή, είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Πώς? Είναι καταλυτικό το ερώτημα που απευθύνει στη συνέχεια σχετικά με το σώμα ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 15 του 6ου κεφαλαίου. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Να το μεταφράσουμε αυτό, το φοβερό ορμητικό χωρίο του Παύλου. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά μας είναι μέλη του Ιησού Χριστού? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αρπάξω τα μέλη του Ιησού Χριστού και να τα προσκολήσω και να τα κάνω μέλη μιας πόρνης, της αμαρτίας δηλαδή, μιας γυναίκας, μιας ακολασίας, μη γέννητο? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Θα ήταν ποτέ, αγαπητοί ακροατές, δυνατό να ξαναπεθάνει το αναστημένο σώμα του Χριστού? Ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσχει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει, λέει στην προς Ρωμαίους ο μεγάλος μας διδάσκαλος. Αν δεν έχει λοιπόν εξουσία πλέον πάνω στο αναστημένο σώμα του Χριστού ο θάνατος, δεν πρέπει να έχει πλέον εξουσία η αισχρή αμαρτία που γεννάει το θάνατο. Η αισχρή αμαρτία δεν πρέπει να έχει πια εξουσία πάνω στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στο σώμα του χριστιανού. Ο μεν Χριστός δεν αμαρτάνει, αλλά ο χριστιανός είναι επιρρεπής στην αμαρτία. Όταν σκεφτεί ότι είναι μέλος του Χριστού, δεν πρέπει να αμαρτάνει. Ουκέτι αποθνίσκει ο Χριστός, ουκέτι αμαρτάνει ο χριστιανός. Θα πείτε δεοντολογικά, ναι, δεν πρέπει να αμαρτάνει. Και αν αμαρτάνει, αμέσως να ανασταίνεται. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται από τη σύζευξη, συζυγία. Η σύζευξη είναι μεταξύ Χριστού, χριστιανών. Συνεζεύχθης, λέγει ο Χρυσόστομος. Συνεζεύχθης, ενώθηκε στο Χριστό. Και τι το πέρας? Μέγα και θαυμαστόν, η μέλους Ανάστασης, η ένδοξος εκείνη και πάντα υπερβαίνουσα λόγων. Σκέψου καλά, ενώθηκες με το Χριστό. Ποιο το αποτέλεσμα? Μεγάλο και θαυμαστό, η μέλους Ανάστασης, εκείνη η ένδοξος Ανάστασης που υπερβαίνει κάθε λογική, αναστημένο σώμα. Αυτό σημαίνει
δεν μπαίνει ξανά μέσα στον τάφο και η πορνεία είναι τάφος και κάθε ακαθαρσία είναι τάφος και κάθε διαστροφή και κάθε ανομαλία και κάθε διαφθορά και κάθε αυτονόμηση του σώματος από το πνεύμα και από το Χριστό είναι τάφος, είναι βούρκος, είναι βόρβορος. Λοιπόν, τι επιλέγεις, το σώμα στον τάφο ή το σώμα στην αγκαλιά της Αναστάσεως? Εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς του ήχου της Κυριακής.

Το σώμα μας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ανήκει στο Χριστό. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, στο στίχο 15, όπου το σώμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχει καμία σχέση με την ακολασία, με την αμαρτία, με τα λεγόμενα νεκρά έργα. Και αν ως αδύνατοι άνθρωποι πέφτουμε οπωσδήποτε σε κάποια αμαρτία με όλα τα μέλη του σώματός μας και με τη σκέψη μας, με το λογισμό μας, με τον εγωισμό μας, η λύση είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση η πρώτη λέγεται μετάνοια. Αναστήθηκε μια φορά ο Χριστός για να μπορούμε εμείς να ανασθενόμαστε μυριάδες φορές κάθε φορά που πέφτουμε. Όπως κάθε φορά που αρρωσταίνουμε έχουμε δυνατότητα να πάμε στο γιατρό, έτσι κάθε φορά που αμαρτάνουμε εν ονόματι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και του αίματος του Ιησού Χριστού έχουμε τη δυνατότητα να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε και να εισπράττουμε την άφεση των παραπτωμάτων. Η μετάνοια λειτουργεί ως Ανάσταση. Συμμετέχει η ελευθερία του ανθρώπου που συγκλονίζεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Θα τα ξαναπώ γιατί είναι ορμητικά, όπως είπα, λόγια. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρας ούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Πω πω τι έπραξα. Πήρα κάτι που ανήκει στο Χριστό και το έκανα δώρο στο βούρκο, δώρο στην ακαθαρσία, δώρο στο διάβολο. Θα έπρεπε, κατά την προς Εβραίους, να φερόμεθα επί την τελειότητα.

τους αρχή μετανοίας. Ένα σκεύος ιερό δεν είναι δυνατόν να το ρίχνουμε μέσα στο βούρκο. Δεν θα δεχόμασταν ποτέ κάποιος βέβυλος να σπάσει τις πόρτες ή τα παράθυρα του ιερού, να αρπάξει ένα άγιο ποτήρι που αστράπτει, γιατί μέσα φιλοξένησε και φιλοξενεί το θεανθρώπινο σώμα και θεανθρώπινο αίμα του Ιησού Χριστού, να το αρπάξει αυτό το Άγιο Ποτήριον που φιλοξενεί σε κάθε λειτουργία το πανάκριβο σώμα και το πανακύρατο αίμα του Ιησού μας, να το αρπάξει και να το γεμίσει ακαθαρσίες. Αδελφοί μου, αγαπητοί μου, έτσι ας το καταλάβουμε, και πολύ χειρότερα, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε το σώμα μας, το ιερό σώμα μας, για την ακαθαρσία της πορνείας? Είναι πολύ χειρότερη η ενέργεια το σώμα μας να φιλοξενεί αισχρά πράγματα, τα μάτια να φιλοξενούν αισχρά θεάματα στο ίντερνετ, το σώμα μας να παραδίνεται στην ακολασία. Το σώμα μας είναι Άγιο Ποτήριο που φιλοξενεί τον Ιησού Χριστό. Άρα τα μέλη του Χριστού, πίσω πόρνης μέλη, δηλαδή θα πάρω τα μέλη του Χριστού, τα μέλη του σώματός μου, και θα τα προσκολήσω και θα τα κάνω της αμαρτίας μέλη? Όχι, όχι, μη γέννητο. Όπως μιλώντας για σώμα εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν καυτηριάζει τούτο το σώμα που είναι θαύμα δημιουργίας και υποκείμενο στη λειτουργία της Αναστάσεως, αλλά εννοεί την ακολασία. Έτσι, και όταν μιλάει για πόρνη, δεν καυτηριάζει τη γυναικεία εκείνη η ύπαρξη που αυτή καθεαυτήν έχει ανυπολόγιστη αξία και είναι εικόνα του Θεού, αλλά εννοεί την πορνεία, τη συστηματική πορνεία στην οποία έχει μπλέξει η ύπαρξη σε αυτή η γυναικεία, την έσπρωξαν μάλλον, και ο άνθρωπος, ο χριστιανός, σύρεται σε αυτή την ακολασία. Και η πόρνη μπορεί να γίνει αγία, όπως έγινε εκείνη η πόρνη που έσκυψε και έπινε τα πόδια του Χριστού με τα μοίρα και τα δάκρυά της. Και η πόρνη γίνεται αγία όταν μετανοήσει, αφού ο Χριστός σε τόσες πόρνες, σε τόσους πόρνους, σε τόσους αμαρτωλούς, σε τόσους τελώνες, χάρισε το σωστικό τίτλο. Ποιος είναι ο σωστικός τίτλος? Πρώην πόρνη, πρώην πόρνος, πρώην άσωτος, πρώην τελώνης, πρώην ληστής, πρώην διώκτης, πρώην φιλάργυρος, πρώην εγωιστής. Αλίμονο όμως εκείνους και σε εμάς δυστυχώς που δεν προσέχουμε και είμαστε και τώρα υποκείμεθα στην αμαρτία. Και αλίμονο και σε εκείνους που εξωθούν κορίτσια και μικρά κορίτσια, συνήθως φτωχά και από άλλες χώρες και από την πατρίδα μας, και τα εξωθούν με εκμαυλισμό στην πορνεία. Και αλίμονο στα κράτη που με νομοθεσίες τους κατοχυρώνουν ως επάγγελμα την πορνεία. Και αλίμονο και σε μερικούς λεγόμενους θεολογικούς κουλτουριάριδες, τους λένε, θρησκευτικούς τύπους, που δικαιολογούν την πορνεία υπό ορισμένους, λέει, όρους. Η απάντηση για το χριστιανό στην πρόκληση για κάθε είδους εξωσυζυγικής ειδονής είναι το μη γέννητο, απόλυτο. Πολλοί δυστυχώς υποστηρίζουν ότι είναι φυσική κατάσταση η πορνεία. Αν είναι η πορνεία, γιατί δεν είναι και η μοιχεία? Και γιατί αργότερα να πούμε ότι είναι και η ομοφιλοφιλία? Γιατί δηλαδή καταδικάζουμε την ομοφιλοφιλία και πρέπει να την καταδικάζουμε, και σωστά καταδικάστηκε και με την τελευταία ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι είναι διαστροφή? Γιατί καταδικάζουμε την ομοφιλοφιλία και δεν καταδικάζουμε τη μοιχεία και την πορνεία? Και γιατί το κράτος μας έδωσε συγχωροχάρτη μοιχεία και από ποινικοποίηση τη μοιχεία? Και γιατί η πορνεία δεν μιλάμε σταθερά στα παιδιά ότι κάθε σχέση πρώτου γάμου είναι πορνεία? Ο Ιερός Χρυσόστομος, απαντώντας σε αυτή την υπερήφανη έπαρση της ακολασίας, γιατί σαν σημαία υπάρχει τώρα η ακολασία, κανείς δεν κατηγορεί την ακολασία πλέον,

Ο Ιερός Χρυσόστομος την αφθάδη αυτή έπαση ακολουσίας που από την εποχή του εμφανιζόταν απαντά. Δεν είναι δυνατόν να βρούμε σώμα ανθρώπου που δεν πόνεσε ποτέ, που δεν κουράστηκε ποτέ, που δεν πείνασε ποτέ. Είναι όμως δυνατόν να βρούμε σώματα πολλών Αγίων που δεν πόρνευσαν ποτέ, που δεν μολύνθηκαν ποτέ. Ούτω σώμα πτέει, αλλιά κολασία, διόπερ, ουκέστην άνθρωπον εις των βίων ελθόντα τούτων μηνωστήν, και αλγίν και αθυμίν, μη πορνεύει νόμος ένι. Δηλαδή, δε φταίει το σώμα. Το σώμα είναι ιερό. Η ακολασία φταίει. Γι' αυτό, ενώ δεν είναι δυνατόν να έρθει άνθρωπος στη ζωή που δεν θα αρρωστήσει και δεν πονέσει και δεν στενοχωρηθεί, είναι όμως δυνατόν και το βεβαιώνουμε ότι υπάρχει σώμα που δεν πορνεύει. Είναι το σώμα των Αγίων. Το σώμα μας είναι ιερό και θα δούμε στη συνέχεια και για ποιους άλλους λόγους είναι ιερό το σώμα και του αγοριού και του κοριτσιού και του άνδρα και της γυναίκας, και επομένως δεν παραδίνεται στην εξάρτηση της διαστροφής και της ακολασίας. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε πάλι τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για το σώμα, το δικό μας σώμα που είναι μέλος του Ιησού Χριστού και δεν πρέπει να το μολύνουμε με σαρκικά πάθη. Η σαρκική αμαρτία είναι μια εξάρτηση. Προσκολάται, παραδείγματος χάρη, ο αλκοολικός στο κρασί και η συνήθεια γίνεται έξις, δευτέρα φύσης, ένα με το είναι του. Το ίδιο συμβαίνει με τον καπνιστή. Το τσιγάρο καταντά εξάρτημα της ζωής του. Ο ναρκωμανής πάλι προσκολάται όχι μόνο επιθυμητικά αλλά και σωματικά και κυταρικά με τις θανατηφόρες ουσίες. Έτσι προσκολάται και ο ακόλαστος στο σαρκικό πάθος, στο συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι όργανο της αμαρτίας. Γίνεται ένα με την αμαρτία, την προσκόλληση κατά κυριολεξία μάλιστα, στο σαρκικό πάθος, την σημειώνει στον επόμενο στίχο, στο στίχο 16 του 6ου κεφαλαίου της πρώτης Προσκορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Ας τον ακούσουμε. «Ιουκ είδατε ότι ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν, έσον εγάρφησιν οι δύο η σάρκα μίαν». Ας το αποδώσουμε απλό ελληνικά. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι όποιος προσκολάται στην πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της, διότι θα γίνουν, λέει η Γραφή, οι δύο σάρκες μία σάρκα. Η παράνομη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σαρκική πράξη, ο παράνομος έρωτας είναι σαν την ξόβεργα που στείνεται και παγιδεύει τα πουλιά. Όταν αντιληφθούν ότι έχουν κολλήσει είναι αργά. Προσπαθούν να απελευθερωθούν, τεινάζουν τα φτερά τους αλλά μάταια. Το κόλλημα είναι κόλλημα. Είναι φυλακή τους πλέον, συνελήφθησαν. Και τι να είναι οι χριστιανοί, δηλαδή, και σε μεγάλα πνευματικά ύψη αν έχουν φτάσει, αν δεν προσέξουν την παγίδα της σαρκός που έντεχνα και ύπουλα στείνει ο θηρευτής των ψυχών μας, παγιδεύεται, κολλάει στον προκλητικό πειρασμό. Νικέται από τα θέλγητρα μιας γυναίκας, της πόρνης. Προσκολάται, γίνεται ένα εξάρτημα. Το λέει, ουκ είδατε ότι ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστί. Είναι κρίμα να σέρνεται ο χριστιανός από ένα πρόσωπο και να παρασέρνεται, γιατί μετά διασέρνεται. Είναι κρίμα να μην μπορεί να απεξαρτηθεί, να ζήσει ελεύθερα και να ζει κάτω από την τυραννική κυριαρχία της Σιδωνής. Να φτάνει η ελευθερία του κάποτε σε μηδενική βάση και να λέει δεν μπορώ. Διαφορετική ορολογία χρησιμοποιεί ο Παύλος για την ένωση του ανδρός και της γυναικός μέσα στον ευλογημένο γάμο και διαφορετική ορολογία για σαρκική μίξη έξω από το γάμο. Για την ένωση των δύο η σάρκα μίαν μέσα στο γάμο χρησιμοποιεί το ρήμα αγαπάν. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά, λέει στην προσεφασίωση. Για την ένωση των δύο η σάρκα μίαν έξω από το γάμο σε πορνική μίξη χρησιμοποιεί το ρήμα κολλάστε. Ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν. Η αγάπη οδηγεί στην ένωση εν Χριστώ. Η κόλληση και η προσκόλληση σέρνει στην εξάρτηση της ντροπής. Δεν υπάρχει δυνατότητα απεξαρτήσεως από τη βδελικτή προσκόλληση. Βεβαίως υπάρχει. Διαφορετικά δεν θα έγραφε ο Παύλος τα όσα έγραψε για τον αιμομίκτη. Δεν θα είχαμε τόσες πόρνες που επίστευσαν το Χριστό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ούτε θα είχαμε τόσους αγίους άντρες και γυναίκες εκ μετανοίας, όπου ο ίστρος της ακολασίας μεταστοιχειώθηκε σε έρωτα θεϊκό. Τα όσα στη συνέχεια της επιστολής, λέει ο Παύλος, αποτελούν τρόπους απεξαρτήσεως από το σαρκικό πάθος. Να ορισμένοι τρόποι. Τα αντίδοτα της προσκολήσεως. Όταν κάποιος είναι προσκολημένος, ενωμένος αληθινά με τον Κύριο, δεν είναι δυνατόν να πάρει διαζύγιο από την αγιότερη αγάπη για να συρθεί στη βρώμικη εχμαλωσία. Το λέει στο στίχο 17. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Έρος ερωτηνικάτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αν αγαπάς τον Χριστό και είσαι προσκολλημένος τον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα μαζί του και τότε ο αμαρτωλός έρωτας υπερνικάτε.
Η αγάπη στον Χριστό δεν μπορεί να είναι υποτονική. Είναι θερμή, είναι φλογερή, είναι αδιάσπαστη. Κανένας δεν μπορεί να χωρίσει τη θεοφιλή ψυχή από τον αγαπημένο της Ιησού Χριστό. Η προσκόλληση στο Χριστό είναι το ισχυρότερο αντιστασιακό μέσο προς αποφυγή αμαρτωλής εξάρτησης. Ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί βρίσκεται στο σώμα, ο εγχριστωμένος άνθρωπος, λειτουργούν όλες οι αισθήσεις του σώματος, αλλά είναι πνεύμα ένα με τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Τα του σώματος τα κατευθύνει το πνεύμα, η εν Χριστώ ελευθερία, η εν Χριστώ χάρις, το Άγιο Πνεύμα. Να και άλλος τρόπος απεξαρτήσεως από το σωρακικό πάθος. Ο σκληρός αγώνας λέγεται φυγή, λέει στο στίχο 18. Φεύγετε την πορνεία. Πάνα μάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Δηλαδή, στην απλοελληνική, φεύγετε μακριά από την πορνεία, να το σκάτε από την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που κάνει άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Εκείνος που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο το σώμα. Όταν, αγαπητοί ακροατές, παίζει κανείς με τη φωτιά, όταν δηλαδή μόνος του γεννάει τις επιθυμίες, ιδίως με τα θεάματα, και φουντώνει με τους εκούσιους πειρασμούς, ιδίως στην τηλεόραση και στο ίντερνετ τώρα τελευταία, φυσικά δεν μπορεί να απαιτεί να παραμείνει άθικτος. Ο εκούσιος πειρασμός πιθανόν να κάνει μακριά, να απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Όταν επιδιώκεις πειρασμούς, πώς είναι δυνατόν να μην γίνεις παρανάλωμα της αμαρτίας? Σήμερα όχι μόνο δεν αποφεύγουμε την ακολασία, αλλά δυστυχώς σε φρενόμαστε όπως ο χείρος ισκυλισμών βορβόρου, που λέει ο Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή. Όχι μόνο δεν φεύγομεν, αλλά και σπέβδομεν στο να απολαύσουμε σκαλά θεάματα. Ποιος θα έσπευδε σε ενέργεια που θα γέμιζε το σώμα του εξανθήματα ή καρκινώματα ή στίγματα AIDS? Γιατί δεν αποφεύγουμε λοιπόν την πορνεία, που είναι χειρότερη από το AIDS? Όσο και αν μετά τη σαρκική αμαρτία πληθεί το σώμα με νερό, το στίγμα στο σώμα παραμένει. Σέρνουμε τα κακοήθη καρκινώματα της αμαρτίας, ενώ οι μάρτυρες έφεραν πάνω τους τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να φύγουμε από την αμαρτία, να το σκάσουμε από τον τόπο της αμαρτίας, όπως έφυγε από τα χέρια της διαστραμμένης γυναίκας εκείνος ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της εγκρατείας και της αγνότητος. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος απεξαρτήσεως από το σαρκικό πάθος, όπως θα δούμε, αφού κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα να ακούσουμε μερικούς ύμνους από τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου.

προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος να μας αποκολλήσει από τη βρωμιά της αμαρτίας. Και δείχνει έναν καινούριο τρόπο. Είναι οι σκέψεις ότι το σώμα μας είναι ναός. Το αναφέρει στην προσπάθειά του να φύγουμε από την αμαρτία. Ούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ου καιστε αυτόν. Δηλαδή, δεν ξέρετε το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έγινε από το Θεό και κατοικεί μέσα σας και επομένως δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Στο ναό βρίσκεται το σώμα του Χριστού, το άχραντον, και το αίμα του. Άρα κάθε βρώμικο αμάρτημα αποτελεί ύβρι κατά του σώματος του Χριστού. Είμεθα ναός του Χριστού. Αυτονόητο είναι το σώμα μας είναι ναός. Το ξέρουμε όλοι. Εσείς, λέει ο Παύλος, δεν το ξέρετε. Φαντάζεστε ασεβή να μεταβάλει μια εκκλησία σε στάβλο ακάθαρτων ζώων? Φαντάζεστε ασεβή να γκρεμίζει μια εκκλησία για να στήσει στον χώρο της πορνείο? Γιατί μολύνουμε λοιπόν το σώμα, το ναό του σώματος, με ακατονόμαστα σαρκικά πάθη? Γιατί το σώμα μας από αναλόγιο δοξολογικό το μεταβάλλουμε σε καταγώγιο πορνικό? Γιατί, εάν δεν μας συγκινούν τα όσα είπε μέχρι τώρα, ας ακούσουμε και τον τελευταίο τρόπο απεξάρτησης από το σαρκικό πάθος. Είναι οι σκέψεις ότι είμαστε ακριβοπληρωμένοι. Μας αγόρασε ο Ιησούς με το Πανάγιο αίμα του. Ηγοράστητε τιμής. Το σώμα μας ανοίγει στο Χριστό. Δικό μου, λένε μερικοί, είναι το σώμα. Το κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει. Μην το ξαναπείς. Φτιάξε πρώτα ένα σώμα μόνο σου, τοποθέτησε μέσα και μια αθάνατη ψυχή και ύστερα να λες αυτά τα ανόητα λόγια. Το σώμα σου ανοίγει στο Χριστό, πρώτον διότι το δημιούργησε ο παντεχνήμων λόγος. Δεύτερον, ανοίγει στο Χριστό όχι διότι το έπλασε, αλλά κυρίως διότι το ανέπλασε. Για να το αναπλάσει το προσέλαβε, για να το καθαρίσει σαρκώθηκε, για να το απελευθερώσει από το σκλαβοπάζο της αμαρτίας και του θανάτου το αγόρασε με το πολυτιμότερο νόμισμα, με το Πανάγιο αίμα του. Ηγοράστητε γάρ τιμής. Είχαμε παραδοθεί, αγαπητοί ακροατές, στην αμαρτία, στον πορνοβοσκό διάβολο. Ήρθε ο Υιός του Βασιλέως, ο Ιησούς Χριστός, μας λευτέρωσε, μας αγόρασε με το Σταυρό και την Ανάστασή του. Κατέστη ο νυμφίος της υπάρξεώς μας, του ανήκουμε. Δεν έχουμε πλέον δικαίωμα να του παίρνουμε κάτι που αποκλειστικά του ανήκει. Το σώμα εμπροκειμένου του ανήκει. Δεν μπορούμε να το παραδίνουμε στην αμαρτία, στα λεφτά, στη φιλαργυρία, στην πορνεία, στην ακαθασία. Και ο τελευταίος τρόπος απεξάρτησης από το σαρκικό πάθος είναι αυτό που προτείνει στο τέλος ο Παύλος. Το σώμα μας και το πνεύμα μας ανήκουν στη δοξολογική λειτουργία. Δοξάσατε τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Να δοξάσετε τον Θεό και με το σώμα όταν είναι καθαρό και με το πνεύμα όταν είναι αγνό, που ανήκουν στο Θεό. Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, να τα ακούσω κι εγώ κι εσείς. Ανήκουμε στο Θεό και με το σώμα και με το πνεύμα. Η αμαρτία είναι το αποκρουστικό φάλτσο στα αυτιά των αγγέλων που δοξολογούν το Θεό. Στην ευχαριστία της Εκκλησίας, στη λειτουργική ζωή, μετέχει και το σώμα και το πνεύμα. Το σώμα πορεύεται στον τόπο της προσευχής. Το σώμα υψώνει οσίας χείρας προσευχής. Το σώμα δανείζει το στόμα και τραγουδά και ψάλει και υμνεί και δοξάζει. Το σώμα δανείζει τα αυτιά για να ακροώνται το λόγο του Θεού. Το σώμα λειτουργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάντοτε εν συνδυασμό με το πνεύμα. Το πνεύμα, το ταπεινό πνεύμα, ελκύει τη χάρη, και η χάρη του Θεού δυναμώνει τον πιστό,
δυναμώνει και το σώμα, να αντιστέκεται στους πειρασμούς, να αποφεύγει κάθε ακόλαστο πάθος. Και η χάρις οδηγεί τον χριστιανό σε ευχαριστία και δοξολογία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Μας έδωσες το σώμα που θα αναστηθεί και το πνεύμα που θα ζει αιώνια μαζί σου. Σώμα και πνεύμα ανήκουν όλα στο Χριστό. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν μαζί με το Θεό Πατέρα και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή μαζί με το Θεό Πατέρα. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε το οποίο έγινε. Δι' αυτού υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων και το φως μέσα στο σκοτάδι φωτίζει, αλλά οι σκοτεινοί άνθρωποι δεν το κατάλαβαν. Ήλθε άνθρωπος απεσταλμένος από το Θεό, το όνομά του Ιωάννης. Αυτός ήλθε για μαρτυρία, να δώσει μαρτυρία για το φως, για να πιστεύσουν όλοι δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε για να δώσει μαρτυρία για το φως. Ήταν το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Στον κόσμο ήταν και ο κόσμος από αυτόν έγινε, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στο σπίτι του ήλθε, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Σ' όσους δεν τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε δικαίωμα να γίνουν τέκνα του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από αίματα γυναικών, ούτε από σαρκική επιθυμία, ούτε από τη θέληση ανθρώπου, αλλά από το Θεό. Ο δε Λόγος έγινε άνθρωπος και κατόκισε ανάμεσά μας και απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τη δόξα του, δόξα που έχει ως μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και ομορφιά. Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι' αυτόν και φωνάζει δυνατά λέγοντας: αυτός είναι για τον οποίον είπα, αυτός που έρχεται μετά από μένα προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα. Και από τον πλούτο του εμείς όλοι λάβαμε, ακόμη και άφεση των αμαρτιών από ευσπλαχνία, διότι δια του Μωυσέως δόθηκε ο νόμος, ενώ η άφεση των αμαρτιών και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού. Το Θεό δεν είδε ποτέ κανείς. Ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατρός, εκείνος αποκάλυψε. Αυτή επίσης είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν απέστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες για να τον ρωτήσουν: «Συ ποιος είσαι?» Ομολόγησε δε και δεν αρνήθηκε. «Ναι, ομολόγησε, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, ο Μεσσίας». Τότε τον ρώτησαν: «Τι συμβαίνει λοιπόν?» «Ο Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει: «Δεν είμαι». «Ο προφήτης είσαι εσύ?» Και αποκρίθηκε: «Όχι». Του είπαν τότε: «Ποιος είσαι?» Λέγε, για να δώσω μια απόκριση σε αυτούς που μας απέστειλαν. «Τι φρονείς για τον εαυτό σου?» Είπε: «Εγώ είμαι φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο. Ισιάξετε το δρόμο για να διαβεί ο Κύριος», όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Ήταν και οι απεσταλμένοι από την τάξη των Φαρισαίων και τον ρώτησαν και του είπαν: «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Τους αποκρίθηκε ο Ιωάννης λέγοντας: «Εγώ βαπτίζω με νερό. Υπάρχει δε μεταξύ σας κάποιος τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε? Αυτός είναι που έρχεται μετά από μένα και προηγείται από μένα. Αυτού εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του». Αυτά έγινα στη Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης βάπτιζε. Την επομένη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέγει: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίον εγώ είπα, μετά από μένα έρχεται ένας άνδρας, ο οποίος προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα και εγώ δεν τον γνώριζα. Αλλά για να γίνει γνωστός στον Ισραήλ, γι' αυτό εγώ ήλθα και βαπτίζω με νερό». Επίσης έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης λέγοντας: «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε επάνω του. Ναι, εγώ δεν τον γνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: αυτός τον οποίον θα ειδείς το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του,
Αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Την άλλη ημέρα ήταν πάλι εκεί ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητάς του. Και καθώς είδε τον Ιησού να περιπατεί, λέγει: «Να ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν οι δύο μαθητές το λόγο του και ακολούθησαν τον Ιησού. Στρέφοντας δύο Ιησούς και βλέποντας αυτούς να ακολουθούν, τους λέγει: «Τι ζητείτε?» Αυτοί δε του είπαν: «Ραβί», που μεταφράζεται διδάσκαλε, «πού μένεις?» Τους λέγει: «Ελάτε να ειδείτε». Ήλθαν δε και είδαν που μένει και έμειναν μαζί του την ημέρα εκείνη. Ήταν ώρα 4 περίπου το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν από τον Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. Αυτός βρίσκει πρώτα τον αδελφό του Σίμωνα και του λέγει: «Βρήκαμε το Μεσσία». Αυτό το όνομα Μεσσίας μεταφραζόμενο σημαίνει Χριστός. Τον οδήγησε δε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε: «Σύ είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Σύ θα ονομαστείς Κυφάς». Αυτό το όνομα Κυφάς μεταφράζεται Πέτρος. Την επομένη ημέρα αποφάσισε ο Ιησούς να πάει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέγει: «Ακολούθησέ με». Ο δε Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει: «Αυτόν για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Αλλά ο Ναθαναήλ του είπε: «Είναι δυνατόν να προέλθει τίποτε καλό από την Ναζαρέτ?» Του λέγει ο Φίλιππος: «Έλα να ειδείς». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει γι' αυτόν: «Να ένας αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέγει ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από τη σικιά». Του λέγει τότε ο Ναθαναήλ: «Διδάσκαλε, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του είπε: «Διότι σου είπα, σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Θα ειδείς μεγαλύτερα από αυτά». Επίσης του λέγει: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, από τώρα και στο εξής θα βλέπετε τον ουρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιό του ανθρώπου».

Την τρίτη δε ημέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε δε και ο Ιησούς και οι μαθητές του στο γάμο. Και όταν τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέγει: «Κρασί δεν έχουν». Της λέγει ο Ιησούς: «Τι αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις μου, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου». Λέγει η μητέρα του στα πρόσωπα που διακονούσαν στο γάμο: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Υπήρχαν δε εκεί 6 λίθινες στάμνες που ήταν για καθαρισμό σύμφωνα με έθιμο των Ιουδαίων, και κάθε μία από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητάς, περίπου 100 κιλά. Τους λέγει ο Ιησούς: «Γεμίσετε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν έως επάνω. Έπειτα τους λέγει: «Αντλήσετε τώρα και φέρετε στον αρχιτραπεζάρι». Και έφεραν. Όταν δε ο αρχιτραπεζάρης γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού προέρχεται, ενώ οι διακονούντες που είχαν αντλήσει το νερό γνώριζαν, φωνάζει τον νυμφή ο αρχιτραπεζάρης και του λέγει: «Κάθε άνθρωπος πρώτα παραθέτει το εκλεχτό κρασί, και όταν πιούν αρκετό, τότε παραθέτει το κατώτερο. Αλλά εσύ φύλαξες το εκλεχτό κρασί έως τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δύναμή του, και πίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές του. Μετά από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του, και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Και ήταν κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και βρήκε στον περίβολο του ναού τους πολιτάς βοδιών και προβάτων και περιστεριών και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και αφού έκανε μαστίγιο από σχοινιά, έδιωξε όλους από τον περίβολο του ναού, και τα πρόβατα και τα βόδια, και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμιβών και ανέτρεψε τα τραπέζια. Και στους πολιτάς των περιστεριών είπε: «Πάρετε αυτά απ' εδώ. Μην κάνετε το σπίτι του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα». Θυμήθηκαν δε οι μαθητές του ότι είναι γραμμένο: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάγει». Έλαβαν τότε το λόγο οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Τι σημείο θαύμα μπορείς να μας δείξεις για το ότι κάνεις αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Γκρεμίσετε αυτό το ναό και σε 3 ημέρες θα ανεγείρω αυτόν». Αλλά οι Ιουδαίοι είπαν: «Σε 46 έτη οικοδομήθηκε αυτός ο ναός και εσύ θα τον ανεγείρεις σε 3 ημέρες?» Εκείνος όμως μιλούσε για τον ναό του σώματος του. Ναό δηλαδή ονόμαζε το σώμα του ως κατοικητήριο της θεότητος. Όταν δε αναστήθηκε εκ νεκρών, θυμήθηκαν οι μαθητές του ότι έλεγεν αυτό, και πίστευσα στη γραφή και στο λόγο που είπε ο Ιησούς. Όταν δε είδαν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα, πολλοί πίστευσαν στο όνομά του, βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Αλλά ο Ιησούς από την πλευρά του δεν εμπιστευόταν τον εαυτό τους αυτούς, διότι αυτός γνώριζε τους πάντας. Επίσης γι' αυτό δεν χρειαζόταν να του δώσει κανείς πληροφορίες για τον άνθρωπο. Ο ίδιος δηλαδή γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν δε κάποιος άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Αυτός ήλθε προς αυτόν τη νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, είμαι θα πεπισμένη ότι ήλθες ως διδάσκαλος από το Θεό, διότι κανείς δεν δύναται να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε: «Αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί πάλι, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού».

Είναι ανάγκη εσείς να γεννηθείτε πάλι. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και ακούεις τον ήχο του, αλλά δεν ξέρεις από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει με καθένα που γεννάται από το πνεύμα. Του είπε τότε ο Νικόδημος, πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά? Αληθινά, αληθινά σου λέγω ότι διδάσκουμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε και μαρτυρούμε εκείνο το οποίο είδαμε, αλλά τη μαρτυρία μας δεν δέχεστε. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστεύσετε αν σας πω τα επουράνια? Και για να γνωρίζει και να σας πει τα επουράνια κανείς, δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος συγχρόνως είναι στον ουρανό. Όπως δε ο Μωυσής στην έρημο ύψωσε τον όφη, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό του τον μονογενή έδωσε για θυσία, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να τιμωρήσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν τιμωρείται, ενώ εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει τιμωρηθεί, διότι δεν έχει πιστεύσει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε είναι η τιμωρία, ότι δηλαδή το φως έχει έλθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως, διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Καθένας δε που πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως, για να μην φανερωθούν τα έργα του. Αντιθέτως, εκείνος που κάνει το καλό έρχεται προς το φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έχουν γίνει συμφώνως προς το θέλημα του Θεού.

Μετά από αυτά ήλθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Βάπτιζε δε και ο Ιωάννης στην ενών πλησίων του Σαλήμ, διότι εκεί ήταν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν. Ας σημειωθεί ότι ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη ρυφθεί στη φυλακή. Έγινε δε συζήτηση μεταξύ μαθητών του Ιωάννου και κάποιου Ιουδαίου για τον καθαρισμό. Και ήλθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο σου έδωσες μαρτυρία, κοίταξε, αυτός τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν». Είπε τότε ο Ιωάννης: «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει τίποτε, εάν δεν του έχει δοθεί από το Θεό. Σεις ήδη βεβαιώνετε για μένα ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά απλώς είμαι απεσταλμένος πριν από εκείνον. Εκείνος που έχει την ύφη είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο οποίος παραστέκεται και τον ακούει, πολύ χαίρει για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή δε η χαρά μου έχει ολοκληρωθεί. Εκείνος είναι πρέπον να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος από τον ουρανό είναι ανώτερος όλων. Ο προερχόμενος από τη γη είναι γήινος και ως γήινος ομιλεί. Ο ερχόμενος από τον ουρανό είναι ανώτερος όλων. Και αυτό που είδε και άκουσε, αυτό μαρτυρεί, αλλά τη μαρτυρία του δεν δέχεται κανείς. Όποιος δέχτηκε τη μαρτυρία του παραδέχθηκε ότι ο Θεός λέγει την αλήθεια, διότι εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός κηρύττει τα λόγια του».

του Θεού. Δεν δίνει δε με μέτρο ο Θεός το πνεύμα στον Υιό. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και έδωσε στο χέρι του τα πάντα. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Αντιθέτως εκείνος που απιστεί στον Υιό δεν θα είδει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Όταν δε έμαθε ο Κύριος ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς αποκτά και βαπτίζει περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης, αν και δεν βάπτιζε ο ίδιος ο Ιησούς αλλοί μαθητέ του, άφησε την Ιουδαία και αναχώρησε πάλι για τη Γαλιλαία. Επρόκειτο δε να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έτσι φθάνει σε μια πόλη της Σαμαρίας, ονομαζομένη Σιχάρ, που ήταν πλησίον του αγροχτήματος που έδωσε ο Ιακώβ στον υιό του Ιωσήφ. Ήταν δε εκεί ένα πηγάδι του Ιακώβ. Ο δε Ιησούς κουρασμένος από την οδηπορία κάθισε όπως ήταν απλά κοντά στο πηγάδι. Ήταν ώρα 12 περίπου το μεσημέρι. Έρχεται κάποια γυναίκα Σαμαρίτης για να αντλήσει νερό. Της λέγει ο Ιησούς, «Δώσ' μου να πιω». Ας σημειωθεί ότι οι μαθητέ του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Του λέγει δε η γυναίκα η Σαμαρίτης, «Πώς εσύ ενώ είσαι Ιουδαίος ζητείς να πιείς από μένα, η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρίτης?» Ας σημειωθεί ότι οι Ιουδαίοι δεν έχουν σχέσεις με τους Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου λέγει δώσ' μου να πιω, σύ θα ζητούσες από αυτό και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, ούτε δοχείο έχεις για να αντλήσεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωσε σε εμάς το πηγάδι και αυτός από αυτό έπιε και τα παιδιά του και τα ζώα του?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Μάλιστα το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναπηδά για να παρέχει ζωή αιώνια». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Της λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Είπε τότε η γυναίκα, «Δεν έχω άνδρα». Της λέγει ο Ιησούς, «Καλά είπες, δεν έχω άνδρα, διότι πήρες 5 άνδρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Σ' αυτό είπες αλήθεια». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας λάτρευσαν το Θεό σε αυτό το όρος, ενώ εσείς λέγετε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να γίνεται η λατρεία». Της λέγει ο Ιησούς, «Γυναίκα, πίστευσέ με ότι έρχεται ώρα που ούτε σε αυτό το όρος ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα. Σείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε. Γι' αυτό η σωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, οπότε οι αληθινοί λάτρες θα λατρεύουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Άλλωστε ο Πατέρας έτσι θέλει να είναι οι λάτρες του. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά». Του λέγει η γυναίκα, «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας που μεταφράζεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα είπει όλα». Της λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο Μεσσίας ο οποίος ομιλώ μαζί σου». Αυτή δε τη στιγμή ήλθαν οι μαθητέ του και εξεπλάγησαν, διότι μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε, «Τι θέλεις ή γιατί ομιλείς μαζί της?» Άφησε τότε τη στάμνα της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, «Ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός ο Μεσσίας?» Βγήκαν τότε από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν.

Εντωμεταξύ δε η μαθητέ τον παρακαλούσαν λέγοντας «Διδάσκαλε φάγε». Αλλά αυτός τους είπε «Εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν ξέρετε». Οι δε μαθητέ έλεγαν μεταξύ τους «Μήπως του έφερε κανείς να φάγει». Τους λέγει ο Ιησούς «Δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέγετε ότι 4 μήνες υπολείπονται ακόμη και ο θερισμός φθάνει. Ιδού λέγω σε εσάς, σηκώσετε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά για θερισμό, και ο θεριστής λαμβάνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, ώστε και ο σπορεύς και ο θεριστής να χαίρουν μαζί. Εδώ δε εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, ότι άλλος είναι ο σπορεύς και άλλος ο θεριστής. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο για το οποίο εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν και εσείς δρέπετε τον καρπό του κόπου τους». Από την πόλη δε εκείνη, πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστευσαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου της γυναίκας, η οποία βεβαίωνε «Μου είπε όλα όσα έκανα». Όταν δε οι Σαμαρείτες ήλθαν προς αυτόν, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστευσαν από το λόγο του και στη γυναίκα έλεγαν «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πλέον στα δικά σου λόγια, διότι εμείς ήδη έχουμε ακούσει και πιστεί ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, ο Μεσσίας». Μετά δε από τις 2 ημέρες αναχώρησε από εκεί ο Ιησούς και πήγε στη Γαλιλαία. Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς βεβαίωσε ότι προφήτη στην πατρίδα του δεν τιμάται. Αλλά όταν έφτασε στη Γαλιλαία, στην αρχή δηλαδή της επισκέψεώς του, τον δέχθηκαν οι Γαλιλαίοι επειδή είχαν ήδη όλα όσα έκανε στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή, διότι και αυτοί πήγαν στην εορτή. Ήλθε δε πάλι ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, και ήταν κάποιος αυλικός, του οποίου ο Υιός ήταν ασθενής στην Καπερναούμ. Αυτός, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς είχε έλθει από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε αυτόν και τον παρακαλούσε να κατεβεί και να θεραπεύσει τον ιό του, διότι κινδύνευε να πεθάνει. Του είπε δε ο Ιησούς «Εάν δεν ειδείτε σημεία και καταπληκτικά θαύματα, δεν θα πιστεύσετε». Του λέγει ο αυλικός «Κύριε, κατέβα προτού πεθάνει το παιδάκι μου». Ο Ιησούς τότε του λέγει «Πήγαινε, ο ιός σου είναι καλά». Και πίστευσε ο άνθρωπος το λόγο που του είπε ο Ιησούς και έφυγε. Ενώ δε αυτός βρισκόταν ακόμη στο δρόμο κατεβαίνοντας, τον συνάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγυλαν «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να πληροφορηθεί την ώρα που πήρε μεταβολή προς το καλύτερο. Και του είπαν «Χθες ώρα 1 το μεσημέρι τον άφησε ο πυρετός». Κατάλαβε τότε ο πατέρας ότι αυτό συνέβη εκείνη την ώρα που ο Ιησούς του είπε «Ο Υιός σου είναι καλά». Και πίστευσε αυτός και όλο το σπίτι του. Αυτό πάλι ως δεύτερο σημείο θαύμα έκανε ο Ιησούς όταν ήλθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Μετά από αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δε στα Ιεροσόλυμα πλησίον της προβατικής πύλης δεξαμενή με 5 στοές, η οποία στα εβραϊκά, ακριβέστερα στα αραμαϊκά, επωνομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές ήταν κάτω ένα μεγάλο πλήθος από τους ασθενείς, τυφλούς, κουτσούς, παραλύτους, που περίμεναν την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατά διαστήματα κατέβαινε στη δεξαμενή και ταρασόταν το νερό. Εκείνος δε που έμπαινε σε αυτή πρώτος, μετά την ταραχή του νερού, γινόταν υγιής από οποιοδήποτε νόσημα και αγκατεχόταν. Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος που ήταν ασθενής 38 έτη. Βλέποντας αυτόν ο Ιησούς κατάγκητο και γνωρίζοντας ότι για πολύ ήδη χρόνο ήταν σε αυτή την κατάσταση, του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Του αποκρίθηκε ο ασθενής «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με κατεβάσει δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί. Έτσι, ενώ προσπαθώ να κατεβώ εγώ, προλαμβάνει και κατεβαίνει άλλος». Του λέγει ο Ιησούς «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη».
και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος. Πήρε το κρεβάτι του και περιπατούσε. Ήταν δε Σάββατο εκείνη την ημέρα. Οι δε Ιουδαίοι έλεγαν στο θεραπευμένο, «Είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι». Τους είπε, «Εκείνος που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη». Τον ρώτησαν τότε, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη». Αλλά ο θεραπευμένος δεν ήξερε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς διέφυγε απαρατήρητος, λόγω του πλήθους που ήταν εκεί. Μετά από αυτά ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε, «Κοίταξε, έγινες καλά, να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο». Πήγε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι αυτός που τον έκανε υγιή είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό δε οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, διότι έκανε αυτά τα έργα το Σάββατο. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ επίσης εργάζομαι». Αλλά γι' αυτό οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, διότι όχι μόνο καταργούσε δήθεν το Σάββατο, αλλά και έλεγε ειδικό του «Πατέρα το Θεό», κάνοντας τον εαυτό του ίσο με το Θεό.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα

ψαλτήρι. Θείο Καλυφθής. Οι καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως. Ψάλλει ο Ματθαίος Τσαμκυράνης.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 22 του μηνός Μαΐου, ένας άλλος αστέρας της Εκκλησίας μας που μαρτύρησε για την αγάπη του προς τον γλυκύτατό μας Χριστό, εορτάζει. Είναι ο Άγιος Βασιλίσκος.

Άγιος Μάρτυρας Βασιλίσκος κατήγεται από την Κωμόπολη Χαμουλιά, ευρισκομένη στην Αμάσια του Πόντου. Έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευε ο Διοκλητιανός και η διάδοχή του. Εκείνο τον καιρό έστειλε ο βασιλιάς στην Ανατολή νέον ηγεμόνα, τον Αγρίπα, ο οποίος μόλις έφτασε στα κόμμανα της Καπαδοκίας ανέκρινε και τιμωρούσε τους χριστιανούς. Ο Άγιος Βασιλίσκος, που ήταν ανιψιός του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Θεοδόρου του Τύρονος, είχε αρχίσει το μαρτύριο από καιρό και με τους συστρατιώτες του φίλους του θείου του, δηλαδή με τον Άγιο Ευτρόπιο και τον Άγιο Κλεόνικο, οι οποίοι είχαν τελειώσει τη ζωή τους με μαρτύριο, ενώ ο Άγιος Βασιλίσκος έμενε ακόμα κλεισμένος στη φυλακή. Ο Άγιος πήρε εντολή από το Θεό να πάει να χαιρετήσει τους συγγενείς του και μετά να πάει στα κόμμανα της Καπαδοκίας για να μαρτυρήσει υπέρ της ευσεβίας. Αφού ελευθερώθηκε από τη φυλακή, συνοδευόμενος από στρατιώτες, επήγε στο σπίτι του. Χαιρέτησε τους δικούς του και κήρυξε την ευσέβεια. Επειδή ωστόσο τον αναζήτησε ο ηγεμόνας και δεν τον βρήκε στη φυλακή, εθύμωσε πολύ και διέταξε όπου τον βρουν να τον δέσουν με δύο αλυσίδες και να του φορέσουν σιδερένια υποδήματα, στα οποία να έχουν βάλει καρφιά, έτσι να τον οδηγήσουν για να ανακριθεί, εξετάζοντάς τον να περπατά γρήγορα. Οι απεσταλμένοι, αφού βρήκαν και συνέλαβαν τον Άγιο, τον έσυραν με βία. Τα 10 αρφιά των υποδημάτων, τα οποία του φόρεσαν, τόσο βαθιά μπήκαν στα πόδια του, ώστε τρύπησαν και τα κόκαλά του. Ο δε δρόμος όπου περνούσε βάφτηκε με το αίμα του. Όταν οι στρατιώτες που τον συνόδευαν έφτασαν σε μία πόλη που ονομαζόταν Δακνών, φιλοξενήθηκαν στο σπίτι μιας γυναίκας, η οποία ονομαζόταν Τραϊανή. Όσο χρόνο έμειναν εκεί στο σπίτι, έδεσαν τον Άγιο σε έναν ξερό πλάτανο και αυτοί εκάθισαν για να φάνε. Ο Άγιος, όταν έμεινε μόνος, προσευχήθηκε και τότε έγινε το θαύμα. Το ξερό πλατάνι ευλάστησε φύλλα και μία πηγή έβγαλε νερό από τη ρίζα του που σώζεται μέχρι σήμερα. Αυτό το θαύμα το είδαν οι κάτοικοι του χωριού εκείνου και έτρεξαν όλοι προσπαθώντας να πιάσουν τα ενδύματα του Αγίου. Είδε το θαύμα και η Τραϊανή και επίστευσε στο Χριστό με όλη την οικογένειά της. Τότε έφεραν και κάποιους δαιμονιζόμενους, τους οποίους ο Άγιος Βασιλίσκος με τη βοήθεια του Θεού εθεράπευσε και άλλα πολλά θαύματα έκανε. Έτσι όχι μόνο οι ντόπιοι, αλλά και οι στρατιώτες που συνόδευαν τον Άγιο επίστευαν στο Χριστό. Τον έλυσαν από τις αλυσίδες, ενώ εκείνοι δέθηκαν με την πίστη του Χριστού. Μετά από αυτά έφυγαν συνοδεύοντας τον Άγιο. Σε όσους τόπους και αν πέρασαν, ο Άγιος έκανε θαύματα πολλά για να πιστεύσουν οι ειδωλολάτρες τον αληθινό Θεό. Όταν έφτασαν σε ένα άλλο χωριό οι στρατιώτες θέλησαν να φάνε. Είπαν λοιπόν και στον μάρτυρα: «Να, εμείς τρώμε κάθε τόσο και εσύ, δούλε του Θεού, έχεις 3 ημέρες όπου δεν έχεις φάει τίποτα». Και ο Άγιος τους απάντησε: «Εγώ, αδελφοί, έχω χορτάσει από τροφές άφθαρτες και δεν επιθυμώ τροφές φθαρτές. Εσάς σας τρέφει το ψωμί και το κρασί, εμένα η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Την επόμενη μέρα έφτασαν στα κόμμανα, όπου είχε ήδη φτάσει και ο ηγεμόνας. Ειδοποίησαν τον ηγεμόνα ότι έφεραν τον βασιλίσκο. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να τον οδηγήσουν στο ναό του Απόλλωνος για να θυσιάσει στα είδωλα και αν δεν υπακούσει να τον θανατώσουν γρήγορα. Παρέλαβαν λοιπόν τον Άγιο άλλοι στρατιώτες και τον εσυμβούλευαν να μην προσκυνά Θεό που δεν φαίνεται. Απάντησε σε αυτούς ο Άγιος: «Εγώ πιστεύω σε Θεό αληθινό, όπου κάνει μεγάλα και θαυμάσια έργα. Εάν δεν πιστεύετε, ρώτησε τους στρατιώτες που με έφεραν πόσα θαύματα έκανε ο Δεσπότης Χριστός σε μένα για να μάθετε την αλήθεια». Κατόπιν οι στρατιώτες έφεραν τον Άγιο Βασιλίσκο μπροστά στον ηγεμόνα, ο οποίος ερώτησε τον Άγιο: «Εσείς ο Βασιλίσκος ο παρηβόητος?» Και ο Άγιος αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο ταπεινός Βασιλίσκος». Τότε οργισμένος ο ηγεμόνας είπε: «Γιατί δεν θυσιάζεις τους θεούς σύμφωνα με τη βασιλική διαταγή?» Και ο Άγιος του απάντησε:
Και πως νομίζεις ότι δεν θυσιάζω? Εγώ θυσιάζω στο Θεό, θυσία ενέσεως και εξομολογήσεως. Ο ηγεμόνας, αφού άκουσε αυτά, εχάρηκε πολύ, γιατί νόμισε ότι εννοεί τους θεούς του. Ο δε Άγιος, αφού πλησίασε στο βωμό, ερώτησε τους ιερείς πώς ονομάζεται ο Θεός τους. Και εκείνοι του είπαν: «Απόλλων ονομάζεται». Και ο Άγιος συμπλήρωσε: «Το όνομα του Θεού σας σημαίνει απώλεια, χαμό για εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν». Λέγει σε Αυτόν ο ηγεμόνας: «Και ο Θεός σου πώς ονομάζεται?» Ο Άγιος απαντά: «Εκείνος είναι ανέκφραστος, ακατάληπτος και αόρατος». Του λέγει ο ηγεμόνας: «Λοιπόν, ο Θεός σου δεν έχει όνομα?» Και ο Άγιος απαντά: «Λέγεται Παντοκράτορ Κύριος, Σαβαώθ και Σωτήρ Έσπλαχνος, Ελεήμων, Μακρόθυμος και Πολυέλεος». Τότε ο ηγεμόνας του είπε: «Σε όποιον Θεό θέλεις να θυσιάσεις, μόνο μη μας ενοχλείς με τη φιλοσοφία σου». Ο Άγιος ύψωσε τα μάτια τότε και τα χέρια του προς τον ουρανό, προσευχήθηκε στον Κύριο να τον ενισχύσει. Μετά την προσευχή κατέβηκε από τον ουρανό φωτιά που κατέκαυσε τον ναό και συνέτριψε το είδωλο του ψεύτικου θεού σαν άμμο και το διεσκόρπισε. Βλέποντας ο ηγεμόνας το θαύμα αυτό, έντρομος έφυγε από τον ναό, ενώ όλη η πόλη ταράχθηκε από φόβο. Ο δε Άγιος έψαλε λέγοντας: «Αναστήτω ο Θεός και διεσκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Όταν συνήλθε από το φόβο του ο ηγεμόνας, θύμωσε πολύ κατά του μάρτυρος και έτριζε τα δόντια του. Διέταξε τους στρατιώτες να διώξουν αυτόν από τον ναό. Εφώναξε προς τον Άγιο: «Πες μου, ανόητε, γιατί άλλα είπες και άλλα έκανες? Έλεγες ότι θα θυσιάσεις. Αντί όμως θυσίας, έφερες φωτιά με τη μαγεία σου και κατέκαυσες τον ναό και το Θεό μας. Εάν βεβαίως δεν ήσουν μάγος, θα έκαιγε και σένα η φωτιά, όπως θα έκαιγε και εμάς αν δεν φεύγαμε από τον ναό. Αλλά εσύ είχες πεποίθηση στις μαγικές σου δυνάμεις. Έμεινες μέσα στο ναό ατάραχος. Ενόμισες ότι θα διαφύγεις από τα χέρια μου? Λοιπόν, ομολόγησε τις κακουργίες σου και θυσίασε στους θεούς μας για να σε αφήσω». Αλλά σε αυτά ο Άγιος απάντησε: «Εγώ δεν προσκυνώ άψυχα είδωλα, αλλά Θεό αληθινό. Και τα σημεία που είδες, άρχοντά μου, δεν είναι μαγείες, καθώς εσύ τα νομίζεις τόσο ανόητα, αλλά η δύναμη του Θεού του αληθινού». Αφού είδε ο άρχοντας την πίστη του Αγίου, αμετακίνητη, εξέδωσε εναντίον του την τελευταία απόφαση. Οπότε οι Δήμοι παρέλαβαν αυτόν για να τον θανατώσουν έξω από την πόλη.

αμέσως όταν έφτασε σε ένα τόπο που ελέγε το Διοσκούρου, έκοψαν την τιμία κεφαλή του Αγίου Μάρτυρα στις 22 του μηνός Μαΐου. Και ο μεν παράνομος τύραννος διέταξε να ρίξουν το τίμιο και σεβάσμιο λείψανο του Αγίου σε τόπο έρημο, ένας φιλάνθρωπος όμως και φιλόχριστος, ο οποίος ονομαζόταν Μαρίνος, έδωσε στους στρατιώτες χρήματα πολλά και παρέλαβε το Άγιο Λείψανο. Έκτισε ναό στα Κόμμανα και εκεί έφεψε τον Άγιο Βασιλίσκο με τιμές.

Στο ναό αυτό του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου εκοιμήθη και ο ιερός Χρυσόστομος, ενώ τον οδηγούσαν προς την Πιτιούντα, προς τον τόπο της εξορίας του. Οι συνοδεύοντες τον Άγιο Χρυσόστομο εστάθμευσαν κατά τη νύχτα της 13ης προς 14η Σεπτεμβρίου του έτους 497 σε αυτόν τον ναό και διανυκτέρευσαν. Εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είδε όραμα το μάρτυρα Βασιλίσκο, ο οποίος του είπε: «Έχε θάρρος, αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμεθα μαζί». Και πράγματι την επόμενη μέρα εκοιμήθη μέσα σε αυτόν τον ναό ο θείος Χρυσόστομος και ετάφη πλησίων του ιερού Λειψάνου του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Έναν πόθο είχε στη ζωή του Άγιος Βασιλίσκος, τον πόθο του μαρτυρίου. Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του προς τον Κύριο που έκανε τα πάντα για να βρεθεί κοντά του. Δεν τον πτώησαν ούτε οι αλυσίδες που τον έδεσαν, ούτε τα σιδερένια παπούτσια με τα καρφιά που τον τρυπούσαν, ούτε οι κακουχίες και τα βάσανα που πέρασε. Ανεδείχθη αυτό που ήθελε, Άγιος του Κυρίου.

0: Στο σημείο αυτό, χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

έπαρση των χειρών μου, μικρά κεφάλαια περί προσευχής, του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού. Ο λόγος μου είναι πολύ φτωχός, ώστε να διαβεί τα όρια του και να προσεγγίσει το μεγαλειώδες της προσευχής ιερό τοπίο, όπου το είναι εισέρχεται στην ευλογημένη συνάντηση με το Θεό. Γιατί την επιζητούμε αυτή τη συνάντηση, μάλιστα σε ώρες πικραμένες, σε στιγμές μοναξιάς και απελπισίας, όταν οι βεβαιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα και ζητήματα εξαντλούνται ή βαραίνουν σε σημείο να μας οδηγούν, να μας παρασύρουν σε βυθούς απολίας. Γι' αυτό πολύ σωστά γράφτηκε πως προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση στην κοινωνία μαζί του. Μέσα από την αναζήτηση λοιπόν αυτή και τη συνάντηση αρχίζει να δημιουργείται η ειλικρινή σχέση Θεού και ανθρώπου, η οποία καθορίζεται από τον βαθμό της πίστεως, δηλαδή της εμπιστοσύνης, την οποία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα στο Θεό, ως κτίστη και δημιουργό του.

προσευχή είναι ασφαλώς η πιο ευγενής και επίσημη εκδήλωση του θρησκευτικού λεγόμενου συναισθήματος του ανθρώπου. Μόνο που πρέπει να απευθύνεται με ειλικρίνεια, συντριβή και ταπείνωση στον Κύριό μας και όχι στον εαυτό μας, όπως συμβαίνει όταν ο νους μας δεν έχει αποκολληθεί από την αυτοβεβαιότητά μας, από την αυτάρκειά

μας και τη φαρισαϊκή μας συμπεριφορά. Γιατί τότε η προσευχή είναι μονόλογος, επειδή δεν τον απασχολεί τον προσευχόμενο να καταφύγει στο έλεος του Θεού, αλλά στα μάτια και στην προσοχή των ανθρώπων, δια το Θεαθήνε, για την ίσπραξη των επένων, ότι τάχα επιτελεί επιμελώς τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Το δυσάρεστο είναι πως η φαρισαϊκή θρησκευτική εμπαιγμή τόσο από μερίδα, όχι και ευκαταφρόνητη του χριστεπώνυμου πληρώματος, όσο και από κάποιους λειτουργούς του συνεχίζονται και ταύτα προς νουφεσίαν μας.

Όσιος Νείλος αναφέρει ότι οι δαίμονες εχθρεύονται πολύ την προσευχή και τους είναι πολύ δυσάρεστοι στο λόγο του περί προσευχής. Όμως αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί μέσα στις καθημερινές μας τις μέρημνες μπερδεύεται και ο Σατανάς, σε σημείο που να μας αποτρέπει από την προσευχή και γενικότερα την ενασχόλησή μας με τα πνευματικά, βάζοντας το λογισμό μας να μας καθησυχάζει με την αναβολή. Γι' αυτό και η αναβολή γεννά την απειθαρχία και κατά συνέπεια τους περισπασμούς. Αυτό μάλιστα μας προτρέπει και ο Όσιος Νείλος όταν λέγει «Στήθη εμπόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφουτας των φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις». Δηλαδή «Στάσου και προσευχή σου έντονα και συχάσου τις συνομιλίες των φροντίδων των λογισμών». Στην ακόλουθη με την προσευχή είναι και η αγρυπνία. Η διαρκής δηλαδή ενθύμηση της εγρηγόρσεως ή όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «γρηγορείτε» ή ότι ευρίσκεστε πάντοτε έξυπνοι, δηλαδή άγρυπνοι και ετοιμασμένοι, επειδή δεν εξεύρετε εις ποιαν ώραν θέλει έλθει Κύριος δια να αποδώσει στον κάθε ένα κατά τα έργα του. Αυτό παράλληλα ανακαλεί στην μνήμη μας τον Κυριακό λόγο της αγωνιώδους εκείνης και φρικτής ώρας στον κήπο της Γεσθημανή. «Ούτω σουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετε μου». Για να εξηγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που συναντούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά ήταν εν αγώνιος ευχή σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερος προσήφιετο. Για να συνεχίσει ο χριστιανός φιλόσοφος Πασκάλ και να πει «Ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, ωστόσο ας μη μας καταλάβει ο ύπνος, αφού ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία και βάσανα, ας προσευχηθούμε ακόμη πιο πολύ». Αλλά και να τονίσει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η αγωνία του Χριστού περιμένει και τη δική μας αγωνία όταν μας ζητά να είμαστε έτοιμοι για τα επερχόμενα γεγονότα.

0: Μοναξιά και προσευχή. Είσοδον στο ταμείον, κλείσιμο ερμητικό της θύρας και προσευχή εν το κρυπτό. Γιατί τότε θα καθαιρεθεί και το παραμικρό ίχνος φαρισαϊσμού και προσποιήσεως, επάρσεως και αυτοβεβαιώσεως. Τότε η συντριβή, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η γύμνωση της ψυχής από τα προσωπία θα έχει μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα και το πλέον ουσιαστικό είναι το πώς εισέρχεται και πόσο συχνά το επιχειρείς αυτό. Επειδή μέσα στις μέρες που έρχονται είναι προτιμότερη η είσοδος στο ταμείον και λιγότερο όπου αλλού.
1: Στιγμιότυπα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η κοινωνία με τον Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτό, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτόν τον χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, οπότε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδιατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μία από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του ο Ορθόδοξος ασκητής όταν περνά από το δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας. Με την προσεκτική αυτοανάλυση ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια, ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η Θεία Βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από την θεωρητική ανάλυση των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασάλευτη βάση της νεκρή στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται με τη δεύτερη αρχή, της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η ονόφια πείρα της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ότι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο Ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλο τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στον μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια τους τη φύση η Θεία Δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παρίσταται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του Λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της Θείας Εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το θείο φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στη ψυχή μεγάλος πόλεμος. Ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του θείου νόμου, διαστρέφει τη θεία τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και τον θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυριωσμένεται στο διανοητικό και το πνευματικό.
εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό, για να στερεώσει την υπεροχή του στο «είναι», προβάλλει τις επιτεύξεις τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται «ορυθμίζον το είναι λόγος». Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του, το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μία από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μία από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας, όπως φαντάζεται, ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας, όπως νομίζει, ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του «είναι» για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός». Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως, με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα, άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι ο νους, λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει την αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτα υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά, ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτόν, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει τον δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη την ζωή από τον Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και την φαντασία και εκεί παρασύρηκε μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε τον Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως στον βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε αναίσθητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε τον φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγωνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδροί. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα τον λογισμό και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι η ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με ελπίδα μεγάλη στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με την σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος στις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μία κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά, αλλά αν σου δώσει φτερά πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις «Τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανεβήσω στον ουρανό και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις «Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ». Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις
Γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος, και αν γίνεις άγγελος τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις, γιατί δεν είμαι χερουβίμ, και αν γίνεις χερουβίμ τότε θα πεις, γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό, και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με τον Θεό. Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε τον Θεό επειδή του έστειλε τον μοναχό για να τον συνετίσει και να τον διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην εσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στον Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο, όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετάνοιας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη τη χτίση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μία κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και την δυνατότητα ενέργεια της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με την θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με την χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός. Η γνώση που αποκτάται με την υπερνίκηση των παθών οδηγεί στην διορατικότητα από την πείρα. Η διορατικότητα, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πείρας από τον μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, δεν φθάνει την τελειότητα εκείνη που έχει το χάρισμα της διορατικότητας που έρχεται άνωθεν. Ο άνθρωπος που έχει το πρώτο είδος διορατικότητας αντιλαμβάνεται την πνευματική κατάσταση του άλλου από ορισμένες κινήσεις, από την έκφραση του προσώπου, από μερικές λέξεις, από το είδος της σιωπής ή της ομιλίας, από την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Πιστότερη βέβαια βάση για την περί του ανθρώπου κρίση δίνει η συνομιλία μαζί του, επειδή τα λόγια φανερώνουν καλύτερα από τη μία το μέτρο της αυθεντικής πνευματικής του πείρας και από την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα εξωτερικής μόνο μαθήσεως. Ο άνθρωπος πάλι που έχει το δεύτερο είδος διορατικότητας, δηλαδή εκείνο της χάριτος, όλα τα βλέπει μέσα από την προσευχή και δεν έχει ανάγκη από την παρουσία του ανθρώπου. Κατά την πορεία του συνεχούς εσωτερικού πολέμου, ο ασκητής συναντάται με τρία είδη διορατικότητας. Πρώτο είδος είναι η φυσική σε ορισμένους ανθρώπους διαίσθηση που εκλεπτύνεται με την ασκητική ζωή. Δεύτερο είναι αυτό που προέρχεται από δαιμονική ενέργεια. Και τρίτο, η διορατικότητα από τη δωρεά της χάριτος. Το πρώτο είδος, για τον άνθρωπο που έχει ευσεβή διάθεση και είναι ταπεινός, μπορεί να φανεί ωφέλιμο και να χρησιμοποιηθεί για το καλό, γιατί συνεργεί σημαντικά στην ακριβέστερη φύλαξη των εντολών του Χριστού σχετικά με τον πλησίον. Βλάπτει όμως τον υπερήφανο και εμπαθή, γιατί πληθαίνει τις αφορμές για τα πάθη και δίνει μεγαλύτερες ευκολίες για την ικανοποίησή τους. Το δεύτερο είδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους το δέχονται, γιατί αργά ή γρήγορα
οδηγεί στην αλγινή διατάραξη όλων των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμορφώνοντας φοβερά ακόμη και την εξωτερική του όψη. Το τρίτο είδος συνδέεται με πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πηγή πολλών πνευματικών θλίψεων για όποιον το αξιώθηκε. Στον υπερήφανο δεν δίδεται σε καμία περίπτωση.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μονές, Ιεράς Μητροπόλος, Νικοπόλος και Πρεβέζης. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ηλιοβουνίων ιδρύθηκε το 1720. Το καθολικό κτίστηκε το 1825. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταστράφηκε τελείως. Σώζεται μόνο ο ναός. Το 1988 ιδρύεται νέα μονή σε απόσταση 20 χιλιόμετρων κοντά στα χωριό Φλάμπουρα και Σινόπη, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα μετά την Νικόπολη. Το 1992 έγιναν τα εγγένεια του καθολικού της Μονής, τιμόμενο επωνόματι του προφήτου Ηλίου. Είναι ρυθμού βασιλικής χωρίς τρούλο. Κτήτορ της νέας Μονής είναι ο Μητροπολίτης Μελέτιος με τη συνοδεία του.

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Λεκατσά, Κινήσεως Θεοτόκου, ιδρύθηκε το τέλος του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα. Τα πάντα έχουν ερυπωθεί, σώζεται μόνο ο ναός. Βρίσκεται στο Θεσπρωτικό, κοντά στα χωριά Πλατάνια, Γαλατάς και Ριζοβούνη, πάνω σε βουνό. Η περιοχή ονομάζεται Λεκατσά.

Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγκου ιδρύθηκε μετά το 600 μετά Χριστόν. Ιδρύθηκε στο ενδοξότατο Ζάλογκο πάνω στο βουνό, πιο πέρα από το βράχο που έπεσαν οι σουλιώτισσες σε υψόμετρο 876 μέτρων. Βρέθηκε εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και στο σημείο αυτό κτίστηκε η μονή αφιερωμένη στους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το 1803, μετά από καταστροφή, μεταφέρθηκε χαμηλότερα στους πρόποδες του βράχου, εκεί που είναι σήμερα, λίγο πιο κάτω από το σημείο που έπεσαν οι σουλιώτισσες, σε υψόμετρο 776 μέτρων, όπου υπήρχε ναός επωνόματι του Αγίου Δημητρίου.

καθολικό είναι μονόκλητος βασιλική. Αγιογραφήθηκε το 1816. Το 1897 το κατέστρεψαν οι Τούρκοι, καταστρέφοντας και τις εικόνες. Αναγεννήθηκε το 1916. Το 1962 μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι.

Η Ιερά Μονή Αβάσου Πρεβέζης ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα. Βρίσκεται στο χωριό Άνω Κοτσανόπουλο στη Λακοπούλα Πρεβέζης. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Ονομάστηκε Αβάσου από το όνομα εκροσίας εμπόρου ιδιοκτήτου της περιοχής. Καταστράφηκε από τους Αλβανούς και πανοικοδομήθηκε το 1853 υπό του ηγεμονίου.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Παναγία Θεία, σε ρέξον ημάς, Κύριε Ιλάς, τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρεσον της ανομίας εμήν. Άγιε επίσκεψε Θείας, τα συστανίες ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ρέξον, Κύριε ρέξον, Κύριε ρέξον. Δόξα λατρικείο και Άγιο Πνεύμα, την ειν και έκει στους αιώνας πλέον αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θύζω το όνομά σου, Κύριε βασιλείε σου, εν θύε θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτυχής. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αυτοί εμείς οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασπών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον. Δόξα Πατρικείο και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκη μου γαλιάσουν το επιθυόν ζώντα. Και γάρστο ρηθιόν έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάν εαυτή ο θεστένα ουσία εαυτή. Τα θυσιαστηριά σου Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ σου και ο Θεό μου, μακάρι κατοικούνται σεν το οίκο σου στου αιώνα των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάζει την καρδία αυτού διέθετου στην κοιλάδα του πλαθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γαρευλογίας δώσει ο νομοθετών πορεύσου δε εκ δυνάμεις ως δύναμην. Οφθίζεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν στους προσευχείς που ενώξει ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέ ημών είδε ο Θεός και επίληψαν στο πρόσημο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλαίης υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραληπτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον εκείν μες κοινόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερέσει αγαθά της προηγουμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επισέ. Ευρώξα, Κύριε, την γίνους απέστρεψε την εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκα τη ανομία του λαού, σε κάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα, πάσα την οργήνους απέστρεψα από τα πληγή θυμού σου. Επίστρεψαν ημά σου, Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Πίσω του αιώνα οργιστή ημίνη, διατενή στην οργήνους από γενεά σε γενεά. Ο Θεό επιστρέψα, ζώση ημά σου και ο λαό σου. Ζώση ημά σου και ο λαό σου, φρανθίστε επισή. Δείξαν ημίν, Κύριε, το λαό σου και του σωτηρίων σου δόηση ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσια ενημή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επ' των λαών αυτού και επ' τους οσίους αυτού και επ' τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύς των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσε την κεθύση σωτών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσο και πάκουσε όνομα ότι το πως και πένισε μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ως εμείς όσον τον δούλεψε ο Θεός μου τον ελπίζεται επί σε. Ελέησον με Κύριε την προσέγγε κράξη μου όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή μου δούλεψε την προσήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξε προσέωτη επί κουσάς μου. Ουκέστη νομιώση εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τέθνιος επίησας ύξους και προσκυνήσου συνενοποιών σου Κύριε και δοξάου σου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε και οδό σου και παρέψε με την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου και φοβίζεται το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα επεμέ Κύριε στην ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτω. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και στην αγωγή κρανέω ζήτησαν ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου κτήριμον και ρήμον μακρόθυμος και πορεέρος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και λέει σου άνοδος του κράτους του παιδί σου και σώσον τον αιώνα παιδίσκη σου. Ποιήσαν ότι μου σημαίνουν σε αγαθόν και ιδέτωσαν μίσοντες με και συγκινθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκαλεσάς μου. Ποιήσαν ότι μου σημαίνουν σε αγαθόν και ιδέτωσαν μίσοντες με και συγκινθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκαλεσάς μου. Δόξα Πατρίκη Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
4: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ανελήφθης εν δόξη Χριστέω Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, και νυν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην, ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάντων σκυλέψας και κερσινδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξου την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν περιμών και σώσουν σωτήριμων λαών επιγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων προς σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, δέστα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε κυρίας της ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισαι εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Την υπερημών πυρός της οικονομίαν και τα επιγής ενός σας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος, και βόν της αγαπός της εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Αν παντή Κύριο και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλεγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτούλους ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης δίψους κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβείμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνει του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας εγκαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν γιουκεσμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τσελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφηση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνι, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
4: Δόξα Πατρικείο και Άγιο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
3: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σπόδρο, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειεν εν ειδήσω, αναβαδούμενος φως εσου μάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριον ο στεγάζων εν είδα στο υπερό αυτού, ότι θείς νεύτην επίβαση είναι αυτό περιπατών επιπτερικών ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγου. Ο θεμελιών την γίνε επ' την ασφάλειον αυτή σου κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως μάτιον το περιβόλαιον αυτό επί των ωραίων στήσονται είδωτα. Από επιτιμής όσου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνεις στην όρη και καταβαίνεις παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται δε επιστρέψεις, καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλεων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται είδωτα. Ότι ούσου είπαντα τα θηρία του αγρού προσδέξοντων αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσεις φωνήν. Ότι ζων όρια εκ των περών αυτών από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως ευραίνει καρδίαν ανθρώπου το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου κέντρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στροφή ενός εύσους του Ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Χωρί τα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, σελήνη είναι καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Εθού σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή, διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη το αρπάσει και ζητήσε παρωτό Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία, επίση συμπληρώθηκε τη θητήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασσα σε μπέζει να αυτή. Πάντα προσέπρο δοκό, ειδούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω ο αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο να ραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και επλήψου σκίστων που να αυτών επιστρέψουση. Εξαποστηλεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Μα επιβλέπουν επί την γίνη και ποιόν αυτήν τρέμνα οπτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και αν μια στιγμή υπάρχει να αυτούς ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού έθω σκοτός και γένε τον ήξο. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των ενταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

των αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ρηστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

0: και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεούμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόδων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήν εϊμάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμε ελπισέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποντα συνήθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτίσον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησούμεθα.
2: Ως του Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: την ελιμά του νημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Δώσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και η ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Δώσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα της σου.
0: Δασκεφαλάς ημούν το Κυρίο κλείνομαι. Του φοβερού ότι φιλανθρώπου Κρήτη οι σύμβουλοι πέκλειναν τα σκεφαλά του δεύτερον υπέταξαν αυγένες ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπε κεδεχόμενη σωτηρίαν ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρνη την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού.

0: μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά τον ημάσιν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, όητι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σε Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θανατουσελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θανατουσελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θανατουσελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγκαία τριά σε λέξουν μας, Κύριε Λάστα, τις αμαρτίες σου, μοντές που δεν συγχώρησαν τις ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστα στις ενίας ημών εν εκείνο το όνοματό σου. Κύριε λέξουν, Κύριε λέξουν, Κύριε λέξουν, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού,

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμήν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία απόλυρα Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού,

0: Ελλάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

22 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ Τομίδους την Κάραν, πατίνο ητού Βασιλίσκου την Κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη, την δέησιν εκχαίω προς Κύριον, και αυτό απαγγελόμουντας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήσθη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

βασιλείαν ασάλευτον, βασιλεύσας απίληφας, βασιλείς και ένδοξε, και παρίστασε το βασιλεί των δυνάμεων συν πάσες γηθόμενος των αγγέλων στρατιές. Αναμέλπιστε πάντοτε το αέναον και μακάριον άσμαν, φρικτορίες καταμέθεξιν τες θείες περηφανώς αυγαζόμενος. Προσευχή σου ευλάστησεν ξύλων άνοικμων πρότερων και πηγήν ανέβλιζε ζώντος ύδατος τη δε ροή σου του αίματος. Η γη καθηγίαστε, ο αήρ δε της ψυχής τι ανόδο πανόλβιε. Όθεν πίστη σου την Αγίαν τιμόμεν βασιλίσκε και πανέορτον ημέραν εν ίνο μήμος ηρίστευσας.

22 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Τους σους πόδας υπέδισαν, τες κρυπήσιν υλώσαντες, εντοσέ πορεύεστε τρίβους χέροντα του μαρτυρίου αείδημε. Μεθόν κατεπάτησας κεφαλήν του δυσμενούς και τελείως συνέτριψας και ευάδισας ευσταλώς την ουράνιον πορείεν, το δεσπότη Νικηφόρος εμφανιζόμενος ένδοξε.

το μόνο βασιλεί νυν παρίστασε χαίρον, διάδυμα φεδρών και στολήν εξοικείων βαφίσαν αιμάτων σου, ιερός περικείμενος και θεούμενος, καθαρωτάτη με θέξη. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην τελούντες, υμνούμεν σε βασιλίσκε.

γη πονήσα στην άρουραν μάρτης της ψυχής σου. Εκατοστεύοντας στάχην ίνεγκας αθλήσεως, αποθήκες θείες συντηρούμενων, ιεράς επακίκοας άνωθεν παμάκαρ φωνής καλούσισε, και το πέρας της αθλήσεως βεβαιούσεις μάρτης Παναίδημε. Σταθεράν ενδεικνύμενος ένδοξε την ένστασιν, εκαρτέρισας τεσαλίσες ιδεσμούμενος και της πλάνης λίον πάντα συνδεσμών. Τον σατάν απειγχώνησας θείες αθλοφόρεν ευρές των λόγων σου, νίκης όθεν και καλόπισε βασιλίσκε μάρτης διαδήμασι.

22 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ το μη δούς την κάραν, πατίνο η του Βασιλίσκου την κάραν. Ο Βασιλίσκος αφού έδωσε το κεφάλι του και του το έκοψαν, πατάει το κεφάλι του νοητού Βασιλίσκου, του όφεως διαβόλου. Ο Άγιος Μάρτυρας Βασιλίσκος έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Καταγόταν από το χωριό Χουμιαλά της Αμάσιας του Πόντου. Ήταν ανεψιός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Προάθλησε μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, οι οποίοι ήταν συστρατιώτες του Αγίου Θεοδόρου, αλλά αυτός παρέμεινε κλεισμένος στη φυλακή, ενώ ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος τελείωσαν το υπέρ του Χριστού μαρτύριο. Ο Άγιος Βασιλίσκος όμως επιθυμούσε διακαώς να τελειώσει και αυτός το δρόμο της αθλήσεως υπέρ του Χριστού. Για το λόγο αυτό παρακαλούσε στις προσευχές του το Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή. Έτσι ο Άγιος αξιώθηκε να δει σε οπτασία τον Κύριο, ο οποίος τον προέτρεψε να πάει πρώτα να αποχαιρετήσει τους οικείους του και κατόπιν να πάει στα κόμανα του Πόντου για να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Μετά την επιφάνεια του Κυρίου, ο Άγιος Βασιλίσκος, συνοδευόμενος από τους φρουρούς στρατιώτες, μετέβη στην οικία του, όπου χαιρέτησε τη μητέρα του και τους αδελφούς του και τους συμβούλευσε να μένουν σταθερά προσιλωμένοι στην πίστη του Χριστού. Δεν πέρασε όμως πολύς χρόνος και ο Αγρίπας, ο ηγεμόνας της περιοχής, έστειλε στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Αμέσως τον έδεσαν και αφού του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με πυκνά καρφιά στο εσωτερικό τους, πήραν τον ευθύ δρόμο που οδηγούσε στα κόμανα. Μόλις έφτασαν στο χωριό Δάκνες, διέμεινα στην οικία μιας γυναίκας που ονομαζόταν Τραγιανή. Εκεί οι στρατιώτες έδεσαν τον Άγιο Πισθάγκωνα σε ένα ξερό πλατάνι. Το ξερό δε αυτό δέντρο, ύστερα από προσευχή του Αγίου, ξαναζωντάνεψε και γέμισε ολοπράσινα φύλλα, αλλά και πηγή με ολόδροσο νερό ανέβλησε από τα σπλάχνα της γης κοντά στο σημείο που στεκόταν ο Άγιος Βασιλίσκος. Λέγεται δε ότι οι στρατιώτες μαζί και οι Τραγιανοί, μόλις είδαν το θαύμα αυτόν, πίστεψαν στο Χριστόν και έλυσαν τον Άγιο από τα δεσμά του. Όταν έφτασα στα κόμανα, ο Άγιος Βασιλίσκος παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε να πείσει τον Άγιο να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Βασιλίσκος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά προσευχήθηκε στον Κύριο και έπεσε πύρ από τον ουρανό, το οποίο κατέκαυσε τον ναό των ειδώλων και το άγαλμα του Απόλλωνα. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο ηγεμόνας αφού εξοργίστηκε τόσο πολύ, πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο Βασιλίσκον και έριξαν το σώμα του στον ποταμό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου, προσδόξαν και ένων του Θεού.

Ιστί ο μάρτης του Σταυρού των Βασάνων, διελθόντο κλειδόνιον, των γαλινότατων της βασιλείας όρμων κατέλαβες, και όσπερ, έμπορος καλός, των φόρτων διέσωσας της ευσεβίας, Χριστό, το των όλων βασιλεί και Θεό ημών. Ως πάλε πύρεξ ουρανού ο θεσβήτης ηλιού κατηγάγετο, ούτω μακάριε της είδε ίση φλόγα κατήγαγες, διείς εκέτε ναός ειδόλων και ξώανα δαιμόνων φλέγονται, και Θεός ο ποιητής μεγαλύνεται. Σώματος λέλησε σοφέ, τι του ξύφους εκτομή δεξαμένων σου, σεπτών δυνάμεων το θείον πνεύμαν νικήσαν χάριτι, της πονηρίας τα δεινά πανόλβιε πνεύματα, και νυν τα άνω οικείς στεφιφόρος βασιλείς και βασίλεια. Η γη μεν μάρτης τι ταφή, ουρανός δε τη ψυχή καθηγίαστε, της ήθε όπνευστε. Ως γαρ πορφύραν λαμπράν εξέματος περιβαλλόμενος του σου Χριστό το Θεό ημών συμβασιλεύησα ή μεμνημένος τον πιστός μεμνημένων σου.

για το πρόσωπο του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου που η μνήμη του τιμάται σήμερα, οι πληροφορίες είναι λίγες και συγκεχημένες. Σύμφωνα με μια μαρτυρία του Θεοδόρου Επισκόπου Τριμηθούντων περί του βίου και της εξορίας και των θλίψεων Ιωάννου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ο Βασιλίσκος είναι ο επίσκοπος και μάρτυρας που συνδέεται με τα τέλη της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει ο Θεόδωρος Τριμηθούντων και μέλλοντος αυτού του Ιωάννου του Χρυσοστόμου επιστάνε τη λεγόμενη Κουκουσό, φαίνεται αυτό κατόναρο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτης, λέγον «Αδελφέ Ιωάννη Θάρση, με θυμών γαρέσι, συναναπαυόμενος εν τη Θήβη, τη Λειψανοθήκη, όπου εισι τα λείψανα εμούτε και άλλων μαρτύρων, Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Με απλά λόγια, όταν ο Ιωάννης Χρυσόστομος εξόριστος κόντευε να φτάσει στην περιοχή που λέγεται Κουκουσός, του εμφανίζεται στο όνειρο ο Άγιος Βασιλίσκος, ο επίσκοπος και μάρτυρας, και του λέει «Αδελφέ Ιωάννη, έχε θάρρος, διότι σύντομα θα γλιτώσεις από το μαρτύριο της οδηπορίας και θα αναπαυθείς εδώ μαζί μας στον τάφο όπου βρίσκονται τα λείψανα τα δικά μου και των άλλων τριών μαρτύρων, των Ευτροπίου, Ρουφίνου και Κουλούθου». Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Βασιλίσκος προφανώς υπήρξε επίσκοπος Κομάνων του Πόντου, που έζησε και μαρτύρησε τον 3ο αιώνα πριν από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Με την μαρτυρία αυτή συμφωνεί και μια νεότερη, κατά την οποία εις απόσταση 5 ή 6 μιλίων από τον Κομάνων ευρίσκεται μικρός τι ναός μεμονωμένος, όπου οι αξιωματικοί διέταξαν να σταματήσει η φρουρά των Χρυσόστομων εξυντλημένων, καθώς ήτο ετοποθέτησαν εις κάποιο από τα παρακείμενα κελιά. Ο ναός εκείνος ήταν αφιερωμένος εις τον Άγιον Βασιλίσκον, μάρτυρα του οποίου εμπεριέκλειε και τον τάφο. Ο Βασιλίσκος υπήρξε επίσκοπος Κομάνων κατά τον 3ο αιώνα και είχε διωχθεί δια την πίστη στην Αντιόχιαν μετά του μάρτυρος Λουκιανού επί του διωγμού του Μαξιμίνου. Κατά την διάρκεια λοιπόν της νυχτός, ο Χρυσόστομος είδε όραμα τι, εφάνιν εις αυτόν ο επίσκοπος Βασιλίσκος και του απίφθινε τους εξής λόγους: «Θάρση αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμεθα μαζί». Η ακολουθία του κανόνος του Αγίου Βασιλίσκου είναι πείμα Ιωσήφτου Υμνογράφου. Ο ένας μάρτυρας παρηγορεί και εμψυχώνει τον άλλο. Ο Βασιλίσκος ως αρχαιότερος ενθαρρύνει τον Ιωάννη για να αντέξει στο φρικτό μαρτύριο της συνεχούς οδηπορίας και της κακής συμπεριφοράς των φρουρών του. Είναι και τούτο εκδήλωση χριστιανικής αλληλεγγύης μεταξύ των Αγίων. Και φυσικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρηγορήθηκε από την εμφάνιση και τα λόγια του Αγίου Βασιλίσκου. Αλλά πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο Ιωάννης είχε μεγάλα αποθέματα καρτερίας και υπομονής, αν κρίνουμε από τα λόγια που λέει για τους μάρτυρες σε κάποια ομιλία του. «Κανένας από τους ανθρώπους δεν αγάπησε τόσο το Θεό όσο οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες, τα δεινάκια αφόρητα βασανιστήρια, τα υποφέρουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μετά από την εδώ απαλλαγή τους ανεβαίνουν στους ουρανούς, καθώς άγγελοι προπορεύονται και αρχάγγελοι τους περιστοιχίζουν, διότι δεν ντρέπονται τους συνδούλους». Πάντως, ας μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που υποφέρουν για το όνομα του Χριστού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου. Αυτή συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Την σύνοδο αυτή αποτελούσαν 150 πατέρες με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Το θέμα της Συνόδου ήταν η εξέταση της διδασκαλίας του Μακεδονίου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον οπαδό του, που θεωρούσαν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, χτίσμα. Οι πατέρες λοιπόν της Συνόδου κατέκριναν και αναθεμάτισαν την κακόδοξη αυτή διδασκαλία και συγχρόνως συμπλήρωσαν το σύμβολο της πίστης της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που είχε γίνει στη Νίκαια, δηλαδή συμπλήρωσαν εις το σύμβολο της πίστεώς μας και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών και λοιπά μέχρι τέλους.

22 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ Τομίδους την Κάραν, πατίνο ητού Βασιλίσκου την Κάραν, η Κάδη Δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλι. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζονταν ποτισθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο Βασιλεύς και Θαυματουργός ξύφι τελειούται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου του Προυσαέως. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Πρέπει να ευγνωμονούμε για τα πάντα τον Θεό, ο οποίος δικαίως μας αναθέτει την προσπάθεια για υπομονή. Αυτή είναι για μας χρησιμότερη της παρηγοριάς, η οποία αναπτερώνει την ψυχή. Προφανώς αυτό αρέσει στον Κύριο. Θα ήταν αδύνατο να μας βρουν οι θλίψεις αν αυτό δεν το επέτρεπε ο Θεός εξαιτίας των αμαρτημάτων μας. Και αυτές οι ίδιες θλίψεις μας προφυλάσσουν από άλλους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Δια της υπομονής οφείλεις να κατακτήσεις τη σωτηρία σου. Η υπομονή είναι απαραίτητη. Με άλλα λόγια, ο απαραίτητος σταυρός. Η ειλικρίνεια και η σταθερότητα της προαίρεσης δοκιμάζονται από την υπομονή και το χρόνο. Πίστεψε ότι αν δυσκολεύεσαι να υπομείνεις, θα υπομείνεις σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και τη δίκαιη κρίση του προς χάριν τη σωτηρία σου. Πρέπει να επιβάλλεις στον εαυτό σου μια τάξη. Πρέπει να μοχθήσεις για τον άθλο προς χάριν του Κυρίου. Να υπομείνεις κάθε φορτίο και δυσχέρεια στον αγώνα με τον ίδιο σου τον εαυτό, με τα ίδια σου τα πάθη. Όσιος Νίκων. Οι θλιβερές συναντήσεις είναι πάντα δυσβάστακτες, αλλά εμείς πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να τις δεχτεί. Σύμφωνα με την Αποστολική Διδαχή, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, καλώντας το Θεό να μας βοηθήσει και προσευχόμενοι σε Αυτόν υπερόσων μας προσβάλλουν και ζητώντας Του να γεμίσει με ειρήνη τις ψυχές μας. Όσιος Μωυσής. Μέσα σου δεν νιώθεις καλά. Τούτο είναι πολύ λυπηρό. Προσευχή σου στο Θεό, ζήτησε Του υπομονή και μη χάνεις το θάρρος σου. Κάνε τα πάντα για χάρη του Θεού, όχι για κάτι πρόσκαιρο. Και ο Κύριος ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν θα λησμονήσει τους αγώνες σου. Όλοι οφείλουν να υπομένουν, θλίψεις όλοι περνούν. Χωρίς αυτές δεν θα βρεις τη γαλήνη. Όσιος Ιωσήφ. Να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και να υπομένεις. Να υπομένεις και για λογαριασμό σου και για λογαριασμό των άλλων. Η υπομονή κατά τα λεγόμενα του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη είναι η γαλήνη ακόμα και μέσα στη θύελλα. Όσιος Αμβρόσιος. Μέσω των δυσάρεστων συμβάντων κατανοούμε ότι δεν έχουμε υπομονή και αν δεν έχουμε υπομονή αυτό σημαίνει ότι είμαστε εγωιστές. Η γνώση όμως αυτή οφείλει να μας προδιαθέσει σε αυτομεμψία και μετάνοια αλλά και να μας κάνει να ζητήσουμε μέσω της προσευχής το έλεος του Θεού αφού χωρίς τα δυσάρεστα συμβάντα ο άνθρωπος τίνει προς την έπαρση. Όσιος Ιωσήφ. Από την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι οι θλίψεις φέρνουν τον άνθρωπο κοντά στη σωτηρία του. Αν αυτός δεν λιποψυχεί και δεν απελπίζεται, αλλά εξοπλίζεται με υπομονή και ταπεινοφροσύνη και αφοσίωση στο θέλημα του Θεού. Όσιος Αμβρόσιος.

υπόσχεση. Η ανεκπλήρωτη υπόσχεση μοιάζει με ωραίο δέντρο που δεν δίνει καρπούς, Όσιος Αμβρόσιος. Φθόνος. Ο φθόνος πηγάζει από την υπερηφάνεια και ταυτόχρονα και από την αμέλεια ως προς την εκτέλεση των οφειλωμένων. Ο Καΐν αμέλησε να προσφέρει εκλεκτή θυσία στο Θεό. Και όταν ο Θεός εξαιτίας αυτής της αμέλειας περιφρόνησε τη θυσία του και δέχτηκε την ολόψυχη και εκλεκτή θυσία του Άβελ, τότε αυτός, κυριευμένος από φθόνο, αποφάσισε να σκοτώσει και όντως σκότωσε τον δίκαιο Άβελ. Το καλύτερο όλων είναι να προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε εξ αρχής το φθόνο, προσευχόμενοι και εξομολογούμενοι με ταπεινοφροσύνη, ενώ θα τηρούμε φρόνιμη σιωπή. Ο φθόνος εκδηλώνεται καταρχάς με ανάρμοστη ζήλια και ανταγωνιστικότητα και έπειτα με έντονη πικρία και επικρίσεις εναντίον αυτού τον οποίο φθονούμε, Όσιος Αμβρόσιος. Τι βασανίζει τον φθονερό άνθρωπο? Η ευημερία του πλησίον του ή η αναγνώριση την οποία εκείνος απολαμβάνει. Μολονότι και ο ίδιος διαθέτει τα ίδια ακριβώς αγαθά και σύν το χρόνο αποκτά και την αναγνώριση, εν τούτης οργίζεται επειδή αυτά τα έχει και ο πλησίον του. Όπου όμως υπάρχει αγάπη και ταπεινοφροσύνη, εκεί όλα τα τεχνάσματα της ζήλιας διασκορπίζονται. Όσιος Μακάριος.

Κάθε φιλία η οποία δεν βασίζεται στην αληθινή αγάπη και ταπεινοφροσύνη και κυρίως η φιλία που βασίζεται σε κοινά πάθη είναι σαθρή και θα καταρρεύσει. Όσιος Μακάριος. Φόβος. Πρέπει να φοβόμαστε όχι τη χολέρα αλλά τα μεγάλα αμαρτήματα, επειδή το τρεπάνι του χάρου θερίζει τον άνθρωπο σαν χορτάρι, έστω και χωρίς τη χολέρα. Δια τούτο και πρέπει να αποθέσουμε όλοι μας την απαντοχή στον Κύριο, χωρίς το θέλημα του οποίου ούτε τα πουλιά δεν πεθαίνουν, πολύ δε περισσότερο ο άνθρωπος. Όσιος Αντώνιος. Ο φόβος αποτελεί εκδήλωση δυσπιστίας έναντι των δυνάμειών μας. Η γενναιότητα αποτελεί εκδήλωση ελπίδας για την παντοδυναμία και τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Νίκων. Φόβος Θεού. Ανά πάσα στιγμή οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με φόβο Θεού. Και ο φόβος Θεού μας φυλάει από κάθε κακό, κρυφό και φανερό, αν προστρέχουμε αμέσως μετανοούντες στο Θεό και έπειτα στην κατάλληλη στιγμή του εξομολογούμαστε στον Πνευματικό Πατέρα. Ο φόβος του Θεού αποκτάται όταν εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού και πράττουμε τα πάντα κατά συνείδηση. Γιατί ο άνθρωπος γίνεται κακός? Επειδή λησμονεί ότι ο Θεός βρίσκεται πάνω θέμας. Όσιος Αμβρόσιος.

φροντίδες. Δεν είναι κακό για σας να μάθετε τα του νοικοκυριού. Δεν είστε φτιαγμένοι μόνο από την ψυχή, αλλά και από το σώμα. Και το σώμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής. Και αναγκαίο είναι να το φροντίζετε και αυτό, Όσιος Μακάριος.

φύση. Η ζωή μέσα στη φύση για όποιον απέκτησε την αγάπη και τη συνήθεια να εξετάζει το περιβάλλον αποτελεί αρετή. Από την άποψη ότι μας διασώζει από ταπεινές μονόπλευρες σκέψεις. Προσδίδει στις απόψεις μας ευρύτητα, ακεραιότητα και βάθος. Όσιος Βαρσανούφιος. Χαρά. Η χαρά υπάρχει εντός μας όταν μνημονεύουμε συχνά το Θεό κατά τις γραφές «Εμνίστην του Θεού και εφράνθην». Όσιος Αντώνιος. Οφείλουμε να αρχίζουμε με ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Θεμέλιο της ευγνωμοσύνης αποτελεί το να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάστασή μας. Όσιος Αμβρόσιος.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη Ιείας τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανόητε επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άρχες ημή τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και εγγύσισεν το πριν εστέσε. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και είναι αμαρτίες και σε με ημίτυρ μου. Ιδού γάρα λήθιον η γάφησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεση και εφροσύνη να αγαλιάσουν τα εωστέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τε σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μιστεύσουν. Σκυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι σιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι είναι κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι σιτούντες ο Θεός και λεγέντωσαν διαβαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώθησιν το εισήμεν τη λυθία σου, εις άξον μου την ευθυσίνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ουδή και οφείσαι το ενωπιόν σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσε μη σκήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τοίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένιτιν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή. Και εν το ελέησο εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αίρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, ή πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους η διεθνή μετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της Ραφάς, και αναληθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος, Εις το πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρη και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβόντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφωση η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
5: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήση, χαίρε δις πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσή το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ον δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένας μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράπων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάχη, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντες των άφχαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη στόρη στεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσεσα, χαίρε της τριάδος τους νύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωλα ταύτισα τη, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δε ριστέντε σεβών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος φρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξε ταύτην. Ω περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόπων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσιος έργων των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάποντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάστια σπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη εν τη σίγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Ω
5: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράσωση, χαίρε νύμφη,
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
7: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστινες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δόξη μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήρουμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόφωνος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτες των σεραπήμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξη και εις ενώσωσε και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψεσα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμ των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη φιλανθρώπος πλαγνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτου και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφυρωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτούντον ενεργά την δόκιμον αναδείξιμε Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκη, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και ηλικώνυμων φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπέσου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχά σημάν.
5: Η ελπής μου πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτής αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξισθεώσας αρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνεν επίησε και την συνεγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτής εις δόξας.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε εμπαστείς απεμούρδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρο το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσου με την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθνεψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Με μια έντιμη αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευα υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτυχε στον ψυχών ημών.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτυχε στον ψυχών ημών.
7: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιο, ευλόγησον.
8: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Απουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αναγίου Πατρός Μόν Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σώσει εμάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας εν αυτό, Περαβοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού. Πέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αδελούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των ενδυλαμμένων μη τσεν αξίς εύχηστη υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων αυξάμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς και αγίας μονής τάφους, μονής μου και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβόσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: δι' αυτόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

άμας αγγίξει η χάρη του Χριστού αλλιονόμεθα. Ενώ άμας αγγίξει η χάρη σε εισαγωγικά του Αντίχριστου, τότε είμαστε χαλεπηλίαν, τότε είμαστε δαιμονισμένοι Ντοστογεύσκη, τότε είμαστε μια παραλλαγή της κολάσεως. Ο Θεός να μας φυλάει, Χριστός να μας στέλνει πάντα την ειρήνη και την ευλογία Του και στην καρδιά και ψυχή και ύπαρξή μας, αλλά και στη ζωή μας και στην κοινωνία μας και στην αθάνατη επίγεια άκτιστη εκκλησούλα Του και στα πάντα, ακόμη και σε εκείνους τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και περνά ζωή κολαστική και απάνθρωπη και είναι επικίνδυνη για εαυτούς και αλλήλους. Ανελήφθη ο Κύριος, έμεινε 40 μέρες με τους μαθητάς και αποστόλους, εμφανιζόμενος σε αυτούς συχνά πυκνά και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι τη νύχτα, για να μην νομίζουν πως είναι φάντασμα ή προϊόν άλλο. Και τους μιλούσε για την ανάληψη, για τη βασιλεία, για την εκκλησία, για το μέλλον του κόσμου, για το έργο τους που θα πήγαινα σε λίγο εις πάντα τα έθνη για να γίνουν αναμορφωτέ της οικουμένης, και τους εξηγούσε ότι τον ρωτούσαν, ότι είχαν απορία, ότι τους έκανε εντύπωση, ότι ήθελαν να μάθουν και να γνωρίσουν, και είχαν μια χαρά καθώς έτρωγαν μαζί του και έπιναν και καθώς συνομιλούσαν και καθώς συνευρισκόντουσαν. Ήταν αυτό η μεγαλύτερη χαρά των Αγίων Αποστόλων, η μεγαλύτερη και μέγιστη χαρά της Παναγίας μας και των Ιεροφόρων και των άλλων γνωστών του Κυρίου μας. Ήλθε όμως η ώρα της αναχωρήσεως και τους είχε πει ο Κύριος πριν το θείο του πάθος ότι εάν εγώ δεν απέλθω για του σταυρού του θανάτου, της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, ο Παράκλητος δεν θα έλθει. Και σας συμφέρει να έλθει ο Παράκλητος, διότι εκείνος θα μιλήσει για μένα καθαρότερα, θα σας υπενθυμίσει αυτά που σας είπα και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα είναι για σας το φως, η ζωή, ο οδηγός, ο προστάτης, ο υπερασπιστής, η ψυχή της Εκκλησίας μου. Και οι Απόστολοι δεν τα πολύ καταλάβαιναν αυτά, δεν τα κατανοούσαν εύκολα, τους φαίνονται μακρινά, τους εφαίνονται παράτερα, τους εφαίνονται άγνωστα, και τα δεχόντουσαν βέβαια καθώς τα έλεγε ο Χριστός, αλλά μετά από λίγο τα ξεχνούσαν. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας κάθε μέρα βάζει ακολουθίες, μνήμες Αγίων, δεσποτικές, θεμητορικές και άλλες μεγάλες εορτές και γεγονότα σωτηριώδη της Εκκλησίας μας. Τα βάζει σε όλη τη διάρκεια του λειτουργικού έτους για να μπορούμε, και τα επαναλαμβάνει κάθε χρόνο, για να μπορούμε λίγο-λίγο να τα οικειοποιούμεθα, λίγο-λίγο να τα ενστερνιζόμεθα, λίγο-λίγο να τα κάνουμε δικά μας και λίγο-λίγο να τα καταλαβαίνουμε. Και ο Αφέντης ο Χριστός και η Κυρά η Παναγιά και η Άγια Εκκλησία μας δεν βιάζονται, έχουν μεγάλη υπομονή και περιμένουν όλους και τον καθένα μας λίγο-λίγο και λίγο-λίγο να πάρουμε κάτι, να πλησιάσουμε περισσότερο, να καταλάβουμε παραπάνω πράγματα και να μπούμε βαθύτερα στο μυστήριο της Αγίας Εκκλησίας και της εν Χριστώ ζωής. Δεν βιάζονται, μας περιμένουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά μας έχουν και από κοντά ημέρα και νύχτα και μας φροντίζουν και μας φωτίζουν και μας περασπίζονται και μας αγαπούν και μας ειρηνεύουν και μας συγχωρούν και μας ευλογούν και μας προσφέρουν τόσα. Καλό θα είναι λοιπόν να σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες του Αφέντη του Χριστού και της Κυράς μας της Παναγιάς, να τις σκεπτόμεθα, και τότε συγκινούμεθα, τότε ευγνωμονούμε, τότε χαιρόμαστε, τότε γλιτώνουμε από την κρίνια που μας δέρνει όλους και μέσα και έξω, τότε γλιτώνουμε από την κατήφια, τότε γλιτώνουμε, όπως θα έλεγε ο Μακαρίτης ο Λασκαράτος, από την κλαψοφαγούρα,
που τόσο μας βασανίζει και μας ταλανίζει και η ψυχή μας, καθώς ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε, χαίρεται και αγάλεται και πανηγυρίζει και η μορφή μας παίρνει όψη λαμπρά, παίρνει όψη χαρμόσυνη, παίρνει όψη πανηγυρική. Και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες επιτυχίες στη ζωή μας, είμαστε ευχαριστημένοι τα μέγιστα, γιατί μας ευλογεί ο Χριστός, γιατί μας έχει από κοντά η Παναγιά, γιατί βρισκόμαστε στις λαμπρότητες των Αγίων και των Αγγέλων, γιατί έχουμε τη χάρη του Κυρίου, τη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της μιας Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, και είμαστε πανηγυριστέ, και είμαστε ένθεοι, και είμαστε λάμποντες, και είμαστε ευτυχισμένοι. Και ας είμαστε από την άλλη μεριά φτωχοί, ας μην έχουμε να φάμε, ας έχουμε προβλήματα, ας μην έχουμε υγεία, ας έχει πληγές και η ψυχή μας, ας έχει βάσανα και η ζωή μας, ας υπάρχουν κίνδυνοι, ας ενσκύπτουν αρρώστιες, ας γίνεται οτιδήποτε, έχοντας τη χάρη του Ιησού Χριστού μας, τον αληφθέντος εν δόξη αφημών στους ουρανούς από το όρος των ελαιών, τότε νιώθουμε πριγκυπόπουλα, είμαστε βασιλόπουλα, είμαστε ηγεμονόπεδα, είμαστε και τι δεν είμαστε, όλα τα καλά. Οι παλαιότεροι χριστιανοί είχαν περισσότερα βάσανα από εμάς, αν και εμείς δεν έχουμε και λίγα. Και όμως ήσαν ανάλαφροι, ήσαν υπόπτεροι, ήσαν ευτυχείς και βάσταγαν σκλαβιές και αρρώστιες και τυραννίες και αδικίες και δουλείες και βάσανα και οτιδήποτε. Τα βάσταγαν όλα γιατί είχαν πίστη στον Ιησού Χριστό, γιατί Εκείνος τους έστελνε την Άγια του Χάρη και γινόντουσαν χαριτωμένοι και ζούσαν, όπως γράφει ο μεγάλος Κόντογλου στην Τουρκοκρατία, οι συμπατριώτες μας, οι ομοεθνείς μας Έλληνες, ζούσαν σαν ασκητέ και σαν καλόγυροι, σαν Άγιοι, σαν ερημίτε, σαν ερωδιοί. Και αυτό τους γέμιζε. Γι' αυτό και κράτησαν την Άγια μας θρησκεία, την ιερή μας τη γλώσσα, τις ιερές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα και προπαντός τη ζωντανή Ελληνοορθοδοξία. Την κράτησαν στα κατάβαθά τους, κατέφυγαν στα βουνά, στις πηλιές, στα όρη και στα σπήλαια και στις οπές της γης και κράτησαν και έκαναν αντίσταση και ήρθε ο ήλιος ο γλυκός του 1821 που ήτανε ήλιος πρωτίστως του Αναστάντος Χριστού, ήλιος της Ορθοδοξίας μας. Υπέγραψε τότε ο Χριστός μας την ελευθερία της Ελλάδος με το αίμα των νεομαρτύρων, με το αίμα των ηρώων και των ηρωίδων της πίστεως και της πατρίδος, και δεν πήρε πίσω την υπογραφή του και φτάσαμε στη γλυκιά πολιτική ελευθερία, της οποίας όμως είχε προηγηθεί αιώνες η πνευματική και ηθική ελευθερία. Και καθώς εμπήκαμε στη Μεγάλη Παρασκευή του Γένους, αφού η πόλη σαλώθηκε ένεκα των κρυμάτων των Βυζαντινών και των Ανομιών κυρίως, τότε το έθνος και γένος μας αναγεννήθηκε, αγκάλιασε τον εσταυρωμένο Χριστό και τη θλιμμένη Παναγιά, κατάλαβε τον πόνο και τα δάκρυα και τον αγώνα και την άσκηση των Αγίων, μπήκε σε άλλο τρόπο υπάρξεως, σε άλλο μήκος κύματος. Γι' αυτό και γέμισε το σκλαβωμένο γένος μας με νεομάρτυρες. Ελάχιστοι, ελαχιστότατοι είναι οι γνωστοί. Ένα ποτηράκι νερό είναι μπροστά στη θάλασσα των νεομαρτύρων. Οι περισσότεροι, η συντριπτική της πλειοψηφία, είναι άγνωστοι. Άγνωστοι που πέθαναν σε καταγόγια, σε σπηλιές, σε όρη και σε βουνά, σε θάλασσες και σε στεριές, καθιοδήποτε τρόπον, και παρέδωσαν μαρτυρικά την ψυχή τους στον έσπλαχνο πλάστη και έγιναν νεομάρτυρες
και είναι αυτοί οι νεομάρτυρες νέφος, σύγνεφο, αμέτρητη. Και αυτή ήταν η συντροφιά μαζί με τους άλλους Αγίους και την Παναγιά και του Χριστού, η συντροφιά των σκλαβωμένων Ρωμιών, η συντροφιά των σκλαβωμένων Ελλήνων και η εμψύχωση συνάμα και η ενθάρρυση, και έτσι μπόρεσαν και κράτησαν. Αυτή είναι η χάρη του Κυρίου, αυτό το μέγα καλό του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Μας έκαμε και εμάς Υιούς της Αναστάσεως, τα φτιάξαμε μαζί του, συμφιλιωθήκαμε και μας συμφιλίωσε στη συνέχεια και με το Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και ανελήφθη εν δόξη, για να φέρει αυτή τη συμφιλίωση στον ουρανό, μεταφέροντας συνάμα και την ανθρώπινη φύση στο θρόνο της Αγίας Τριάδος και κάνοντας την δεξιοκάθεδρον του Πατρός. Πάντοτε ο άνθρωπος είχε βάσανα να την πτώσει και πάντοτε ήθελε να ξεφύγει, πάντοτε ήθελε να βγει από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό οι αρχαίοι μας πρόγονοι με το στόμα των σοφών και ποιητών τους έλεγαν: το πιο καλό λαχείο στον άνθρωπο είναι να μην γεννηθεί στην πλάση αυτή, και αν όμως γεννηθεί, το πιο καλό είναι να πεθάνει όσο γίνεται γρήγορα, πιο γρήγορα, γρηγορότερα. Γι' αυτό έχουμε και ανάληψη στην αρχαία τραγωδία, τον ταλέπορο Ιδίποδα που φτάνει με συνοδεία την Αντιγόνη στον Κολονό των Αθηνών, εκεί που υπήρχαν νερά, που υπήρχε πλουσία βλάστησης, που υπήρχαν αηδόνια και οδικά πτηνά, που ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Φτάνει εκεί κατάκοπος, ταλαιπωρημένος και απελπισμένος. Και όπως διαμορφώνει ωραία ο Σοφοκλής αυτή την τραγωδία, έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη του Ιδίποδος στον ουρανό, στη χώρα των μακάρων, στη χώρα των θεών, στον άλλο κόσμο, στην άλλη πλάση. Και αυτό που επόθησε ο ποιητής και ευχήθηκαν γενναίες, έρχεται ο Χριστός μας και το κάνει με τρόπο θεοπρεπή, με τρόπο ουράνιο, με τρόπο μοναδικό. Έρχεται ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και παίρνει επάνω του όλη την ανθρώπινη φύση και με τη διδασκαλία και τα πάθη του την εκαθάρισε και την ανέστησε με τη Θεία του Ανάσταση και την ανέλαβε μέχρι τον ουρανό. Γιατί στον ουρανό ανέβει η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δυνάμει της θεότητος. Η θεότηση το πάντοτε, εκεί και παντού, όπως ακούσαμε και στο κοντάκι αύριο της Θείας Λειτουργίας. Την υπερημών πυρός οικονομία και τα επιγείς ενώσας ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένουν αδιάστατος και βοών της αγαπώσε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Ανέβη λοιπόν η δεδοξασμένη ανθρωπίνη φύσης του Ιησού μαζί με τη θεότητα ενωμένες αχωρίσου αδιαιρέψου ατρέπτος, ανέβηκε στον ουρανό και κάθισα δεξιά Θεό και Πατρός, και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι ουράνιες δυνάμεις όλες εξεπλάγησαν καθώς έβλεπαν άνθρωπο να ανεβαίνει πρώτη φορά και μόνη υπεράνω αυτόν. Και ρωτάγανε: ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει? Είναι ο βασιλεύς της δόξης, απαντούσαν οι άλλοι. Και από πού έρχεται? Έρχεται από τη Βοσόρ, ο εστί της Αρκός. Έρχεται από τον πόλεμο. Πολέμησε στο Σταυρό και στον Άδη και νίκησε τον Σατανά, την αμαρτία, το θάνατο και τον Άδη. Και ανεβαίνει τώρα νικητής στα επουράνια, κομίζων το αθάνατο λάφυρο, το πλάσμα του τον άνθρωπο, ο οποίος έπεσε και κατέβει ως τα κατώτερα μέρη της γης, τον Άδη. Και ο Ιησούς εσταυρώθη και κατέβει μέχρι τα κατώτερα μέρη της γης, τον Άδη, και τον βρήκε. Γι' αυτό και την Ανάσταση του Ιησού την έχουμε με την Ισάδου κάθοδον. Δεν έχω όπως έχουν άλλοι
Άλλα δόγμα την Ανάσταση να βγαίνει από το μνήμα ο Χριστός δεν είδε κανείς ποτέ βγήκε. Και να έχει μια σημαία και σαν να λέει και τι μου κάλατε, εγώ αναστήθηκα, εγώ ενίκησα. Μα ο Ιησούς δεν ήρθε εδώ να κάνει επίδειξη δυνάμεως, αμπά. Δεν ήρθε εδώ, ήρθε εδώ να κάνει επίδειξη αγάπης, επίδειξη εσπλαχνίας, επίδειξη θεραπείας και να μας προσφέρει τη σωτηρία. Γι' αυτό και εικονίζει η Εκκλησία μας να είναι στον Άδη. Έχει πάει εκεί και τι κάνει, έργο, έργο. Πιάνει τις πρωτόπλες από το χέρι, από τους καρπούς και τους ανασταίνει. Γι' αυτό εσαρκώθη, γι' αυτό εσταυρώθη, γι' αυτό κατέβει στον Άδη και γι' αυτό ανέστη. Να αναστήσει τον άνθρωπο, το μέγα τραύμα, να τον θεραπεύσει και να τον φέρει στο θρόνο του τον Άγιο. Στο θρόνο του τον Άγιο. Η ανθρώπινη φύση ευρίσκεται στα δεξιά του Θεού και Πατρός, όπως προείπαμε. Αυτό είναι αποθέωση του ανθρώπου. Μεγίστη και υψίστη τιμή. Αυτό δεν ξανά γίνε. Γι' αυτό και εμείς έχουμε τώρα μπάρμπα στην κορώνη. Έχουμε το θεάνθρωπο και φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον ένα παράκλητον, ο οποίος πρεσβεύει στο Θεό και Πατέρα ως μόνος Μεσίτης. Η Παναγία είναι Μεσίτρια στο Μεσίτη Χριστό. Πρεσβεύει για μας, παρακαλεί για μας και το αίμα του, το πανάμωμο αίμα του που έχισε στο σταυρό του Γολγοθά, βοά προς το Θεό Πατέρα περισσότερο από το αίμα του Άβελ, του αθώου εκείνου ποιμένος, του τέκλου του Αδάμ και της Εύας, τον εφώνευσε ο αδελφός του ο Κάιν. Βοά προς Κύριον υπερέμα Άβελ, όπως γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, που είναι στην ουσία το πέμπτο Ευαγγέλιο, και μας λέγει προς Εβραίους επιστολή τι έκαμε ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό και τι κάνει μετά τη Θεία του Ανάληψη. Για τα Ευαγγέλια σταματούν στην Ανάληψη του Κυρίου. Από εκεί πέρα η προς Εβραίους επιστολή, το πέμπτο Ευαγγέλιο, μας ομιλεί για το έργο του Ιησού στη συνέχεια και στους αιώνες. Εδώ πράξεις Αποστόλων είναι το Ευαγγέλιο του άλλου παρακλήτου, το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό συνέχεια εκεί βλέπουμε την πνοή του, ακούμε την πνοή του, βλέπουμε τις ενεργείες του, τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας και το μεγαλείο αυτής. Γιατί ο άλλος παράκλητος ήρθε μετά από 10 μέρες, το πούμε άλλη φορά αυτό, και φώτισε τους Αποστόλους και αλλοιείς και τους έκανε πανσόφους, τους έκανε λέοντες, τους έκανε ισχυρούς, τους έκανε αποτελεσματικούς ψαράδες ψυχών και ανθρώπων που έφεραν στο δίχτυ της Εκκλησίας αμέτρητες ψυχές και απέβησαν, όπως είπαμε και πριν, οι αναμορφωτέ της Οικουμένης. Ανέβαινε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό και όπως γράφει το Συναξάριο και άλλοι πατέρες, δεν ήθελε από μόνος του η ψυχούλα, ο θεάνθρωπος και φιλάνθρωπος και φιλόψυχος πλάστης μας και ελυτρωτής μας, δεν ήθελε να φύγει έτσι απότομα, δεν ήθελε να φύγει με δική του πρωτοβουλία. Δεν άντεχε και εκείνος τον χωρισμό. Αν οι Απόστολοι τον αγαπούσαν αρκετά και δεν άντεχαν το χωρισμό, πόσο μάλλον εκείνος που έφτιαξε την αγάπη, που είναι η Παναγάπη, που είναι η πηγή της ζωής και των αισθημάτων και συναισθημάτων, πόσο υπέφερε εκείνος απείρως περισσότερο. Γι' αυτό και τι κάνει, κατεβάζει 2 αγγέλους, κατά την παράδοση στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, που ήσαν και στην Ανάσταση 2 άγγελοι που τους είδε και η Μαρία η Μαγδαληνή, ένα στο κεφάλι και ένα στα πόδια του Παναγίου Τάφου, εκεί που ήταν το σώμα του Ιησού. Και τι λένε αυτοί, αφέντη, καιρός να ανεβαίνουμε, αφεντικό να φύγουμε, να φύγουμε, φύγουμε λένε στη Βιωτία, να φύγουμε, αφεντικό ξεκίνα, αφεντικό πάμε.
Και τι να κάνει ο Ιησούς που είναι ταπεινός και κάνει υπακοή όχι μόνο στον άνθρωπο και στον αρχάγγελο, αλλά και στο μερμηγκάκι. Το ξέρετε τι κάνει υπακοή και στο μερμηγκάκι ο φιλάνθρωπος? Τι να κάνει? Άρχισε να ανεβαίνει. Αφού πρώτα άρχισε να τους ευλογεί. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών, θα ακούσουμε στο αυριανό Ευαγγέλιο. Και καθώς ευλογούσε άρχισε να απομακρύνεται, έχουμε διάσταση, να ανεβαίνει, να αποχωρίζεται. Οι δε Απόστολοι και η Παναγιά, γιατί είναι και αυτή στη ανάληψη, τον κοιτούσαν με τόσο πόνο, με τόση αγάπη και με τόσο σπαραγμό ψυχής επί τη αποχωρήσει, που είχαν κολλήσει τα μάτια και η ψυχή τους επάνω του. Επάνω του. Και ήθελαν ή δυνατόν να αποχωρήσουν κι αυτοί. Να βγάλουν τις ψυχές από τα σώματα, να βγουν οι ψυχές από τα σώματα και να τον ακολουθήσουν. Πώς και εμείς κανένα φορά να φεύγει κάποιος δικός μας για την άλλη πλάση. Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να καθίσουμε μόνοι. Θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και πόσες ψυχούλες στο διάβα των αιώνων, καθώς έφυγαν δικοί τους αγαπημένοι με το λίγον ή τις ίδιες εκείνες στιγμές, δεν έφυγαν μαζί για δεν μπορούσαν να αντέξουν το χωρισμό και τον πόνο. Κοιτούσανε λοιπόν. Κοιτούσανε και κόντυψαν να πεθάνουν. Και τότε οι δύο αρχάγγελοι εκείνοι που είχαν δώσει εντολή στον Χριστό σε εισαγωγικά, τους έβαλε εκείνους να τον προτρέψουν γιατί δεν άντεχε να φύγει μόνος του. Τι αισθηματίας είναι ο Χριστός? Εδώ είναι αισθηματίας. Εδώ είναι αισθηματίας. Αν είναι αισθηματίας, αυτός είναι αισθηματίας. Τι κάνανε, κατέβηκαν πάλι. Είδατε κανένα φορά, άμα κανείς έχει λύπη μεγάλη και κλαίει, του ρίχνουν μερικές καπαζιές να συνέλθει. Βεβαίως, να συνέλθει. Έτσι λοιπόν τους μάλωσαν. Χρειάζεται και το μάλλον κανένα φορά όταν είναι η ώρα του. Έχει τη λειτουργικότητά του και την προσφορά του. Τι εστήκατε εμβλέποντες, λέει, εμβλέπω σήμερα, βλέπω μέσα. Καρφώθηκαν στον ουρανό. Τι στεκώστε, λέει. Τι καρφωθήκατε. Εκείνος σας είπε θα κάνετε δουλειά, θα πεθάνετε τώρα. Έχετε ψωμιά να φάτε, πως θα λέγαμε λαϊκά. Έχετε δουλειά να κάνετε. Έχετε μπροστά σας δρόμο. Για σηκωθείτε λοιπόν. Για συνέλθετε λοιπόν. Χρειάζεται γι' αυτό καμιά φορά. Και όταν είναι από άγγελο και από άνθρωπο του Θεού, ακόμη καλύτερα. Άμα είναι από αγριάνθρωπο, δεν ξέρω, όπως εγώ. Λοιπόν, αυτός ο Ιησούς που τον είδατε εν δόξη να ανεβαίνει, γιατί ήρθε και νεφέλη, ήρθε και δόξα, ήρθε και φως, αλλήμον θεάνθρωπος. Αυτός θα έλθει, όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει, θα τον δείτε και να κατεβαίνει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να παραλάβει όλους τους δικούς του. Έχει ένα ωραίο ποίημα ο μεγάλος και ξεχασμένος και αισθηματίας και πονεμένος αλλά και γνήσιος Ρωμιός Γεώργιος ο Βυζινός, που έχει τη μάνα και το παιδί. Το παιδί το οποίο θέλει να ξενιτευθεί, να πάει στα καράβια, και η μάνα με το στόμα του ποιητή τον κλαίει, θρηνεί επί τη αποχωρήσει, και εκείνος για την παρηγορήση της λέει πολλά και διάφορα και κλείνει την ποίηση τα τετράστιχα με το ωραίο ρεφρέν: «Μάνα μην κλαις, θα ξάναρθω. Μάνα μην κλαις, θα ξάναρθω». Και όταν ο άνθρωπος έχει γλυκιά την ελπίδα, μπορεί να απαρηγορηθεί ακόμη και στην πιο απαρηγόρητη και απαράκλητη θλίψη και λύπη του. Γιατί η ελπίδα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί η ελπίδα στυλώνει και ανορθώνει και παρηγορεί τον άνθρωπο. Του χύνει βάλσαμο. Και αν η ελπίδα στον κόσμο, το έχουμε τονίσει πολλές φορές, πεθαίνει τελευταία, στην οδοξία μας δεν πεθαίνει ποτέ, είναι αθάνατη, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, λέμε στην εκκλησία μας κάθε μέρα. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός μας.
Και οι δικοί μας που φεύγουν και οι δικοί μας που αναχωρούν πάνε κοντά του. Δεν πάνε πια στο ανάβγει το άδει. Δεν πάνε στην ταλαιπωρία και στο σύντριμα. Αλλά πάνε κοντά του. Μας το είπε ο ίδιος πριν το πάθος του, ομιλώντας τους Αποστόλους. Θα έρθω πάλι. Όχι με την Ανάσταση, του το είπε και αυτό, αλλά με το θάνατο του καθενός σας. Και θα σας παραλάβω. Την Ανάσταση τους παρέλαβε στον ουρανό και θα σας παραλάβω. Και χαρίσετε ημών η καρδία. Και θα χαρεί η καρδιά σας. Θα σας παραλάβω. Γιατί με την κίνηση του κάθε αδελφού έρχεται ο Χριστός, η Παναγιά, οι Άγιοι, τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων, οι συγγενείς και οι δικοί μας που προαναχώρησαν, έρχονται και μας παραλαμβάνουν. Γι' αυτό ένα πράγμα να ξέρουμε. Στην Εκκλησία δεν είμαι θα ποτέ μόνη. Τυπικά μπορεί να είμαι θα μόνη, αλλά ουσιαστικά όχι. Γιατί εδώ στη γη έχουμε τους αδελφούς και αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης ισχυρά και οχυρά, λέει Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την Παναγιά και τον Χριστό μας αοράτος και τους Αγίους. Έχουμε την Εκκλησία. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Και όταν έρθει η ώρα να βγούμε από αυτή την πλάση, να γίνει και η δική μας μετάσταση και ανάληψη τηρουμένων των αναλογιών με εκείνη του Χριστού, τότε έρχεται ο Κύριος πάλι και η Παναγιά και όσοι προείπα και μας παραλαβαίνουν. Οπότε δεν είμαστε ποτέ μα ποτέ μόνοι στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία σημαίνει το μαζί. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί, όλοι μαζί, γύρω γύρω όλοι, και στη μέση ο Εμμανουήλ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Συναζόμαστε στο όνομά Του. Και όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, λέει ο Ιησούς, εκεί μία εν μέσω αυτών. Θα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε λοιπόν μαζί, είμαστε αντάμα, είμαστε στο εμείς που θα έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Σήμερα βέβαια αυτή η ενότητα και αυτή η σύμπνια κλήρου και λαού έχει δυσκολευτεί. Το είχε προβλέψει και ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο εις Απόστολος και Ιερομάρτης και Εθνομάρτης. Θα έρθει, έλεγε καιρός, που αυτή η επικοινωνία και ο σύνδεσμος κλήρου και λαού θα χαλαρωθεί πολύ και θα φτάσει σε σημείο επικίνδυνο. Και όντως, οι εχθροί της πίστεως και της πατρίδος μας χτυπούν με έναν τρόπο ύπουλο πρώτα τον κλήρο και μετά το λαό. Συκοφαντούν τους επισκόπους, τους ιερείς, τους μοναχούς, τους χριστιανούς, με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα. Λες και τους έβαλε αυτούς κάποιος κριτάς. Χριστιανοί, κριτοί έχουν τον Χριστό. Ο Άγιος Κοσμάς πάλι έλεγε, εγώ δεν έχω τίποτα κατά των ιερέων. Εάν ειδώ ιερέα, θα πέσω στα πόδια του, θα τα φιλήσω και θα τον παρακαλέσω να προσευχηθεί για τις αμαρτίες μου, να προσευχηθεί για τη σωτηρία μου. Και δια τους ιερείς, εάν σφάλωση, τι ωραία το λέει, έχει ο Κύριος σιδηράν βέργαν και τους παιδεύει. Τους παιδεύει, γιατί οι ιερείς και ο κλήρος είναι του Χριστού και στο όνομα του Χριστού κάνουν όλα εκείνα τα θαυμαστά, κάνουν όλα εκείνα τα μεγάλα, προσφέρουν στο λαό τη χάρη του. Γι' αυτό και αρμόδιος είναι, όπως λέει αλλού ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο μεγάλος Ρωμιός, ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων, ο Μέγας Αλέξανδρος λογοτεχνίας μας, αρμόδιον είναι εκεί πια το έλεος του Χριστού. Ενώ σήμερα τι βλέπουμε, όλα τα μέσα, σχεδόν όλα, για να μην είμαι θα απόλυτοι, χτυπούν την Εκκλησία, χτυπούν τον κλήρο, χτυπούν τη χριστιανοσύνη και χτυπούν και την πατρίδα μας, γιατί η Ελλάδα μας είναι δεμένη με την Ορθοδοξία όσο κανένα κράτος στον κόσμο. Γιατί στο Βυζάντιο συμπορεύθηκαν 1123 χρόνια και 18 ημέρες, μην το ξεχνάμε, συμπορεύθηκαν
και αυτή η συμπόρευση δεν μπορεί πια με τίποτε να αλλάξει. Μπορεί η Ελλάς να φύγει από την Ορθοδοξία, αλλά αν φύγει, όπως έλεγε ο πατήρ Κλεόπας των Καρπαθίων, ο γέροντας, να έχουμε την ευχή του, θα σβηστεί από όλα τα έθνη της γης και από τους χάρτες και θα υπάρχει. Και σήμερα το βλέπουμε αυτό να γίνεται μετεπιτάσεως. Μου έλεγε κάποιες θέσεις που πάει κάτι στην παραλία στα νότια προάστια, βρήκε εκεί τόσους μαύρους που είχε μαυρίσει η παραλία, όχι από τον ήλιο εκείνο που λούονται, αλλά από εκείνη τη φυλή που την άφησαν, όπως και τόσους άλλους κακή τη μοίρα οι κυβερνώντες, και δεν ξέρω όπου πήραν την άδεια, την άφησαν και τους άφησαν και πλημμύρισαν την πατρίδα μας. Είμαστε πλέον σκλαβωμένοι, και να το ξέρετε, διερχόμεθα τη δεύτερη τουρκοκρατία, και να το καταλάβουμε. Αν ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει, είναι γιατί εκείνοι δεν δραστηριοποιήθηκαν, δεν πήραν την εντολή που περιμένουν για να αρχίσουν να κάνουν την Ελλάδα κοσυφοπαίδιο και γης μαδιάν. Και αν οι Τούρκοι μπουν μέσα, είδαμε τις παραβιάσεις τώρα, μπαίνουν οπλισμένοι, και προχθές μπήκαν και στο χώρο των πολιτικών αεροπλάνων, της πολιτικής αεροπορίας, και μέσα στους πιλότους δεν είναι όλοι οι Τούρκοι, είναι και άλλες φυλές. Και μάλιστα εκείνοι, μην πω ονόματα γιατί κακοφαίνεται σε κάποιους, οι οποίοι μας μισούν θανάσιμα και θέλουν να μας εξαλείψουν από το χάρτη της γης. Γιατί δεν γίνονται εμπλοκές στο Αιγαίο. Μα ξέρετε ποιος φυλάει το Αιγαίο? Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Του δώσε ο Θεός ορισμό και διάτα να φυλάει το Αιγαίο. Γι' αυτό έχει και τη μεγάλη σπάθα του στην ανάγλυφη εικόνα στο Μανταμάδο. Μπροστά εκεί διέταξε τον έμπορο και την έφερε από τη Γερμανία, όπως και άλλες φορές σας έχω πει, και διηγούνται και οι πατέρες εκεί του προσκυνήματος του Μανταμάδου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που αν κουνήσει λίγο τη φτερούγα του ή το φοβερό του μάτι, όλοι αυτοί που κάνουν τους παλικαράδες, οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι, ας μην πω ονόματα, τα έχω στο νου μου, οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι θα πάνε στο βυθό της θαλάσσης να φιλοξενηθούν με τα ψάρια και να χορτάσουν από τις σάρκες τους. Η Παναγιά την έχουν δει αγιορείτες πατέρες και άλλοι ένθεοι και αλαφροίσκιωτοι, περιπολεί και περιφέρεται στα σύνορά μας. Στα σύνορά μας. Ως υπέρμαχος στρατηγός, ως σώτηρα του γένους και έθνους των Ελλήνων, ως η μάνα μας η γλυκύτατη, που μπορεί να τη βρίζουμε και να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά την αγαπάμε όλοι, ακόμη και οι χειρότεροι. Γι' αυτό εκείνη κρατάει την αγάπη που της έχουμε και παρατρέχει τις βλαστήμιες και τις άλλες βλακίες που λέμε και κάνουμε. Μας φυλάει η Παναγιά, μας φυλάει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, μας φυλάνε οι Άγιοι, και γλιτώνουμε από τα λίγα βρέφη που έχουμε στην Ελλάδα. Μας κατάφερα να μην κάνουμε παιδιά. Πληρώνει το δημόσιο να κάνουν εκτρώσεις με τα δικά μας τα λεφτά. Μας έφεραν τόνα και το άλλο, δυσκόλεψαν τη ζωή μας, δεν μπορούμε να φάμε ούτε εμείς. Πού να βγούμε πέρα και με φαμελιά? Υπάρχουν και αυτοί οι λόγοι. Να μην είμαστε μονοδιάστατοι. Και χάρη στα βρέφη και στους αθώους και στους λευκούς της πατρίδος μας, τους αγαθούς και αθώους, γλιτώνομαι ακόμα. Γιατί αυτοί που μας κυβερνούν και αρκετοί άλλοι, χωρίς πάλι να είμαι απόλυτος, έχουν βαλθεί να κάνουν την Ελλάδα άθεη χώρα. Άθεη χώρα. Χώρα του Αντιχρίστου. Χώρα του κακού. Χώρα του σκότους. Χώρα της τυραννίας. Γι' αυτό και πολεμούν τα πάντα, αλλά δεν πολεμούν τους ανθρώπους. Δεν πολεμούν τους Έλληνες χριστιανούς. Στην ουσία γίνονται θεομάχοι. Πολεμούν τον Αναστάντα. Πολεμούν την Παναγία. Πολεμούν τους Αγίους. Πολεμούν την υπερδύναμη του ουρανού. Και ποιος ενήξε ποτέ τον Αζωραίο, τον Αναστάντα εκ νεκρών? Ποιος ενήξε το εσφαγμένο αρνίον, το οποίο εξήλθε νικών και είναι να νικήσει? Κανείς και ποτέ. Ό,τι κι αν έγινε,
Οι πύλες του Άδου να άνοιξαν και να ανοίξουν, δεν μπόρεσαν να καταπιούν την εκκλησία του Χριστού μας, γιατί είναι αίτητη, επειδή αίτητος και αιώνιος είναι και η κεφαλής της, ο αρχηγός της, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό συχνά πυκνά μιλάμε για θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Αυτός ο θρίαμβος είναι ο θρίαμβος της δεδοξασμένης κεφαλής της Εκκλησίας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και επειδή τους έχει όλους αυτούς ο Κύριος, ακόμη και τον φοβερό Αντίχριστο που θα έλθει στο μέλλον, τι τους έχει? Ένα φύσιμα. Ένα φύσιμα. Το λέει ο Μέγας Παύλος Β' Θεσσαλονικής, θα τους αναλώσει το εμφυσίματι του στόματος αυτού. Θα τους καταστρέψει, θα τους καταναλώσει, ας βάλουμε το ίδιο ρήμα, με το φύσιμα, με τη θεϊκή του πνοή και δύναμη που θα βγει από το στόμα του θεανθρώπου και φιλανθρώπου και παντοδύναμου Χριστού μας. Γι' αυτό, και για να τελειώσω, άνω σχόμεν τας καρδίας εραστέ της βασιλείας. Άνω, ού ο Χριστός ευθύ εκ δεξιών του Πατρός, όπου ανέβια της Θείας Αναλήψεως, αλλά και κάτω, μέσα στην Αγία Εκκλησία του, που είναι και εκείνος μέχρι τη συντέλεια του αιώνος που είπε λίγο πριν την Ανάληψη, αλλά και ο άλλος παράκλητος. Έχοντας λοιπόν τη δύναμη και την εμπλοή και των δύο παρακλήτων, γινόμεθα κι εμείς με τη χάρη τους λέοντες, πυρ πνέοντες, ήρωες, παλικαράδες και νικητές. Και τότε με τη χάρη του Κυρίου και του Παρακλήτου και του Ουρανίου Πατρός της Αγίας μας Τριάδος θα νικήσουμε και τους αόρατους εχθρούς που είναι πιο επικίνδυνοι και μας κατέχουν πολλές φορές και τους ορατούς, και θα φέρουμε στην οικουμένη ξανά το φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως, το φως της Αναλήψεως, το φως του Παραδείσου. Αμήν.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

την άμενα σωμάτων του τιμίου εν δόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Στην σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, στα μαθήματά μας επί της εβραϊκής αρχαιολογίας, θα μιλήσω περί των προφητών. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι για να έχουμε μία απληκτισμένη εικόνα της θρησκευτικής ζωής του Ισραήλ, πρέπει να έχουμε υπόψη τις ομάδες εκείνες που διαμορφώθηκαν στο Ισραήλ και οι οποίες είναι φορείς ιδιαίτερου πνεύματος και τέμνουν μια νέα κατεύθυνση στην θρησκευτική σκέψη και ζωή του Ισραήλ. Και αναμφιβόλως η σπουδαιότερα αυτών των ομάδων είναι η εμφάνιση των προφητών. Δεν θα ομιλήσουμε εδώ με λεπτομέρεια για την διδασκαλία των προφητών, ούτε και θα ομιλήσουμε ιδιαιτέρως περί ενός εκάστου προφήτου, αλλά απλά θα αξιολογήσουμε την εμφάνιση της ομάδος των προφητών στην πνευματική ιστορία του Ισραήλ. Η λέξη προφήτης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξεως ναμπί. Την λέξη αυτή ναμπί, άλλοι μεν από τους ερευνητάς παράγουν από τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, που ήταν ο θεός της σοφίας και της μοίρας. Άλλοι δε παράγουν από την βαβυλωνιακή ρίζα Ναμπού, η οποία σημαίνει φωνάζω, εκβάλλω ανάρθρους κραυγάς, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση εκστάσεως. Κατά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή να συσχετίσουμε την λέξη Ναμπή με τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, κατά την εκδοχή αυτή οι προφήτες θα ήσαν οι προλέγοντες στην μοίρα τα μέλλοντα να συμβούν. Κατά τη δευτέρα ερμηνεία οι προφήτες είναι οι υπό του Θεού καταλαμβανόμενοι και περιπίπτοντες σε έκσταση, και κατά την έκσταση με ενιγματώδεις φράσεις διερμήνευον την θέληση του Θεού. Ορθωτέρα και κατά τον Βέλαν είναι η δευτέρα ερμηνεία, διότι το εκστατικό στοιχείο είναι γνώρισμα της αρχαιοτάτης προφητείας. Αλλά και όλοι οι προφήτες όλων των εποχών διεισχυρίζοντο ότι πρωτίστως είναι οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού και κατά δεύτερον λόγον είναι οι προλέγοντες τα μέλλοντα. Άλλωστε και η ελληνική λέξη προφήτης αυτό κυρίως σημαίνει, διότι η πρόθεση προ τίθεται εδώ στην θέση της προθέσεως αντί. Ο προφήτης ομιλεί προ αντί κάποιου άλλου, αντί του Θεού δηλαδή. Προφήτης επομένως είναι ο ομιλών αντί του Θεού. Τον προλέγοντα τα μέλλοντα οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζον μάντιν. Εις την αρχαία εποχή οι προφήτες καλούντο βλέποντες, πιθανότατα βλέποντες οράματα. Για πρώτη φορά, αγαπητοί μου ακροατές, συναντώμεν τους προφήτας παρ' Ισραήλ οργανωμένους επί Σαμουήλ, δηλαδή τον 11ο αιώνα π.Χ. εις το χωρίον πρώτο βασιλείον 10,5. Το διαβάζω κατά μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Μετά τα αυτά λέγει ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ,
θα εισέλθεις εις την Γιβεά, όπου υπάρχει η στήλη των Φιλιστέων. Μόλις εισέλθεις εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις όμιλον προφητών κατερχομένων εκ του λόφου. Προ αυτών των προφητών θα προπορεύονται άρπα, τύμπανον, αυλός και κιθάρα, και αυτοί θα προφητεύουν, δηλαδή θα ευρίσκονται εις κατάσταση προφητείας. Τότε θα επέλθει και επί σε Πνεύμα Θεού και θα προφητεύεις με ταυτόν. Ας σχολιάσουμε επολίγον το χωρίον. Από το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, φαίνεται ότι οι προφήτες είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Αυτό όμως προϋποθέτει χρόνον από τις απομεμονωμένης εμφανίσεως των προφητών μέχρι τη συμπήξεως ομάδων. Όπως ενθυμούμε, προφορική παράδοση του μακαριστού καθηγητού Βέλα έλεγε αυτό ακριβώς. Εάν, έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, η εμφάνιση των προφητών πίπτει, η εμφάνιση των προφητών εις ομάδας πίπτει επί της εποχής του Σαμουήλ, θα πρέπει να προϋποθέσουμε χρόνων προηγούμενων κατά τον οποίο οι απομεμονωμένοι προφήτες συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν εις ομάδας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε την εμφάνιση των προφητών πρώτης εποχής του Σαμουήλ. Ακόμη από το χωρίο που ανέγνωσα, συμπεραίνομαι ότι οι προφήτες είχαν προσφέρει θυσίαν επί του λόφου και ότι περιέπιπτον εις έκσταση. Συντελεστικά δε της εκστάσεως ήσαν η άρπα, το τύμπανον, ο αυλός και η κιθάρα. Και βραδύτερον, όπως είπαμε, βρίσκομαι τους προφήτας να βιώνουν ομαδικώς. Έτσι, κατά των διωγμών της Ιεζάβελ, ομιλούμε για τον 9ο αιώνα, γίνεται λόγος περί 100 προφητών συγκεντρωμένων και επί άχας γίνεται λόγος περί 400 προφητών. Διέμενον δε οι προφήτες ως επί το πλείστον παρά τα ιερά, λόγου χάριν τα ιερά της Βεθήλ, της Ιεριχού, της Γκυλγκάλ και άλλων. Εις τας ομάδας των προφητών εισήρχοντο νέοι κάπως την ηλικία. Είχαν δε ένα αρχηγόν τον οποίον εκάλουν πατέρα και έφεραν ορισμένην στολήν χιτώνα εκ δέρματος ή δερματίνην ζώνην περί την οσφήν αυτών. Επί του μετόπου έφεραν ένα διακριτικό σημείο που εδήλωνε ότι ανήκουν στους προφήτας, χωρίς να δυνάμεθα να καθορίσουμε ποιον ή το σημείο αυτό. Χαρακτηριστικό των προφητών της παλαιότερας εποχής ήταν η έκσταση εις την οποία περιέπεπτον όταν το Πνεύμα του Θεού συνήρπαζε αυτούς, ενίοτε δε και χωρίς τη θέλησή των. Συντελεστικά μέσα προς αυτό, για την έκσταση δηλαδή, ήταν όπως είδαμε η μουσική και ο ιερός χορός. Έμεναν δε οι προφήτες επί μακρόν σε έκσταση ακίνητη στη γη και διοράσεων ονείρων και φράσεων διερμήνευαν την θέληση του Θεού.
το εκστατικό αυτό στοιχείο των αρχαίων προφητών με την πάροδον του χρόνου ατονεί, ώστε οι προφήτες της κλασικής εποχής να προφητεύουν σε κατάσταση εγρηγόρθεως και δια του λόγου, παραθεωρουμένων λοιπόν των ονείρων και των, των ορωμάτων εν εξτάση. Ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας παραβάλλει των λόγων προς τον σύτον, τα δε εν ύπνια προς το άχυρον. Είναι η ωραία περικοπή του προφήτου, του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου 23,25 και εξής. Οι προφήτες και της αρχαιοτάτης εποχής είχαν βαθιά τη συνέστηση ότι τελούν σε υπηρεσία Θεού, ότι το έργο τους είναι ένα διακόνημα ιερό. Έχουμε πολλά χωρία προς τούτο. Όταν δε παρ'Ισραήλ άρχισε να διαμορφώνεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να παραχαράσεται η μοσαϊκή θρησκεία και η λατρεία, οι προφήτες άρχισαν να πολεμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής των το συγκριτισμό, όπως το ίδιο κάνουν και οι μετέπειτα προφήτες, παρουσιαζόμενοι ως συνεχιστές.

απετελέσθη έτσι η μερίς των ψευδοπροφητών, προς τους οποίους οι γνήσιοι προφήτες, ιδίως της κλασικής εποχής, διεξάγουν δεινόν αγώνα, γιατί οι ψευδοπροφήτες απατούσαν και διέφθηραν το λαό, παρουσιαζόμενοι ομιλούντες δήθεν εν ονόματι του Θεού και κολακεύοντες τα συθικάς αδυναμίας του λαού και ενισχύοντες τον θρησκευτικό συγκριτισμό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το οποίο διέφθηρε τους προφήτες ήταν η πολιτική. Οι βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, οι ευνοούντες στην πολιτική, έκαναν προσπάθεια να λάβουν προς το μέρος τους ένα μέρος των προφητών, γιατί οι προφήτες εξασκούσαν δύναμη επί του λαού και ήταν ευνοϊκή αυτή η δύναμη των προφητών εις τους βασιλείς. Έκαναν λοιπόν προσπάθεια οι βασιλείς να προσετερήσουν προς εαυτούς ένα μέρος των προφητών και έτσι έλαβαν τους προφήτας εις την βασιλική αυλή, ετρέφοντο εκεί και προεφύτευον πλέον οι προφήτες όχι κατά τα σαναλιό τους θρησκευτικάς και ηθικάς αρχάς, αλλά κατά τα συμφέροντα και τα επιταγάς του βασιλέως. Διαθέτοντες δε τώρα οι προφήτες τη βασιλική δύναμη, ήσαν επικίνδυνοι για το λαό και για τους γνησίους προφήτας. Χαρακτηριστικός λέγει περί αυτών ο προφήτης Μιχαίας: «Εάν έχουν κάτι εις το στόμα το να φάγουν, κηρύσουν ειρήνη, εάν δεν έχουν, κηρύσουν πόλεμον». Μιχαίας 3,5. Μεταξύ των ψευδοπροφητών και των προφητών μπορεί κανείς να επισημάνει ουσιώδης διαφοράς. Και πρώτον, οι μεν ψευδοπροφήτε καθιστούν διδακτό το προφητικό αξίωμα, αποτελούντες ίσως σχολάς. Λέγω το ίσως γιατί το χωρίον Ισαΐου 28,9 υπενήσεται σχολή. Οι ψευδοπροφήτες λοιπόν καθιστούσαν διδακτό το προφητικό αξίωμα, ώστε ο καθής μπορούσε να το αποκτήσει, ενώ οι γνήσιοι προφήτες το χάρισμα δέχονται προερχόμενον από το Θεό και παρουσιάζονται κατά την κλασική περίοδο απομεμονωμένοι, μη ανήκοντες σε σχολές ή ομάδες. Δεύτερον, οι ψευδοπροφήτες παραμένουν διαβίου εξασκούνται στην προφητεία, ενώ οι γνήσιοι προφήτες εμφανίζονται για ορισμένο χρόνο ικανοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή. Τρίτον, οι ψευδοπροφήτες κρίνουν κατά τα συμφέροντα των αρχόντων, ενώ οι γνήσιοι προφήτες κρίνουν κατά τα ηθικάς και πνευματικάς αξίας. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει αντιθέσεις, είναι δε περιβεβλημένη η διδασκαλία των αληθινών προφητών με αιώνιο κύρος. Τετάρτη διαφορά ψευδοπροφητών και αληθινών προφητών. Οι μεν ψευδοπροφήτες ήσαν προσκεκολλημένοι στη βασιλική αυλή. Οι δε γνήσιοι προφήτες εργάζονται στο λαό, γινόμενοι οι ερευνητές της ψυχής εκάστου ανθρώπου. Πέμπτη διαφορά, τους γνησίους προφήτας χαρακτηρίζει μια βαθιά εσωτερική και πνευματική εν Θεώ ζωή, διεπομένη από αρχές, τις οποίες αρχές πρεσβεύουν εν αντιθέσει προς την επίπλαστη εξωτερική.

εσωτερική ζωή των ψευδοπροφητών. Και μία τελευταία διαφορά, οι μεν ψευδοπροφήτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οράματα και τα ενύπνια, λέγοντες και παίζοντες το λαό, είδα όραμα, είδα ενύπνιο κλπ. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες έχουν ως μόνο μέσον δράσεως των λόγων. Η εμφάνιση των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της Ισραηλιτικής θρησκείας. Και για να αναφερθώ δύο λίγων μόνο στη θεωρητική σφαίρα, οι προφήτες αντίθετα προς την τότε κρατούσαν πολυθεΐαν, ανεζωογόνησαν την μοσαϊκή περί μονοθεΐας διδασκαλία και οι ίδιοι παρέμειναν ασάλευτοι σε αυτή παρά το ρεύμα, το συγκριτικό ρεύμα της τότε εποχής. Κήρυξαν μίαν υψηλή περί Θεού διδασκαλία και η παράσταση αυτή του Θεού, όπως τον εκήρυξαν οι προφήτες, τους επέτρεψε να διατυπώσουν μία θρησκεία άνευ τύπων και να εντοπίσουν τη θρησκεία αυτή στην ηθική βούληση και πράξη του ανθρώπου, καταστήσαντες έτσι την θρησκεία υγιά παράγοντα του πολιτισμού. Οι προφήτες εδίδαξαν τον άνθρωπο να ζει το σκοπό της υπάρξεώς του, προσεγγίζοντας το Θεό και βοηθούντας τον άνθρωπο να καθαίρεται από την πλημμυρίζουσα αμαρτία για να εγγύσει περισσότερο το Θεό. Ακόμη οι προφήτες εχάρισαν στην ανθρωπότητα ωραιοτάτη περί Μεσσίου διδασκαλία, γιατί απογοητευμένοι από την εποχή τους εβύθισαν τα βλέμματα του, το προφητικό τους βλέμμα στο πέρασμα των ετών και συνελάμβαναν κατά αποκάλυψη τον ερχομό, την εμφάνιση του Μεσσίου που θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Στην πρακτική ζωή έπειτα οι προφήτες εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις να μετατρέψουν τη διδασκαλία τους περί Θεού, περί ανθρώπου και περί ιστορίας, να τη μετατρέψουν, λέγω, σε βίωμα του λαού, με έμπρακτο εκδήλωση στην κοινωνική ζωή, όπως και οι ίδιοι είχαν καταστήσει τη διδασκαλία αυτή βίωμα της ψυχής τους, που εκδηλωνόταν πλούσια στην πρακτική ζωή. Γι' αυτό και οι προφήτες πολεμούσαν χωρίς κανένα συμβιβασμό κάθε κοινωνική και κρατική έκφανση που ήταν ενάντια προς την Θεία Διδασκαλία, προς την υψηλή παράσταση του Θεού. Η έκδηλη κοινωνική αδικία της εποχής των, ο άνισος καταμερισμός του πλούτου της χώρας, η καταπάτηση και διαστροφή του δικαίου από τις ανώτερες τάξεις, η καταπίεση των ασθενών και των αδυνάτων από τους βασιλείς και τους προύχοντας, αυτά ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία εστρέφεται το φλογερό κήρυγμα των προφητών. Χωρίς να διστάζουν, αγαπητοί μου ακροατές, στο κήρυγμά τους, στην επίθεσή τους αυτή να προσβάλλουν και βασιλείς και άρχοντες, μη υπολογίζοντες την οργή των αρχόντων και των βασιλέων αυτών. Το ζωηρό κήρυγμα των προφητών περί δικαιοσύνης, η υπεράσπιση των διωκωμένων και των αδικουμένων, οι καυστικοί λόγοι των προφητών κατά της θρησκευτικής και ηθικής εκκλήσεως του λαού και των αρχόντων, αυτά είναι σημεία τα οποία συγκινούν βαθύτατα και σήμερα ακόμη τον αναγνώστη και προκαλούν τον θαυμασμό για τους άνδρες αυτούς, τους θεοφόρους αυτούς άνδρες, τους προφήτες λέγω, που
δεν διέθεταν καμία υλική δύναμη. Μην νομίσει δε κάποιος, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι προφήτες ήταν κοινωνικοί επαναστάτες ή αναμορφωτές. Όχι, οι προφήτες δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να είναι οι εκπρόσωποι, οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού. Όλα τα έκριναν με βάση τη διδασκαλία του Θεού. Ακόμη και οι εξασκουμένοι από τους βασιλείς πολιτικοί των συμμαχιών, όπως ελέγεται, ετέλει υπό την κατάκριση των προφητών. Όχι διότι αυτοί ήθελαν να εμπλέκονται στην πολιτική, αλλά διότι έβλεπαν, διότι πίστευαν ότι αυτή η πολιτική των βασιλέων με τα ξένα έθνη θα αλλοιώσει την περί Θεού υψηλή διδασκαλία και θα φέρει έτι περισσότερον το συγκριτισμό εις την χώρα του Θεού. Πεπισμένοι προφήτες ότι ένα κράτος που δεν έχει ηθικές και θρησκευτικές βάσεις δεν είναι δυνατόν να παραμείνει επί πολύ στην ιστορία, κήρυταν την ερχομένη καταστροφή και κατάλυση του Ισραηλιτικού και Ιουδαϊκού κράτους. Και η ιστορία δεν ευράδυνε να δικαιώσει την προφητεία των προφητών, διότι και τα δύο βασίλεια κατεστράφησαν ακριβώς δια τούτο, διότι δεν είχαν βάσεις ηθικάς και θρησκευτικάς, διότι είχαν εκφύγει από την μωσαϊκή θρησκεία και την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ο ερχομός όμως της καταστροφής δεν χαροποιούσε τους προφήτες, διότι η έκβαση ήταν όπως αυτοί τα έλεγαν. Αντίθετα, ο ερχομός λέγω της καταστροφής επλήγωνε την ευαίσθητο και γεμάτη αγάπη καρδιά των προφητών και ήταν οι μόνοι αυτοί που εστάθησαν κοντά στο λαό στα μαύρα και δύσκολα χρόνια της αιχμαλωσίας, αλλά και στην δύσκολη εποχή μετά την επάνωδο των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία. Οι προφήτες μόνον εστάθησαν παρά το πλευρόν του λαού και χάρη στους προφήτες διεσώθηκε η θρησκεία και ο εθνισμός των Ιουδαίων. Ο αγώνας των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν γεμάτος από μαρτύριο, αλλά στον αγώνα τους αυτών οι προφήτες αντλούσαν το θάρρος και χαλίβδαναν το φρόνημά τους από την πίστη στον κόσμο τον οποίον εκήρυταν, γιατί για αυτούς ο κόσμος αυτός ήταν μια πραγματικότητα και πραγματικά ζωντανή πραγματικότητα είναι η υψηλή διδασκαλία των προφητών. Αυτή η χαρά ότι οι προφήτες γίνονται αγγελείς του Θείου Θελήματος, αυτή η επαφή με τον ωραίον αυτόν κόσμο που εκήρυταν και εξασκούσε σε αυτούς μια μεγάλη γοητεία γλυκύτητα, αυτή ήταν η ανταμοιβή των κόπων, των μεγάλων κόπων που κατέβαλαν οι προφήτες στη διακονία τους. Αμοιβές για τους προφήτες δεν ήταν ούτε αξιώματα ούτε υλική ευμάρεια, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι ήταν οι φύλακες του λαού, οι τεταγμένοι από το Θεό να κάνουν το έργο αυτό, και ακόμη ότι ήταν το στόμα του Θεού στην ιστορία. Ο λαός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δυστυχώς ο λαός τότε δεν ήταν σε θέση να εννοήσει την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ήρθε όμως μία μετέπειτα, μία μεταγενέστερη εποχή, πλέον όριμος, η οποία εστράφει προς τους προφήτες. Όταν πια ήρθε το πλήρωμα των χρόνων της Καινής Διαθήκης, τότε οι προφητικές διδασκαλίες απετέλεσαν το υπόβαθρο επί του οποίου μεγαλοπρεπώς ιδρύθη το καινοδιαθηκικό οικοδόμημα. Πραγματικά δεν θα μπορεί κανείς να εννοήσει τη βαθυτέρα διδασκαλία της Καινής Διαθήκης
εάν δεν μελετήσει πρώτα την καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποίαν αποτελούν οι προφήτες. Αγαπητοί μου ακροατές, ας μελετούμε τη διδασκαλία των προφητών, που είναι το πιο ωραίο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, που η σπουδή της είναι αναγκαία για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης. Και μελετούνται στην διδασκαλία των προφητών, θα ακούμε σε αυτήν τους δυνατούς κτύπους της αγιασμένης καρδιάς των περί του Μεσσίου, τον οποίον αυτοί προφήτευσαν ερχόμενον ως λυτρωτήν για τη δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερον με τη χάρη του Θεού τον λόγο μας περί προφητών στην επόμενή μας εκπομπή. Υπεραγία Θεοτόκος, ας μας ευλογεί, ας μας αγιάζει και ας μας φυλάτει από πάντα κακό, σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, καλησπέρα σας. Ένα άρθρο σε μια εφημερίδα Καθημερινή θα μας δώσει την αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα. Ρώσικη ρουλέτα για τους νέους τα αντικαταθλιπτικά. Και τονίζει στην αρχή ο αρθρογράφος. Όλο ένα και περισσότεροι έφηβοι σε Ευρώπη και Αμερική καταφεύγουν με χαρακτηριστική άνεση σε αυτού του είδους τα χάπια για να αντιμετωπίσουν διάφορα ψυχολογικά τους προβλήματα. Η συνταγογράφηση των αντικαταθλιπτικών μοιάζει τα τελευταία χρόνια να στερείται ελέγχου. Γιατί στην πλειοψηφία τους παθολόγοι και όχι ψυχίατροι ακολουθώντας μια διαδικασία χορηγούν στη χορήγηση σκευασμάτων σε κατηγορίες ασθενών χωρίς να έχουν υπάρξει ακριβή στοιχεία για από τα αποτελέσματα που μπορούν να προκαλέσουν. Συνταγογραφούν αντικαταθλιπτικά σε ανηλίκους ασθενείς αρνούμενοι, όπως λένε, να τα αφήσουν να ζουν με τα συμπτώματα μιας ψυχικής ασθένειας που από μόνη της μπορεί να αποβεί μοιραία. Η χορήγηση τέτοιων χαπιών σε νεαρές ηλικίες εγείρει τον προβληματισμό και, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το 1990, εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Απ' την άλλη πλευρά, διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανηλίκων που χρήζουν θεραπείες. Και αναφέρεται μεν καταρχήν στη γειτονική μας Ιταλία, όπου τονίζει ότι η λήψη αντικαταθλιπτικών από νεαρές ηλικίες για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της κατάθλιψης είχε αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί μια ανησυχητική, απρόσκοπτη, ανωδική πορεία. Δύο στις τρεις περιπτώσεις λήψης αντικαταθλιπτικών αφορούν σε παιδιά, καθώς ο αριθμός των ανηλίκων που λαμβάνουν τέτοιες ουσίες από το 2000 έως το 2002 έχει πενταπλασιαστεί. Και αν αυτά αφορούν, αγαπητοί μου ακροατές, στη γειτονική μας Ιταλία, όμως τα πράγματα και στη δική μας χώρα δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αφού και εδώ αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των νέων παιδιών, των εφήβων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοια χάπια ή καταφεύγουν σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν κάποια ψυχολογικά τους προβλήματα. Και μετά από αυτά τα οποία καταγράφονται, αυτό το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή να θίξω περισσότερο, γιατί βέβαια το σχετικό άρθρο αναφέρεται κυρίως στα χάπια τα αντικαταθλιπτικά και στην αλεξέλεγκτη χρήση τους, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κατάθλιψης και στην έξαρση την οποία παρουσιάζει, ιδιαίτερα στο χώρο των νέων ανθρώπων στη δική μας την εποχή. Και αν θα θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο παλαιότερα και στο σήμερα, θα δούμε μερικές βασικές διαφορές. Θα δούμε ότι ένα γεγονός που στα παλαιότερα χρόνια, όχι τα πολύ παλαιά, αποτελούσε ένα γεγονός, ας το πω, περιθωριακό και αφορούσε κυρίως κάποιες πιο μεγάλες ηλικίες ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποια συγκεκριμένα παθολογικά περιστατικά, σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει πάψει πια να κινείται στο περιθώριο, έχει πάψει πια να αφορά μόνο κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, έχει πάψει να αφορά μόνο κάποιες παθολογικές καταστάσεις και βλέπουμε να απλώνεται συνεχώς και να αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους και ακόμα να αγγίζει όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους, οι οποίοι παρουσιάζονται να έχουν ανάγκη μιας τέτοιας υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της κατάθλιψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τη νεολαία θα μπορούσε κανείς να πει το καλημέρα κατάθλιψη, καθώς γεγονότα σαν και αυτήν ή και παρόμοια αρχίζουν να χαρακτηρίζουν και να αφορούν μεγάλες ομάδες νέων ανθρώπων και στην δική μας την εποχή. Και μάλιστα, αν κανείς συνδυάσει την κατάθλιψη με τη μοναξιά, δεν ξέρει κανείς ποιο παράγει το ένα το άλλο, πάντως και αυτό γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας, τότε αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε πια μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ασφαλώς σοβαρό και δεύτερον κανείς δεν θα μπορούσε να το παραθεωρήσει. Και βέβαια γεννιέται ένα απλό ερώτημα το οποίο αυθόρμητα έρχεται στα χείλη όλων μας. Γιατί? Τι είναι εκείνο που μεσολάβησε από το χθες στο σήμερα? Και όπως είπα, αυτό το χθες δεν είναι πάρα πολύ μακρινό. Τι είναι εκείνο που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα? Τι επιταχύνει πλέον αυτή την κατάσταση? Και γιατί η κατάθλιψη τίνει να λάβει τις διαστάσεις τις οποίες πλέον έχει, και μάλιστα στους νέους ανθρώπους, δηλαδή σε ανθρώπους που λόγω της ηλικίας τους θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι νέοι γεμάτοι ζωή, γεμάτοι όνειρα, γεμάτοι δράση, γεμάτοι κίνηση, δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες λογικά θα μπορούσαν να αποκλείσουν την κατάθλιψη σαν σημάδι της ζωής των νέων ανθρώπων. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο και βέβαια λογικά έρχεται και πρέπει να έρχεται στα χέρια πολλών. Όμως πολλές φορές δεν τολμάμε να αγγίξουμε αυτό το θέμα, δεν τολμάμε να πλησιάσουμε τα ενδότερα αυτού του προβλήματος, αρκούμεθα κυρίως σε καταγραφή ή έτσι θα λέγαμε περιοριζόμαστε στην αναφορά μερικών εξωτερικών και επιφανειακών αιτιών που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Αν θα ήθελα να πω μια γνώμη προσωπική, η οποία βέβαια πηγάζει και βασίζεται στην εμπειρία και την επαφή με νέους ανθρώπους, με τέτοια παιδιά, θα μπορούσα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό το φαινόμενο της κατάθλιψης συνδέεται με τη γενικότερη έλλειψη νοήματος ζωής, η οποία παρατηρείται πολλές φορές σε νέους ανθρώπους. Και θα δούμε μερικά πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά, μερικά από τα οποία και άλλοτε έχουμε επαναλάβει. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι είναι καρπός αυτή η κατάθλιψη μιας παραθεώρησης ουσιαστικά του νέου ανθρώπου, μιας άγνοιας του ανθρώπου και του νέου ανθρώπου, της δομής του, της προσωπικότητάς του και κατά συνέπεια της παραθεώρησης βασικών στοιχείων της ανθρώπινης ύπαρξης σε αυτή τη διαδικασία της αγωγής την οποία ακολουθούμε, αν βέβαια ακολουθούμε ή έχουμε αφήσει τα πράγματα να προχωράνε στην τύχη τους. Και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτή η αίσθηση που πολλά νέα παιδιά έχουν μιας αποτυχίας της ίδιας της ύπαρξής τους. Αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει. Δεν μπορούν ίσως να προσδιορίσουν το νόημα αυτής της αποτυχίας, αλλά αισθάνονται ακριβώς όχι να έχουν αποτύχει σε τούτο, σε εκείνο ή στην άλλη τους επιδίωξη, αλλά να έχουν αποτύχει στην ίδια τους την ανθρώπινη ύπαρξη. Να αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν, δεν υπάρχει τίποτα νόημα στη ζωή τους, πολλές φορές να νιώθουν αδικημένοι ότι κάτι τους στερήθηκε χωρίς οι ίδιοι πολλές φορές να μπορούν να προσδιορίσουν το τι είναι αυτό. Θεωρώ μέσα από την μικρή εμπειρία αυτά τα τρία πράγματα σαν βασικά αίτια του γεγονότος της κατάθλιψης που αρχίζει πλέον να αποτελεί ένα γνώρισμα πολλών νέων παιδιών της εποχής μας.

Όταν, αγαπητοί μου ακροατές, επικοινωνώ με νέα παιδιά, όταν συζητώ μαζί τους, όταν τα παρακολουθώ στον τρόπο της ζωής τους, μου δημιουργείται μέσα μου μια εντύπωση και μια εικόνα. Η εικόνα ενός παιδιού που το έχουμε φυλακίσει σε ένα δωμάτιο και που έχουμε κλείσει πόρτες και παράθυρα, ακόμα και την οροφή. Ένα παιδί που είναι καταδικασμένο να είναι φυλακισμένο. Και σας ερωτώ, αν έναν άνθρωπο τον βάλετε σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να υπάρχει από πουθενά φως και χωρίς καμιά επικοινωνία με τίποτα και με κανέναν, δεν είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην κατάθλιψη? Μα θα μου πείτε, τα παιδιά σήμερα δεν είναι σε κλειστά δωμάτια. Και ίσως, αν εννοείτε την, ας το πω έτσι, την επιφανειακή του ζωή, να έχετε δίκιο. Όμως η εσωτερική ζωή, ή αν το πω κάπως αλλιώς, η ψυχή των παιδιών αυτών φαίνεται να ζει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, κλειστό από παντού, χωρίς χαραμάδες φωτός, χωρίς επικοινωνία με τίποτα, φυλακισμένη πραγματικά. Ο νέος άνθρωπος μου μοιάζει σαν μια ύπαρξη φυλακισμένη, σαν μια ύπαρξη χωρίς ορίζοντες. Και αυτή την πραγματικότητα μπορείτε να την ψηλαφίσετε όταν αναζητήσετε την επικοινωνία την οποία έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας έφηβος της εποχής μας, με την οικογένειά του, με τις φιλίες του, με το σχολείο του. Είναι γεγονός δυστυχώς πολύ γνωστό οι κακές σχέσεις που πολλά νέα παιδιά έχουν με το σπίτι τους. Και λέγοντας κακές σχέσεις, δεν πάω στις βαριές εκείνες περιπτώσεις που το περιβάλλον το οικογενειακό αποτελεί μια τραυματική εμπειρία βαρύτατη πολλές φορές, αλλά θα αρκεστώ στο γεγονός του παιδιού που ζει σε ένα σπίτι χωρίς επικοινωνία, που οι άνθρωποι συναντιόνται μεν αλλά χωρίς να επικοινωνούν δε, όπου ουσιαστικά συναντά ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, πολύ άσχολους, πολύ προβληματισμένους, πολλές φορές να του μιλάνε με ένταση και τελικά χωρίς αυτή την αναγκαία επαφή και επικοινωνία, τόσο σημαντική και τόσο καθοριστική για τη ζωή ενός νέου παιδιού. Προσέχω πολλές φορές την επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους. Ένα βασικό πρόβλημα που συζητώ στις τάξεις όταν επισκέπτομαι τα παιδιά είναι το θέμα της μεταξύ τους φιλίας. Όλοι ουσιαστικά θεωρούν τη φιλία σαν πρόβλημα. Δεν μιλάμε για παρέες, μιλάμε για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο. Πόσα παιδιά μεν μπορούν να έχουν μια φιλία, καταλαβαίνουν την αξία τους, αλλά που για πάρα πολλά παιδιά αυτό είναι μια άγνωστη πραγματικότητα και λέξη, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας βαθύτερης, φιλίας αληθινής, που πραγματικά τρέφει και νοηματίζει την ψυχή. Να πω ακόμα και τις σχέσεις του νέου παιδιού με το σχολείο. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές φορές και αν έχουμε το χρόνο θα δούμε μια ακόμα πολύ πρόσφατη έρευνα που αυτές τις μέρες δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, για να διαπιστώσουμε για μια ακόμη φορά ότι το σχολείο πλέον είναι ένας χώρος που τον έφηβο τον αποθεί, που ουσιαστικά δεν περιμένει από αυτό τίποτα, που αναγκάζεται ουσιαστικά να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς όμως αυτό να μπορεί να το βοηθήσει στην ζωή του και στην ανάπτυξή του. Μια οριζόντια, απόλυτα ισοπεδωτική πραγματικότητα είναι εκείνη η οποία αφορά ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων της εποχής μας.

απαντήσεις νέων παιδιών σε αυτό το μεγάλο και κέριο πρόβλημα των ναρκωτικών θα μας ολοκληρώσουν την εικόνα πλέον, η οποία είναι η βασική προϋπόθεση για να βλέπουμε τα νέα παιδιά σήμερα στο δρόμο της κατάθλιψης. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά ταιριάζουν και στη σημερινή μας εκπομπή αυτές οι δύο απαντήσεις. Είναι ερωτήματα σε παιδιά τα οποία έπαιρναν ναρκωτικά. Το ένα ήταν μια κοπέλα, την οποία την ρώτησα κάποτε, «Παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά?» Και η απάντηση ήταν, «Πάτερ, πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω». Και κοιτώντας την αμήχανα, συνέχισε, «Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω». Προσπαθώ να καταλάβω αυτή την απάντηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να την καταλάβετε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε αυτό που μας λέει. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Ουσιαστικά μας λέει πάρα πολύ απλά ότι αυτός ο κόσμος τον οποίο φτιάξαμε, αυτός ο κόσμος τον οποίο καλούμε να ζήσει, δεν έχει να της προσφέρει τίποτα. Δεν μιλάει καθόλου μέσα στην ψυχή της, δεν της προσφέρει χαρά, δεν της προσφέρει ελπίδα, δεν της προσφέρει νόημα ζωής. Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Αυτό σημαίνει ότι σε τίποτα από αυτά που υπάρχουν γύρω της δεν βρίσκει κάτι που να μπορεί να την κινητοποιήσει σαν προσωπικότητα. Να δούμε και την επόμενη απάντηση. Αυτή ήταν ένα ερώτημα σε ένα παλικάρι. «Παιδάκι μου καλό, δεν καταλαβαίνεις ότι τα ναρκωτικά θα σε οδηγήσουν στο θάνατο?» Και η απάντηση του παιδιού συνέχεια ενός πικρού χαμόγελου. «Μα πάτε, δεν έχετε καταλάβει ότι ναρκωτικά παίρνω γιατί θέλω να ζήσω?» Προσπαθώ να καταλάβω την απάντηση του παιδιού. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Αισθάνομαι να μου λέει ότι ο κόσμος που μου έχετε προσφέρει είναι ένας θάνατος. Αυτό που μου προσφέρετε καθημερινά, αυτό που με κυκλώνει από παντού, είναι ένας θάνατος. Κι όμως εγώ θέλω να ζήσω. Και αφού δεν μπορώ αλλιώς να ζήσω, αφού αυτό που εσείς ονομάζετε ζωή εγώ το εισπράττω σαν θάνατο, τότε προσπαθώ να κλέψω έστω και ψεύτικα τη ζωή. Μέσα από τις σύριγγες, μέσα από τα υλικά των ναρκωτικών. Και σας ερωτώ, άραγε όλα αυτά δεν οδηγούν στην κατάθλιψη? Όλα αυτά θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν φως στον ορίζοντα και στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου? Όταν λοιπόν το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι νέοι άνθρωποι είναι αυτό ακριβώς, τότε γιατί ψαχνόμαστε, γιατί προβληματιζόμαστε για το γεγονός της κατάθλιψης σαν κυρίαρχου στοιχείου της ζωής των ανθρώπων σήμερα? Οπότε τι περιμένουμε σαν λύση? Αυτό που ίσως το θεωρούμε πολύ σκληρό, δηλαδή τα ναρκωτικά, ουσιαστικά το συναντάμε και το αποδεχόμαστε και το υιοθετούμε σε μια πιο ελαφριά μορφή του, στα αντικαταθλιπτικά χάπια, που κι αυτά έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ψυχής, μια κατάσταση ανθρώπινης ύπαρξης. Και βέβαια, αν αυτά τα χάπια θα μπορούσαν να αναστείλουν μια ακόμα πιο εντονότερη διαδικασία φθοράς, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα. Βέβαια, το άρθρο το οποίο γράφτηκε στον ημερήσιο τύπο αφορά τις παρενέργειες αυτών των χαπιών και ότι γενικότερα αυτές οι παρενέργειες δημιουργούν ένα κλίμα που οδηγούν τα νέα παιδιά που χρησιμοποιούν τα αντικαταθλιπτικά σε αυτοκτονικές τάσεις. Οπότε πια αντιλαμβάνεστε ότι το κουβάρι έχει για καλά μπερδευτεί, ότι αυτό που προσπαθούμε να βρούμε σαν λύση τελικά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, και έτσι φτάνουμε στο αδιέξοδο ενός κόσμου, μιας κοινωνίας, νέων ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται ότι η ανθρώπινη ύπαρξή τους έχει αποτύχει, και αυτή η αίσθηση της αποτυχίας
είναι το καλημέρα στην κατάθλιψη.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, θα ήθελα να σας προσφέρω εν συντομία τα δεδομένα μιας ακόμα έρευνας που δημοσιεύθηκε στον Καθημερινό Τύπο πάρα πολύ πρόσφατα. Και ο γενικότερος τίτλος της έρευνας είναι «Τα Ελληνόπουλα γυρνούν την πλάτη στο σχολείο και την οικογένεια». Και όλα αυτά ανάμεσα στα 11 και στα 15 τους χρόνια. Δεν έχουμε το χρόνο για μεγάλη ανάλυση, επειδή όμως θεωρώ ότι και η έρευνα αυτή ολοκληρώνει την εικόνα η οποία ερμηνεύει κατά ένα μέρος το γεγονός της κατάθλιψης, θα σας την αναφέρω επιγραμματικά και θα κάνουμε μια μεγαλύτερη και προσεκτικότερη ανάλυση στην επόμενη εκπομπή μας. Ένας στους 10-15χρονους καπνίζει καθημερινά και έχει δοκιμάσει ναρκωτικά. 2 στους 3 πίνουν με την άδεια των γονιών τους και στο σπίτι, εννοείται εινοπνευματώδη ποτά. Δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ πάνω από τους μισούς Έλληνες μαθητές δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά και δεν βουρτσίζουν ούτε μια φορά την ημέρα τα δόντια τους. Στα 15 τους χρόνια γίνονται καπνιστές. 1 στους 2 15χρονους καπνίζει καθημερινά. Και τα ποσοστά είναι τα ίδια για αγόρια και κορίτσια. Ποτό από τα 11. 11χρονα αγόρια πίνουν αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ενώ 1 στα 3 13χρονα και 2 στα 3 15χρονα Ελληνόπουλα αναφέρουν ότι τους επιτρέπεται να πίνουν εινοπνευματώδη ποτά στο σπίτι. 1 στους 10 δοκίμασε ναρκωτικά. Το 11% των Ελλήνων μαθητών έχει κάνει έστω και μία φορά χρήση παράνομων ουσιών, με το ποσοστό των αγοριών να είναι διπλάσιο από εκείνο των κοριτσιών. Από την άλλη πλευρά, έχουν τα παιδιά αυτά μια αρνητική εικόνα για το σχολείο. Χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει η εικόνα που έχουν οι μαθητές για το σχολείο τους. Ενώ οι μισοί 11χρονοι και 11χρονες δηλώνουν ότι τους αρέσει πολύ το σχολείο, στην ηλικία των 15 ετών ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 1 στα 7 παιδιά. Στην ηλικία των 11 χρόνων τα αγόρια σε ποσοστό 48% και τα κορίτσια σε ποσοστό 55% δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Στα 13 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών πέφτει στα 18 από τα 48 και των κοριτσιών στο 25 από τα 55, και στην ηλικία των 15 χρόνων πια μόνο το 13,9 των αγοριών και το 15,7 των κοριτσιών δηλώνουν ότι τους αρέσει το σχολείο. Από την άλλη πλευρά, από τα 11 ως τα 15 καταγράφεται μια δραματική μείωση στην ευκολία που έχουν τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους, ενώ σε όλες τις ηλικίες τα κορίτσια βρίσκουν πιο δύσκολη την επικοινωνία με τους γονείς τους. Δεν ξέρω αν χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα σχόλια σε μια καταγραφή σύγχρονη δεδομένων που αφορούν τα παιδιά μας. Αυτά που τα συναντάμε στο σπίτι μας, στο σχολείο, στο χώρο που ζούμε, αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Παιδιά που από τα 11 μέχρι τα 15 τους μπαίνουν σε ένα δύσκολο χώρο, μπαίνουν σε ένα χώρο που τα οδηγεί ουσιαστικά στο δρόμο της κατάθλιψης και της απαξίωσης της ζωής. Το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, ξαναγυρίζει. Είναι μεγάλο και κέριο. Γιατί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια? Ασφαλώς υπάρχουν αίτια. Ασφαλώς θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε κάποιες διαφοροποίησεις της δικής μας εποχής. Το ερώτημα παραμένει όμως. Πρώτον, είναι αρκετό αυτό το χρονικό διάστημα για μια μεγάλη και τόσο ριζική αλλαγή? Και δεύτερον, άραγε τι είναι εκείνο που περιμέναμε παλιότερα? Τα χρόνια που θα έρθουν να είναι χειρότερα ή να είναι καλύτερα? Ασφαλώς περιμέναμε τα χρόνια να είναι καλύτερα. Με οδύνη διαπιστώνουμε ότι τα χρόνια είναι χειρότερα. Το Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν μπορούμε να το παραθεωρήσουμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να το πλησιάσουμε. Και σε αυτό το πλησίασμα θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή μας. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν αφορά πια κάποιους άλλους. Ουσιαστικά έχει χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Την πόρτα του καθενός. Αν σήμερα βλέπεις το 11χρονο παιδί σου, αγόρι ή κορίτσι και το χαίρεσαι, δεν είναι σίγουρο ότι σε μερικά χρόνια θα έχεις την ίδια χαρά. Και χρειάζεται για να την έχεις να προβληματιστείς, να ψαχτείς και να αποφασίσεις. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη της επικοινωνίας μας, στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτο Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε να επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να προσεγγίσουμε το μεγάλο αυτό θέμα και πρόβλημα που αυτά τα δύο κείμενα στον καθημερινό τύπο μας φανερώνουν μια πτυχή της μεγάλης σημασίας και του έντονου προβληματισμού που καλούμεθα να αναπτύξουμε.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

0: και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Επανερχόμεθα στα μαθήματα στην Παλαιά Διαθήκη, ερμηνεύοντας το ψαλτήριο. Ενθυμίστε, στο προηγούμενο μαθημά μας διαβάσαμε τον 21ο ψαλμό που είναι αφιερωμένο στο πάθος του Κυρίου και την Ανάστασή Του. Και είδαμε εκεί με πόσο παραστατικότητα και ζωντάνια ο Ιερός Ιμνωδός, αφού είναι Θεόπνευστος, παριστάνει χρόνια προ-Χριστού το πάθος Του και τη ζωή Του και την Ανάστασή Του. Προχωρούμε σήμερα, γιατί δεν ερμηνεύουμε με σειρά τους ψαλμούς, χωρίς να εγκαταλείπουμε κανένα.

Λοιπόν, ο Θεός, σαν Άγιος που είναι, το όνομά Του, το όνομα του Θεού Γιαχωβά, που εκφράζει το Άγιο, το καλό, το τέλειο, φροντίζει για μένα, ένε και το όνομα του αυτού, όπως το λέει το όνομά Του, φροντίζει για μένα να μην μου λείπει τίποτε, να πορεύομαι επί τρίβους δικαιοσύνης. Στο ορθό, στο καλό. Δίκαιο στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Δίκη σημαίνει ο τέλειος, το είναι μια έκφραση που σημαίνει γενικά την πάσα να ρετίν. Αλλά εδώ, στην έκφρασή μας εδώ, σημαίνει το τέλειο, το καλό. Ο Θεός λοιπόν, σαν τέλειος που είναι, φροντίζει και για μένα, γιατί να μη στερούμε από τίποτε. Αλλά γενικά το ένα και το ονόματος αυτού, ας το πούμε, επειδή είναι Θεός, επειδή είναι Θεός και εννοείται είναι καλός και τέλειος Θεός, φροντίζει για μένα, για την προκοπή μου, για την άνεσή μου. Και λέγει ένα πολύ σπουδαίο παρακάτω που ο Κάντιος νομίζω είχε πει, ναι, είχε πει ότι διάβασα πολλά βιβλία, αλλά το νεότερο απ' όλα είναι αυτό του ψαλμού, ο τέταρτος στίχος του ψαλμού, του 22ου ψαλμού, που λέγει: «Εάν και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τιμούγει». Μιλάει στο Θεό και λέγει με εμπιστοσύνη, δηλαδή ό,τι και να μου συμβεί στη ζωή μου, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, πόσο πολύ έβλεπα τη φροντίδα του Θεού, που τον έβλεπα πολύ κοντά μου, δεν μου λείπε τίποτε, νεράκι μου δανε, σαν να ήμουν προβατάκι του και μου δανε νεράκι και χλωερό χορτάρι για να φάω, δεν μου λείψε τίποτε. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, λοιπόν, παίρνω, στερεώνεται η πίστη μου και μιλάω με πεποίθηση ότι μα και στον Άδη να πάω και στην κόλαση να πάω, εκεί ο Θεός θα με βρει, θα με βγάλει. Δηλαδή στο πιο σκοτεινό μονοπάτι να πέσω, στο πιο φαράγγι, γιατί νομίζω το αντίστοιχο εβραϊκό λέει για φαράγγια, από τα οποία ήταν γεμάτη η Παλαιστίνη. Πώς λέγονται αυτά τα χαράδες, φαράγγια, καταλαβαίνει, ναι. Και ήταν αυτά πολύ επικίνδυνα. Την εικόνα αυτή μεταχειρίζεται ο ποιητής εδώ, και στο πιο σκοτεινό φαράγγι να βρεθώ. Δεν φοβάμαι, γιατί έχω κοντά μου το Θεό, ότι σήμεται μου. Η Παλαιστίνη, ξέρετε, είναι γεμάτη από φαράγγια, λέγω, έχει πολλά, τα οποία ήταν επικίνδυνα για το λόγο ότι εκεί ήταν κατοικία και αγριών θηρίων και ληστών που επετίθεντο εναντίον των διερχομένων. Και όμως ήταν ανάγκη μερικές φορές να τα περάσουν οι αυτοί, γιατί θα ήταν η μόνη δίωδος για να πάνε στην αντίπερα πλευρά. Και λέγει εδώ ότι θα έχω και εκεί ακόμη, θα έχω το Θεό μαζί μου. Είναι, βλέπετε, από την Παλαιά Διαθήκη έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε και το όνομά του. Τι ωραίο μας παραδίδει ένα κομμάτι, τόσο θα είναι, τι ωραία μηνύματα που έχει. Βλέπουμε μία ψυχή η οποία είναι απόλυτα παραδεδομένη στο Θεό, βλέπει την αγάπη Του. Εμείς διάφορα περιστατικά που μας συμβαίνουν τα αντιπαρερχόμεθα με μία διαφορία. Βλέπουμε στον δρόμο που πήγαμε να πάθουμε, δεν πήγαμε να πάθουμε ατύχημα, να πέσει ολόκληρο αυτό, μην το ξεχνάμε αυτό. Να λέμε όλη την ημέρα να εξετάζουμε την παρελθούσα το βράδυ, την παρελθούσα ημέρα, και βλέπουμε το χέρι του Θεού, το κρατεό, το παντοδύναμο, το αγαπητικό χέρι του Θεού, το στοργικό χέρι του Θεού, το πατρικό, να είναι πάνω μας. Πόσα θαύματα στη ζωή μας. Πολλοί από εμάς δεν θα υπήρχαμε τώρα, θα μας έχουμε κάποιο αυτοκίνητο, κάτι περιστατικό, και όμως υπάρχουμε η φροντίδα του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ποιητή μας εδώ να εξετάζει το παρελθόν του, τη ζωή του, και να βλέπει σε όλα αυτά την παρουσία του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν του δημιουργούν τώρα την πεποίθηση, κρατεά, του στερεώνουν την πίστη ότι δεν έχω να πάθω τίποτα, και από εδώ και πέρα ο Θεός μου θα είναι βοηθός. Βέβαια ο άνθρωπος

το πρόβατο έχει ανάγκη από καθοδήγηση. Γιατί δεν ξέρει για ποιο δρόμο να πάρει και περιπλανάται, έτσι χάνεται, διασπάται από το κοπάδι κτλ. Και κινδυνεύει. Ο Θεός έχει τη ράβδο του. Κοιτάξτε το τέλος του τετάρτου στίχου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρακάλεσαν. Με καθοδήγησαν. Τώρα τα ρήματα εδώ είναι το ρήμα παρεκάλεσαν. Ακριβώς δεν αντιστοιχεί σε αυτό το νόημα που θέλουμε. Αλλά ξέρετε, όταν οι Εβδομήκοντα έκαναν τη μετάφραση, το ρήμα παρακαλώ, την κοινή ελληνιστική δεν είχαν οι Εβδομήκοντα. Λοιπόν, στην τότε εποχή, στα τότε κείμενα, το ρήμα παρακαλώ θα είχε και αυτή την έννοια που απαιτεί εδώ να έχουμε. Δηλαδή το καθοδηγό. Και σήμερα ακόμα το παρακαλώ, έτσι με καθοδηγεί και με συντροφεύει, έχει την έννοια. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, ποια είναι η βακτηρία, τι ενδιαφέρον. Νομίζω η βακτηρία είναι ένα χοντρό μπαστούνι που έχει κούμπους και λοιπά και είναι για να, η ράβδο είναι για να καθοδηγεί τα πρόβατα. Πώς το λένε οι χωριοί, σαλαγάει τα πρόβατα. Η βακτηρία τώρα το άλλο είναι, νομίζω κάποιον είναι για να εναντίον των επιτιθεμένων κατά του κοπαδιού. Δηλαδή τα σκυλιά, αγρία θηρία κτλ. Γιατί έχουν ένα ρόζο δυνατό και χτυπάει. Αυτό δεν ξέρω όμως πώς ακριβώς είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Και θα μας πει τώρα κάτι το σπουδαίο ποιητής μας και το πολύ γλυκό. Κινείται στην ίδια βάση ότι ο Θεός τον φροντίζει, τον αγαπάει, το ετοιμάζει, έτσι, τον φροντίζει για όλα, και εδώ θα πει το φροντίζει και για το φαγητό του. Το περίεργο όμως εδώ, όχι περίεργο, το πολύ γλυκό είναι ότι παριστάνει το Θεό να φιλοξενεί τον ποιητή μας. Στην αρχαιότητα η φιλοξενία, και σήμερα ακόμη, αλλά στην αρχαιότητα ακόμη περισσότερο, η φιλοξενία ήταν έτσι συνηθισμένη πολύ, ήταν μια αρχοντιά. Και εδώ στη χώρα μας, εδώ στην Αρκαδία ιδιαίτερα, φρόντιζαν πολύ για το φιλοξενούμενο, για τον ξένο, τον τραπέζωναν πάντα, παρά τη φτώχεια τους. Το τραπέζι δεν έπρεπε ο ξένος να φύγει χωρίς να πάρει κάτι, όχι κάτι, ένα κέρδο απλό, πως θα γνωρίζουν, δηλαδή τραπέζι. Είναι δε μεγάλη έκφραση αυτό, όχι αγάπης ή λύπης γιατί πεινάει, αλλά τιμής. Εξέφραζε τιμή ένα τραπέζι στον άλλον. Αυτό ξέρετε κι εσείς να, όπου θα βρεθείτε, στις οικογένειές σας να φροντίζετε να είναι φιλόξενα τα σπίτια σας. Όχι ότι πεινάει ο άλλος, αλλά του μένει η φροντίδα, τον υποχρεώνει στον άλλον με ένα καλό φαγητό. Λοιπόν, εδώ ο ποιητής μας λέει για το Θεό ότι μου έκανε στο τραπέζι. Ακούστε τι λέγει, σε ποιο στίχο είμαι, θα το πέμπτε. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Α, παρακαλώ, μου ετοίμασες τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μου. Για πρώτη φορά εδώ ο ποιητής μιλάει ότι έχει εχθρούς. Και φαίνεται ότι τα προηγούμενα λόγια τα είπε πονετικά, επειδή οι εχθροί του επετίθεντο. Και εκφράζει την απάντησή του στην πολεμική των εχθρών. Δεν έχω να πάθω τίποτα, έχω το Θεό. Δεν θα μου αφήσει ο Θεός. Το είδα. Τη φροντίδα του, την αγάπη του, το στοργικό του χέρι, το είδα στα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου. Δεν θα με αφήσει τώρα που με πολεμούν οι εχθροί. Να το πέταξε τώρα εδώ, εξαναντίας οθλιβόντων με. Και μάλιστα λέει εδώ, η ιδέα είναι ότι ο Θεός θα με τιμήσει και την τιμή μου αυτή που θα μου κάνει ο Θεός θα την κάνει μπροστά στα μάτια των εχθρών, για να το δουν δηλαδή και να λένε, αυτόν που πολεμούσαν αυτόν ο Θεός τον τιμάει τώρα. Γι' αυτό και λέει, η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με.
Εδώ υπόκειται η έννοια ότι το τραπέζι είναι, είναι η φιλοξενία, είναι τιμή στον άλλον. Είναι τιμή, η τιμή σα ενώπιον εξαναντία στο θλιβόντρομε, οπότε οι θλίβοντες θα δουν τη τιμή που το προσφέρει. Όχι απλώς του κάνει τραπέζι για να φάει, την τιμή που το προσφέρει και ντροπιάζονται για την πολεμική που του έκαναν.

0: ξέρετε, πριν από το τραπέζι, παλιά, τώρα δεν το κάνουμε, ο φιλοξενών, στο φιλοξενούμενο, τον περιποιεί το καταλύλιο, δηλαδή το έπαιρνε τα πόδια, γιατί περπάταγαν με τα πόδια άνθρωποι εκεί, και όταν πλένουν τα πόδια ξεκουράζονται. Ναι, ναι. Το έπαιρνε ο φιλοξενών, έπαιρνε τα πόδια του φιλοξενουμένου. Και έπαιρνε και τον άλλη φεντό, δηλαδή του φρεσκάρι, έτσι τότε. Πώς τον πλένετε το πρόσωπο, δεν νιώθηκα ότι αναθάλει. Όχι μόνο τον έπνεε στο πρόσωπο, αλλά του και με έλεον και με αυτό αλήφες που είχαν πάρει. Λοιπόν, αυτή τη σκηνή τη λέει εδώ, την κάνει ο Θεός στον ποιητή, σε αυτόν τον ίδιο. Ακούστε τι λέει. Ελείπανας εν ελέου την κεφαλή μου. Έτσι, δεν λέει ελείπανας, δηλαδή το έπανε έτσι, ναι. Εν ελέου την κεφαλή μου. Στο τραπέζι τώρα παραλείπουν τα υπόλοιπα, τα φαγητά και τα λοιπά, από το τραπέζι που ετοιμάζει ο Θεός στον πρόσωπο που αγαπάει, πηγαίνει τη στιγμή που πίνουν το ποτήρι, το κρασί. Στην τράπεζα υπήρχε κρασί, πάντα να έχετε στο τραπέζι, να φροντίζετε στις οικογένειές σας ένα ποτό κρασί. Το είχε και ο Κύριος. Και το ποτήρι εδώ λέει, εδώ μου το έχει γεμίσει. Πού το λέει αυτό? Το ποτήρι όν σου με θύσκον. Δεν λέει για το ποτήρι το δικό, το ποτήρι του Θεού. Το ποτήρι, όχι του Θεού, το ποτήρι, ναι, το ποτήρι του Θεού που το προσφέρει, είναι δηλαδή το ποτήρι που θα το πει ο φιλοξενούμενος, έτσι, αλλά το ετοιμάζει ο φιλοξενών και θεωρείται δικό του ποτήρι. Είναι μεθύσκον, δηλαδή είναι γεμάτο. Αυτό σημαίνει το μεθύσκον εδώ. Και όσοι κράτησαν, είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ωραίο. Ότι αντίλασαν δε ευχάς δυσκολεύομαι να απαντήσω, γιατί μήπως πρώτη, γιατί λέει το ποτήρι ιών σου, ξέρετε, όταν έπιναν το ποτήρι διατύπωναν ευχάς, και εκείνη η ώρα ήταν πολύ πολύ σοβαρή, επίσημη και συγκινητική. Ήρθε η ώρα να διατυπώσουν σαν ευχαριστήριο. Και ήταν λογίδι ολόκληρο. Αυτό λέγεται τώρα πρόποση. Πρόποση το λένε. Προτού να το πιούμε, έλεγαν ένα λογίδιο. Και δεν το έξερε. Φαινόταν από το λογίδιο αυτό, φαινόταν και η λογιώτης. Δηλαδή η μόρφωση του φιλοξενωμένου που διατύπωνε το λογίδιό του. Λοιπόν, μήπως τώρα, επειδή ήταν φιλοξενία και επειδή θα διατύπωνε επενετικά λόγια για τον φιλοξενούντα, μήπως πήρε το δικό του ποτήρι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, έλεγε, δηλαδή...
1: Το προσφέρει, το λέει, το ποτήρι όσο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνος το έχει προσφέρει όσο.
0: Ναι, το ποτήρι, ναι. Άρα, ναι, δικό του. Έλεγε ευχάς για τον φιλοξενούντα, για την αρχοντιά του, έτσι, λογίδια ωραία που να είχαμε, δεν έχουμε. Όμως η Παλαιά Διαθήκη που είναι γεμάτη και από έθιμα τέτοια, κάπου θα έχουν διατυπωθεί τέτοια εγκατάσπαρτα, δηλαδή κάπου θα υπάρχουν. Να, μια ωραία εργασία που πρέπει να κάνετε στις φοιτητές. Τελικά, λέγει ο ποιητής μας στο τελευταίο στίχο, λέγει στο τελευταίο στίχο, λέγω στον έκτο στίχο, ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα του, ότι διατυπώνει την πίστη του, ότι την αγάπη του Θεού, το έλεος που λέγει εδώ, θα τη βλέπει πάσας τας ημέρας της ζωής του. Διατυπώνει την πίστη ότι σε όλη μου τη ζωή πια, αφού ένα τέτοιο Θεό γεύτηκα, είδα την αγάπη του, τη φροντίδα του για μένα. Λοιπόν, διατυπώνω δηλαδή την πίστη μου ζωντανά, ότι μέχρι τέλος της ζωής μου θα με προστατεύει ο Θεός, γιατί εννοείται και εγώ θα είμαι κοντά στο Θεό και θα βλέπω την προστασία Του. Το τελευταίο όμως είναι πολύ ωραίο, σαν μια μεγάλη απόλαυση, τη μεγαλύτερα εξ όλων, θεωρεί ο ποιητής μας το να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Για διαβάστε, το κατοικείμε εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτό σχετικά με τα προηγούμενα πώς το ερμηνεύεται, γιατί σε όλο το ψαλμό είδαμε το θεοποιημένα ή τη φροντίδα και τα λοιπά. Ετούτο το κατοικείμε εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών, πώς μπορείτε να το συνδέσετε με τα προηγούμενα?
1: Το συνδέεται με τους εχθρούς που έλεγε ότι θα τον σώσει από τους εχθρούς, επομένως για πολλά χρόνια θα είναι.
0: Ναι, γιατί εγώ διάβασα κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και αυτό, ότι ο ποιητής μας ευρίσκεται στην ξένη χώρα, μακριά από τον ναό. Οι Ιουδαίοι, ξέρετε, ένα ναό μόνο είχαν, στα Ιεροσόλυμα. Και όπως ένας που είναι μακριά από την πατρίδα του, νιώθει τον πόθο, την νοσταλγία, πότε να πάει στην πατρίδα, το αγαπημένο του χωριό. Ο ποιητής μας εδώ, που μιλεί για τον Θεό, τη φροντίδα του, και εκφράζει την αγάπη του στο Θεό, νοούσαν τον Θεό κατοικούντα στο ναό μόνο. Είχαν την έννοια της πανταχού παρουσίας του Θεού βέβαια, αλλά το νοούσαν ιδιαίτερα κατοικούντας στον ναό, όπως και εμείς αυτό το πιστεύουμε, γιατί στον ναό έχουμε και την σωματική παρουσία του Χριστού, γιατί είναι πάνω σε γιατράπεζα το σώμα του και το αίμα του το Άγιο. Ο Θεός πανταχού παρόν είναι και σε ένα ψηλό βουνό και στη θάλασσα βαθιά, αλλά στον ναό λέμε ναό, γι' αυτό λέγεται από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ, είναι παρουσία του Θεού. Νιώθαμε ειδικά την παρουσία του Θεού, την νιώθαμε μέσα στο ναό. Λοιπόν, έτσι πολύ περισσότερο οι Ιουδαίοι τώρα, που είχαν την ιδέα ότι ο Θεός είναι μόνο στα Ιεροσόλυμα, ένιωθαν και ειδικά στο ναό του, ένιωθε τώρα στην ξένη χώρα, έλεγε είναι έξω από την Παλαιστίνη και ο πόθος είναι πότε να πάει στην Παλαιστίνη και να προσκυνήσει το ναό και να, που είναι η κατοικία του Θεού, τον οποίον ήμνησε τόσο ωραία στον προηγούμενο ψαλμό, και μας λέγει εδώ ότι χαρά μου μεγάλη θα είναι να κατοικώ έτσι για πολύ στον ναό του Κυρίου. Και πραγματικά ξέρετε είναι ωραίο να επισκέπτεται κανείς σε κλεισάκια. Να πήγαμε σήμερα, πήγαμε στο Παλαμάρι, πήγαμε και στο νεκροταφιακό ναό, πήγαμε, κοίτα λέω, κλεισάκι, μπορεί να προσευχηθεί κανείς. Το κακό είναι ότι τα εκκλησάκια τώρα είναι κλειδωμένα. Παλαιότερα θυμάμαι εγώ στην πατρίδα μου ήταν όλοι να ήταν ανοιχτοί μέρα νύχτα, και πήγαινε ο άλλος οποιαδήποτε ώρα ήθελε μέσα στο ναό, και θυμάμαι και ανέκδοτα πολλά, δηλαδή σκοτωνόταν κάποιον, δεν είχαμε τον πάνω, τον έβαλαν μέσα στην εκκλησία και πήγαινε ο παπάς το πρωί και έβλεπε φέρετρο στην εκκλησία. Αλλά τώρα όμως είναι οι κλέφτες, είναι αυτοί που... Εμείς πάντως στη Μεγαλόπολη τον έχουμε ανοιχτό το ναό. Είναι ο μόνος ναός που είναι ανοιχτός, έτσι. Ναι. Μέρα νύχτα. Και ξέρετε τι ωραίο φαινόμενο. Πάνε παιδιά από την καφετέρια τα βράδια, κοπελιές με το αγόρι τους, πάνε εκεί και κουβεντιάζουν και τα λένε. Δηλαδή τα κουβεντιάζουν στην καφετέρια, αυτό είναι ωραίο. Τα φτιάνουν και τα λοιπά, και μετά πάμε και στην Παναγία τώρα να βρουν ένα κεράκι. Το χαίρομαι εγώ αυτό το θέμα. Ναι. Ναι. Και όχι, ναι. Και μου λέει, οι άλλοι έρχονται και 3 ώρα τη νύχτα, μου το έχει πει η κυρία. Έκανε την προσευχή τη. Βέβαια, μαθαίνει από το παιδί μια στενοχώρια. Θέλει να πάει στην εκκλησία. Πού να πάει? Ναι, να ξέρει ένα ναό που δεν είναι κλειδωμένο. Και δεν μας πειράξαν και τίποτα μέχρι τώρα.
2: Όχι.
0: Φυλάει η Παναγία.
1: Μας σας πω, μπορεί να ερμηνευτεί και χριστολογικά αυτό που ψάχνει.
0: Παρακαλώ. Αυτό, ναι, ευχαριστώ πολύ που μου το είπες. Εκείνο το στίχο πέμπτο είναι ότι πρέπει για τη Θεία Κοινωνία, που μας ετοιμάζει, ο Θεός ετοιμάζει δια των ιερέων του, βέβαια δια των αγγέλων του, ετοιμάζει τραπέζι και μας καλεί με τη φωνή του. Ποια είναι η φωνή? Είναι η καμπάνα. Ελάτε παιδιά μου στο τραπέζι του Θεού, μας λέει η Μάνα Εκκλησία, και εφαρμόζεται απόλυτα, όπως έτσι και τα κείμενά μας, τα υμνολογικά, τα πατερικά κείμενα, το έχουν εφαρμόσει το στίχο 5 για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και άλλοι αυτοί εδώ, απόλυτα ερμηνεύεται χριστολογικά, γιατί τέλειος ποιμήν, ο αρχιποιμήν είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον οποίο πρέπει να έχουμε εμείς υπόδειγμα, όχι μόνο υπόδειγμα, τον αντιπροσωπεύουμε, τον υποχρεούμεθα. Αφού είμαι τα κληρική, υποχρεούμεθα να βαδίσουμε κατά τα εντάλματα και κατά τον τρόπο ποιηματικής που αυτός μας έδειξε. Και ποιος είναι ο τρόπος ποιηματικής? Είναι η θυσία. Θυσιάσχει για τα πρόβατά του, τα οποία αγαπά και καλεί κατ' όνομα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Πάμε στον υπόλοιπο ψαλμό, στον άλλο ψαλμό, τον 23ο ψαλμό. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει για την πάγκοψη μακροτερία του Θεού. Όλα είναι του Θεού. Μάλιστα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Έχετε δει, παρακαλώ, την εικόνα του Χριστού που κρατάει στο χέρι του μία μπάλα? Ποια είναι η μπάλα? Η γη. Παντοκράτορ όλα τα κρατεί. Αυτό λέγει εδώ. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ποιο είναι το πλήρωμα της γης? Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή. Ναι. Οι οικουμένοι ολόκληροι και πάντες οι κατοικούντες σε αυτή, αυτός ανήκουν στο Θεό. Λέγει παρακάτω ο δεύτερος στίχος. Αυτός, ποιος δηλαδή, ο Θεός, επιθαλασσώνε θεμελίου σε αυτήν και επιποταμούν η τίμα σε αυτήν. Ξέρετε το περίεργο για τη γη, για να θαυμάσει και να πορήσει και να πει τι είναι τούτο. Η γη κρεμάται στα νερά. Δηλαδή, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γη κρεμάται. Πάνω από τη γη νερά, κάτω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Δηλαδή, πού στηρίζεται αυτό?
1: Πώς είναι? Εικόνα από την δημιουργία του κόσμου.
0: Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη δημιουργία, το πρώτο κεφάλαιο γενέσεων. Λέει, ακούστε τι λέει αυτό. Εδώ είναι η γη. Πάνω από τη γη, ναι, πάνω από τη γη υπήρχαν νερά. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτως τα νερά τα έκοψε και με έκανε τον ουρανό, γεννηθήτως στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος. Και είναι εδώ πάνω από εδώ, από το στερέωμα είναι νερά, κάτω νερά, δίπλα από τη γη νερά. Τα νερά μετά ο Θεός τα επετίμησε, δηλαδή τα επετίμησε, τα μάλωσε. Και είπε φύγετε από εδώ, είπε στα νερά, και τα νερά τρόμαξαν και πήγαν να κρυφτούν και έμειναν, κρύφτηκαν σε τόπους που είναι τώρα λίμνες, ποταμοί και λοιπά. Πώς λέγει εκεί, το λέει σε ποιο ψαλμό το λέει αυτό? 103 ψαλμό, ακόμη. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής, λάθος είναι το αυτού. Ομιλεί για τη γη και πάνω από τη γη ήταν νερά, πολλά νερά. Τα πολλά νερά λέγονται άβυσσος. Δηλαδή η γη σαν ένα ρούχο ήταν σκεπασμένη με πολλά νερά. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτής. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, μέχρι τα ψηλά βουνά υπήρχαν νερά. Ο Θεός από ψηλά είδε αυτό το θέμα και τα μάλωσε τα νερά. Από επιτιμήσεώ σου, επιτιμώ σημαίνει μαλώνε, φεύξονται. Και ο Θεός θα είπε έτσι, φύγετε από εδώ δυνατά, έτσι το παρεθάνει. Από φωνή βροντί σου, δηλειά σου συν, προσωποποιούνται, δηλειά και φεύγει. Πώς λέει παρακάτω, φωνή βροντί σου, δηλειά συν. Μετά, αφού έφυγαν τα νερά, φάνηκαν τα βουνά, αναβαίνουν συνόροι από τα νερά. Και κατά βένωση παιδεία τα νερά κατέβηκαν στις παιδιάδες. Και πού πήγαν? Στον τόπο ονέθηκαν αυτά, που, στον τόπο που προώρησε ο Θεός για αυτά. Και έτσι φάνηκε η γη. Αλλά τώρα η γη είναι κρεμασμένη κάτω από τη γη νερά, πάνω από τη γη νερά, δίπλα νερά. Αυτό θέλει να πει εδώ. Αυτός επιθαλασσώνεται με λίγο σε αυτήν. Και επί ποταμών ετοίμασε αυτήν. Ετοίμασε, δηλαδή γύρω-γύρω. Τι είναι ποτάμι, αυτό θέλει να πει. Μάλιστα, παρακαλώ πολύ για να ερμηνεύσετε, ακούτε, για να αποδώσουμε το νόημα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ είναι μία πορεία, ζητανευτική πορεία, πώς κάνουμε λιτανία εμείς. Και στη λιτανία τι έχουμε? Έχουμε το Ευαγγέλιο, εικονίσματα, και η λιτανία φεύγει από τον ναό, αλλά πάει για τον ναό, εδώ πάει για τον ναό. Η λιτανία φαίνεται εδώ, έφευγαν από τα σπίτια τους, από τον δρόμο, ξεκινούσαν και πήγαιναν για τον ναό. Και στον δρόμο έλεγαν διάφορα ψαλμούς και τέτοια, και εδώ είναι ένα απόκομα ψαλμού που λέει ότι ο Θεός είναι, τα κρατάει όλα στο χέρι, δηλαδή είναι παντοδύναμο του Κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής. Είπε έναν ύμνο παντοδυναμίας του Θεού, ότι όλη η οικουμένη είναι του Θεού, ότι ο Θεός έκανε τη γη και την έκανε, την περιέβαλε με νερά κλπ. Τώρα φτάνουν στον ναό η λιτανία. Ακούστε, η λιτανία έφτασε στον ναό. Εκεί στον ναό την υποδέχεται ο ιερεύς τη λιτανία. Και ρωτάει η λιτανία, με κάποιον αντιπρόσωπό της βέβαια, τι σαν να βήσετε εις το όρος Κυρίου. Ρωτά ο αντιπρόσωπος της λιτανίας, ο διάκος ας πούμε, ιερέα, ρωτάει τον ιερέα, τον ιερέα που είναι στον ναό, τι σαν να βήσετε εις το όρος Κυρίου, ποιος είναι άξιος, μπορούμε να μπούμε στον ναό του Κυρίου, τι προϋποτίθεται για να μπούμε στον ναό του Κυρίου, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε, τι προϋποθέσεις, τι αρετές, τι. Και βέβαια υπήρχαν προϋποθέσεις τότε στην Παλαιά Διαθήκη, να είναι γεμάτα τα χέρια με αρνιά, με πρόσφορα, με διάφορα αυτά, τα οποία βέβαια καρπούνται και οι ιερείς, οι οποίοι δεν πληρώνονταν, και γι' αυτό ο καθένας έπρεπε να έχει προσφορά για να από αυτές τις προσφορές συντηρείται το ιερατικό γένος, η λεβιτική φυλή.

0: ρωτά λοιπόν ο αντιπρόσωπος της Λιτανίας, και λαϊκό πρόσωπο, τον ιερέα, τι, διαβάζω το τρίτο στίχο, τι σ' αναβήσετε στο όρος Κυρίου, λέει ο όρος Κυρίου γιατί ο ναός ήταν ψηλά, όρος Ιών, και τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, και ποιος μπορεί να έχει να, και πράγματι υπήρχαν εδώ, έλεγε το βιβλίο, να πας στον όρο πρέπει να είσαι καθαρός, πλημμένος, ή να είσαι άρτιος, και διάφορα να λελουμένος, τι άλλο με...
1: Να έχεις αποχή από κάποιον.
0: Ναι, ναι, όλο. Προϋποθέσεις που γράφει το Λεβιτικό. Περιμένουν την απάντηση του ιερέα τώρα. Ο ιερεύς τώρα θα περίμενε κανείς να πει τα συνηθισμένα. Να έχετε πρόσφορα, να έχετε τα απαραίτητα, να είστε λελουμένοι και καθαρμένοι. Ο ιερεύς δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει, για να έρθείτε στο ναό του Κυρίου πρέπει να έχετε καθαρή καρδιά, χέρια καθαρά από αδικία, να μην απατάτε τον πλησίον. Αυτός ο παπάς πρέπει να ήταν πολύ μορφωμένος, πολύ θεούμενος, πρέπει να έχει διαβάσει πολύ τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν περιορίζονται στο να προσκομίσουν πρόσφορα και τέτοια. Έχεις λεπτά και κάνεις πρόσφυγμα. Έχεις λεπτά και κάνεις το καμπαναριό και αγοράζεις την κολυμπήθρα. Αυτό θα σε δικαιώσει απέναντι Θεού. Θα λεπτά σου δηλαδή. Και θέλεις και να σου γράψουμε και την πυρακίδα. Το όνομά σου του πρόεδρου. Άκου τι λέει ο παπάς. Τι λέει, ακούσε η απάντηση του ιερέα. Στο τέταρτο στίχο. Αθώος χερσί. Ποιος το... Αναπιστώ αυτό πέρα. Ποιος θα πάει, ποιος θα πάει τώρα, θα είναι ικανός να εισέρθει στον οίκο του Κυρίου, αθώος χερσί και καθαρός στην καρδία. Αυτός που δεν πήγε για το τίποτα την ψυχή του, βαριέσαι καμία ψυχή, και όσο κέλαβε επί Ματέω την ψυχή αυτού. Και ούτε όμως είναι επιδόρο, και δεν έκανε όρκο και παρέβηκε τον όρκο του κτλ. Δολοπλοκώντας τον πλησίον. Και λέει στον πέμπτο στίχο, στο πέντε, ούτως λείψετε ευλογία παρακυρίου. Αυτός θα λάβει την ευλογία του Θεού. Και ελεημοσύνη παραθεού ο τύρος αυτού. Ελεημοσύνη, δηλαδή θα του δώσει ο Θεός αυτά τα αγαθά τα οποία θα ζητήσει. Αυτή η γενεά, τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να έρχονται στον Θεό. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων. Εσείς πρέπει να είστε, δηλαδή, και μάλλον εδώ θα έλεγε ότι εσείς τέτοιοι είστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή έτσι εύχομαι να είστε τέτοιοι καλοί άνθρωποι, να είστε με καθαρή την καρδιά. Αυτή η γενιά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Λοιπόν, σταματάει εδώ και αρχίζει τώρα, ορίστε,
1: το διάψαλμα που λέει.
0: Διάψαλμο, εδώ σταματάει διάψαλμα, σταματάει να μιλάει ο ιερεύς και αρχίζει να μιλάει αυτή, αλλά σε βαθύτερο νόημα, το οποίο βαθύτερο νόημα δεν έχω το χρόνο, κύριε, να σου ερμηνεύσω εδώ. Σταματώ εδώ τον ψαλμό και ελάτε να συνεχίσουμε παρακάτω. Είναι κάτι που ακούτε όταν γίνονται γένεια του ναού. Άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Αυτή η λιτανία έχει μαζί τους το Θεό. Έχει μαζί την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία είναι παρουσία του Θεού. Μας είπε μεν ο ιερεύς, εγκομίασε την πορεία τους λιτανεύοντας, ότι είναι καλή αυτή για να ζητούν τον Κύριον. Αλλά λέει η λιτανία τώρα ότι έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης μαζί μας. Ποια κυβωτό? Από αυτή την πόρτα τη μικρή δεν χωράει. Όχι γιατί είναι μη δεν χωράει. Χωράει, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, σηκωθείτε πόρτες, άρετε πύλες οι άρχοντες ημών. Άρετε σημαίνει, η ερμηνεία εδώ των εβδομήκοντα δεν είναι αυτό, δεν δίνει σαφές νόημα, το εβραϊκό είναι σαφέστερο, γιατί κάνει το υποκείμενο αντικείμενο. Λοιπόν, άρετε πύλες οι άρχοντες ημών, μιλάει στην πόρτα και λέει, άρχοντας σε μία πόρτα ποια είναι, η κεφαλή της πόρτας. Σηκωθείτε πόρτες, τυναχτείτε πόρτες, για να χωρέσει μέσα για αυτή. Όχι ότι δεν χωρούσε, επαναλαμβάνω, αλλά είναι μία έξαρση, μία μια φωνή η οποία θέλει να δηλώσει το μεγαλείο του Θεού, τον οποίο έχουν μαζί τους με την παρουσία της Χιβωτού. Θα πούμε όμως σε αυτό παρακάτω για να συνεχίσουμε και τον επόμενο ψαλμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Την ευλογία της Παναγίας σας εύχομαι. Σας περιμένω με χαρά την επόμενη εβδομάδα.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

αγαπητοί μας ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για μια περίπου ώρα. Τον ήχο φροντίζει σήμερα ο κύριος Αντώνιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα μηνύματά σας η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: Εορτή της Αναλήψεως σήμερα. Μεγάλη δεσποτική εορτή. Γι' αυτό είναι πρέπον να μεταδώσουμε στην αρχή της εκπομπής μας κάποιο πνευματικό μήνυμα σχετικό με το βαθύτερο νόημα της εορτής της Αναλήψεως. Ακούμε ένα κείμενο από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό «Ο Σωτήρ».
1: Τι μεγαλειώδης πράγματι σκηνή. Ενώ συνομιλεί με τους μαθητές του εκεί προς τη Βιθανία, σήκωσε τα πανάγια χέρια του και ευλόγησε αυτούς. Ούτε καν φαντάζονταν οι ιεροί μαθητές το τι επρόκειτο να συμβεί. Και ευνηδίως εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών, σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Ξαφνικά, ενώ είχε τα χέρια του σε στάση ευλογίας, ανυψώθη προς τον ουρανό. Δεν κατέβασε δε τα χέρια του, αλλά τα κρατούσε σε στάση ευλογίας. Τούτο σήμαινε ότι δεν αποχωριζόταν από τους μαθητές του και γενικότερα από τον παρόντα κόσμο δυσαρεστημένος, αλλά με αγάπη. Ας τον είχαν βρήσει και σταυρώσει οι εχθροί του, ας τον είχαν λυπήσει με τη δειλή συμπεριφορά του η δική του. Τους ευλογούσε όλους από τα ουράνια με τα άγια εκείνα χέρια του, με τα οποία είχε ευεργετήσει όλους τους έχοντας ανάγκη και τα οποία έφεραν τους τύπους των ύλων, τα σημάδια των καρφιών του σταυρού της αγάπης του. Έφυγε προς τον ουράνιο πατέρα του, ευλογών τους αδελφούς του στη γη. Υψώνεται προς τον ουρανό ως νικητής, αφού έφερε εις πέρα στην αποστολή για την οποία κατήλθε επί γης. Αποστολή του είχε να υψώσει και πάλι πλησίον του το καταπεσόν πλάσμα των χειρών του, τον άνθρωπο. Το τονίζει ωραιότατα ο ταλαντούχος ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Ο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσει προς το ύψος των άνθρωπων. Όταν παρεσύρθησαν από το διάβολο οι πρωτόπλαστοι, πίστεψαν ότι θα γίνουν θεοί και θα υψωθούν στο ένδοξο μεγαλείο εκείνου. Αντί τούτου όμως, εξέπεσαν και κατήντησαν λόγω των αμαρτιών τους σε κτηνώδη ζωή. Η ανθρώπινη φύση κατάπεσε από το ύψος της ισχάως. Και ήρθε ο Κύριος, κινούμενος από την αγάπη του, και όχι μόνο την ανύψωσε, αλλά και την έβαλε εις τον ένδοξο θρόνο του, εις τα δεξιά του πατρός του εν υψηλής. Την ανθρώπινη φύση, την οποία προσέλαβε υπερφυσικός εκείνος μέσα στην Αγία Κοιλιά της Αϊπαρθένου Θεοτόκου, δεν έπαψε να την έχει ποτέ. Η ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσεως στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν και παραμένει αιωνίως ασύγχυτος και αδιαίρετος. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Είναι και παραμένει πάντοτε ο μοναδικός θεάνθρωπος. Ως θεάνθρωπος εμφανίστηκε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και τους βεβαίωσε ότι ανέστη, και ως θεάνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς. Δεν εγκατέλειψε την ανθρώπινη φύση του, αλλά την θέωσε και την ανύψωσε μαζί του στους ουρανούς. Μαζί του επομένως υψωθήκαμε και εμείς, το ανθρώπινο γένος μας, εμείς που αποτελούμε το σώμα του, του οποίου κεφαλή είναι εκείνος. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη ευλογία και τιμή από αυτήν? Υπάρχει ανώτερη χάρις και δωρεά? Μας ανύψωσε μάλιστα περισσότερο και από τους αγγέλους, διότι εφόσον εξακολουθεί να έχει την ανθρώπινη φύση μας και να κάθεται με αυτήν ένδοξο στο θρόνο του, έπεται ότι η φύση μας υψώθη και δοξάζεται και μεγαλύνεται και από αυτούς τους αγγέλους. Το ότι η ανθρώπινη φύση μας δοξάστηκε τόσο πολύ με την ανάληψη του Θεανθρώπου είναι βασική δογματική αλήθεια της πίστεώς μας, η οποία έχει και πρέπει να έχει πρακτικές συνέπειες για τη ζωή μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε δηλαδή ποτέ πόσο μας τίμησε ο Κύριος με το να υψώσει τη φύση μας στον ένδοξο θρόνο του. Συγχρόνως όμως είναι ανάγκη να προσέχουμε στη ζωή μας για να μην καταρρύπτουμε την ψυχή μας στα χαμηλά και κατώτερα, και να αγωνιζόμεθα με τη χάρη του Κυρίου για να αξιωθούμε να καθίσουμε καθένας μας προσωπικά στον ένδοξο θρόνο όπου κάθεται ο Κύριος, η κεφαλή της Εκκλησίας μας. Αυτό άλλωστε είναι η ελπίδα και η προσδοκία μας, να βρεθούμε και εμείς στη δόξα Του, να απολαμβάνουμε και εμείς το μεγαλείο και τη μακαριότητά Του. Τούτο όμως θα δοθεί ως έπαθλο και βραβείο στους νικητές του καλού κατά της αμαρτίας αγώνος. Μας το βεβαιώνει ο ίδιος. Ο Νικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού.

0: Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε σε θέματα της Ορθοδόξου Λατρείας μας και ακούσαμε ευμενή σχόλια. Σκεφτήκαμε λοιπόν να αφιερώσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας στη λατρεία της Εκκλησίας μας, η οποία αποτελεί και πρέπει να αποτελεί το α και το ω της πνευματικής μας ζωής. Ακούμε καταρχάς ένα κείμενο για την σημασία της λατρείας μας από το βιβλίο του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννου Φουντούλη, με τίτλο «Λογική λατρεία».
1: Δεν είναι υπερβολή πως μέσα στο θείο περιβόλι της Θείας Λατρείας βρίσκει κανείς φυτεμένο ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ευγενικό, ό,τι πιο θείο γέννησε η θρησκεύουσα ψυχή του ανθρώπου. Συναντά κανείς εκεί την ουράνια αρμονία που έπαιξαν για την δόξα του Θεού χορδές ευγενών ανθρωπίνων καρδιών, μυστικές λύρες του Αγίου Πνεύματος. Στην Θεία Λατρεία βρίσκονται αποθησαυρισμένα γεννήματα του ανθρωπίνου λόγου στον μυστικό του διάλογο με τον λυτρωτή του, καρπός Χιλέων, που προσεφέρθη σαν οσμή ευωδίας στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Η γνώση και η επαφή με αυτόν τον κόσμο του πνεύματος απαιτεί ένα ανάλογο πνευματικό αισθητήριο, μια ειδική κατάσταση και διάθεση της ψυχής που θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το ζωντανό και θείο μυστήριο της χριστιανικής λατρείας, που επιθυμεί και αυτή να μιλήσει με το Θεό της με τα ίδια λόγια με τα οποία του μίλησαν οι πατέρες της, που αναζητεί και αυτή τον τρόπο να μετάσχει στην λογική λατρεία που αναφέρει στον Θεό η κτήση ολόκληρη με το στόμα της Εκκλησίας του, 9 στόματι και μια καρδία. Αν λείπει αυτή η προϋπόθεση, κάθε προσπάθεια είναι μάταιος κόπος. Πώς θα αντιληφθεί την ωραιότητα των χρωμάτων αυτός που έχει κλειστά τα μάτια του, ή πώς να συλλάβει τους ήχους που μεταφέρουν τα ηχητικά κύματα άνθρωπος που δεν έχει το αισθητήριο της ακοής? Στην τόσο όμως ανθρώπινη αυτή απαισιόδοξη θεώρηση, η Εκκλησία του Θεού απαντά με μια ουράνια αισιοδοξία. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς πνευματικούς δέκτες. Πιστεύει πως ο Θείος Πυνθύρ εμφολεύει μέσα στην καρδιά και του πιο διαφόρου και αντιθέου ανθρώπου. Ελπίζει πάντα στη χάρη του Θεού και στον ρυπισμό της άβρας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και επιμένει στην παραδεδομένη λατρεία της. Γιατί είναι βέβαια πως υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι που συνέθεσαν το λειτουργικό της πλούτο. Πιστεύει η Εκκλησία πως αυτός ο πλούτος της λατρείας της έχει μέσα του αυτή την δρόσο του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι δημιουργείται ένας κύκλος. Λατρεύοντας ο άνθρωπος τον Θεό με τις παραδεδομένες λειτουργικές μορφές, μαθαίνει από αυτές τον τρόπο της αληθινής λατρείας και γεννάται στην ψυχή του ο πόθος για αυτήν, για να λατρεύσει πάλι εν πνεύματι δια της λατρείας αυτής. Γιατί στο βάθος της η λατρεία του Θεού δεν είναι έργο ανθρώπου. Είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο μη σταθμιζόμενο και μη κρινόμενο με ανθρώπινα μέτρα. Η Θεία Λατρεία είναι μια εσωτάτη λειτουργία του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Ενέργεια που γίνεται από ολόκληρο την ωερά και λογική κτήση, που ενδυναμωμένη από το Άγιο Πνεύμα λατρεύει τον Πατέρα και αναφέρει σε αυτόν την αείδιο δοξολογία. Είναι εκχύληση της ψυχής προς τον Πατέρα που πραγματοποιείται δια του Υιού της αγάπης του εν πνεύματι Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να ονομάσει Πατέρα του τον Θεό αν δεν του το διδάξει το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό το Πνεύμα συλλειτουργεί και συνδοξολογεί με την Εκκλησία πάσα στα ημέρας. Η χριστιανική λατρεία είναι κατεξοχήν λογική λατρεία. Ο χριστιανός προσεύχεται το Πνεύματι, προσεύχεται και το νοεί, ψάλλει το Πνεύματι, ψάλλει και το νοεί, κατά τον Απόστολο Παύλο. Αν λείψει αυτή η λογική διάσταση της λατρείας, αν ο ψάλλων δεν γνωρίζει την δύναμη της φωνής, αν ο πιστός δεν κατανοεί το λαλούμενον, ήμεθα κατά τον ίδιο Απόστολο, σαν να λαλούμε εις αέρα. Η λατρεία γίνεται άλογος λατρεία, γίνεται μαγεία. Ο προσευχόμενος χριστιανός δεν είναι αυλός, είναι αυλητής. Για τον λόγο ακριβώς τούτο, επιβάλλεται η ερμηνεία των λειτουργικών τύπων και προσευχών, η ανάλυση των λατρευτικών ύμνων και μορφών. Πολύ περισσότερο επειδή οι τύποι αυτοί έχουν διαμορφωθεί σε μια παλαιά εποχή και τα λειτουργικά κείμενα είναι γραμμένα σε μια κάπως απειρχιωμένη γλώσσα. Αν δεν μεσολαβήσει ο ερμηνεύων λόγος, ο κίνδυνος είναι μεγάλος, οι θησαυροί αυτοί να μεταβληθούν σε μουσιακά αντικείμενα χωρίς καμία πρακτική αξία.

και τη διδασκαλία του Κυρίου, γι' αυτό η Εκκλησία το τιμά ιδιαίτερα. Με αυτό συμβολίζεται ο ίδιος ο Χριστός. Τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα. Το μικρό ευχολόγιο και το μεγάλο ευχολόγιο είναι η βιβλία της Εκκλησίας μας που περιέχουν διάφορες ακολουθίες. Το μικρό έχει ακολουθίες που τελεί ο ιερέας, αγιασμό, παράκληση, ευχέλαιο, βάπτισμα, γάμο, νεκρόσιμη ακολουθία και άλλες. Περιέχει επίσης και ευχές σε διάφορες ανάγκες. Το μέγα ευχολόγιο περιέχει ακολουθίες που δεν τελούνται συχνά, όπως της χειροτονίας, της μοναχικής κουράς, εγγενείων ιερού ναού και πολλές άλλες. Το ιερατικό είναι το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιέχει όσα λέει ο ιερέας στις ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονικτικού και Όρθρου και στις τρεις γνωστές θείες λειτουργίες Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου και των Προαγιασμένων. Περιέχει επίσης και μερικές ευχές και πληροφορίες προς τον ιερέα για την τέλεση των διαφόρων ακολουθιών. Τα μηνέα είναι 12 βιβλία, ένα για κάθε μήνα, που χρησιμοποιούνται καθημερινά στη λατρεία μας. Περιέχουν τις ακολουθίες των ακινήτων εορτών για τους Αγίους και τις εορτές κάθε ημέρας. Η παρακλητική είναι βασικό και αυτό λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει τους ύμνους της Οχταήχου, του κύκλου δηλαδή των 8 ήχων που ο καθένας τους κρατάει μια εβδομάδα από Σάββατο βράδυ ως το επόμενο Σάββατο πρωί. Το Πεντηκοστάριο είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιέχει τις ακολουθίες της Πασχαλινής περίοδου από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το Τριώδιο είναι βιβλίο της Εκκλησίας μας που περιέχει τις ακολουθίες της περίοδου του Τριωδίου από την Κυριακή δηλαδή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και το τυπικό είναι λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τις τυπικές διατάξεις, τους κανονισμούς δηλαδή και τις πρακτικές οδηγίες για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των διαφόρων άλλων ακολουθιών. Το Ψαλτήρι είναι βιβλίο λειτουργικό, περιέχει τους ψαλμούς του Δαβίδ, χωρισμένους για τη λατρεία σε 20 καθίσματα και το καθένα από αυτά σε 3 στάσεις. Το Ψαλτήρι περιέχει ακόμη και τις 9 βιβλικές οδές. Τέλος, το Ορολόγιο είναι από τα πιο εύχριστα λειτουργικά μας βιβλία. Περιλαμβάνει διάφορες ακολουθίες τακτικές όπως μεσονικτικό, όρθρο, ώρες, εσπερινό, απόδειπνο. Επίσης άλλες έκτακτες όπως τις ακολουθίες της Θείας Μεταλήψεως, μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος, ακαθίστου ύμνου, χαιρετισμών Τιμίου Σταυρού και άλλες. Περιέχει επίσης το καθημερινό εορτολόγιο, δηλαδή τους σπουδαιότερους Αγίους της ημέρας με τα τροπάρια τους και τα τροπάρια του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου.

0: Όταν ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας κύριος Χριστόντουλος ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, για να βοηθήσει τους πιστούς να συμμετέχουν με επίγνωση στην λατρεία, εξέδωσε και κυκλοφόρησε ωραία πολύχρωμα ενημερωτικά φυλάδια με κείμενα του αρχιεπισκόπου. Στη συνέχεια θα μεταδώσουμε ορισμένα από αυτά. Το ένα αναφέρεται στο πώς και γιατί κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού.
1: Πώς όμως γίνεται το σημείο του Σταυρού και τι συμβολίζει? Καταρχήν, η ένωση των τριών δακτύλων σημαίνει τη θεία ένωση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ενώ τα δύο κλειστά δάκτυλα που απομένουν συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού. Έτσι, με κάθε κίνηση του δεξιού μας χεριού, για να κάνουμε το Σταυρό μας, ομολογούμε πίστη στην Αγία Τριάδα και αποδεχόμεθα τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, όπως εδογμάτισε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Ύστερα, ανεβάζοντας το χέρι μας στο δεξιό το μέτωπο, λέμε «Εις το όνομα του Πατρός» ή λέμε «Δόξα Πατρί». Έτσι, τιμούμε τον Άναρχο Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Κοσμάς λέει ότι επειδή κανείς μας δεν μπορεί να ανέβει στον ουρανό για να δοξάσει την Αγία Τριάδα, τι κάνει? Βάζει το χέρι του στο μέτωπό του και είναι σαν να λέει «Καθώς εσείς, άγγελοι,

Λί, δοξάζεται την Αγία Τριάδα στον ουρανό, έτσι και εγώ ως δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάχτυλα είναι τρία, είναι και ξεχωριστά. Έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός. Είναι τρία πρόσωπα, μα ένας μόνο ο Θεός. Κατεβάζοντας έπειτα το χέρι στην κοιλιά, προσθέτει ο πιστός. Και του Υιού ή και το Υιό. Αυτό σημαίνει ότι ομολογεί πίστη στη θεία ενανθρώπιση του Χριστού, Υιού του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και όπως ο ομφαλός μας είναι το κέντρο του σώματός μας, έτσι και η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας δια της θείας κοινωνίας οφείλει να είναι το κέντρο της ζωής μας. Ας ακούσουμε όμως και τον Άγιο Κοσμά λέγοντας στο Χριστιανό. Μετά κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι και το βάνεις στην κοιλιά σου και λέγεις: «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κυριέ μου, ότι διότι κατεδέχθης και εσαρκώθης στην κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας». Φερνώντας τώρα ο πιστός το χέρι στον δεξιό ώμο, υπενθυμίζει στον εαυτό του πως ο Κύριος μετά την Ανάστασή του ανήρθε στους ουρανούς σώζοντας το γένος των ανθρώπων και δοξάζοντας το κοντά στο θρόνο του Θεού με την ανθρώπινη φύση θεωμένη. Να τη λέει και ο Άγιος Κοσμάς για αυτή τη θέση του χεριού. Το βάζεις μετά στο δεξιό σου ώμο και λέγεις: «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρέσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους». Τέλος, το χέρι στον αριστερό όμως σημαίνει κατά τον Άγιο Κοσμά την ηκεσία προς τον Χριστό του πιστού να μην τον βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος Κοσμάς συνεχίζει, ερμηνεύοντας και τη θέση όλης της παλάμης επάνω στην κοιλιά μας λέγοντας: «Έπειτα κύπτοντας κάτω εις τη γη λέγει: Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, γιατί όπως εσύ κατέβηκες στον τάφο και στον Άδη, έτσι θα κατεβώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθώς και φανερώνεις έτσι την Ανάσταση, λέγε: Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, παναστήθηκες από τους νεκρούς, για να μας χαρίσεις τη ζωή την αιώνιο». Ο Σταυρός είναι το σημείο της νίκης κατά του θανάτου. Στην υμνολογία μας, ο Σταυρός θεωρείται ως πρόσωπο και γι' αυτό απευθυνόμαστε προς αυτόν σαν σε πρόσωπο. Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να εκδιώξει τους δαίμονες, να μας εξασφαλίσει προστασία. Χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός, του λέμε και τον επικαλούμεθα. Αυτονόητο είναι ότι το σημείο του Σταυρού πρέπει να γίνεται με ευλάβεια, σωστά, όπως το περιγράψαμε και χωρίς μηχανικές κινήσεις που προδίδουν άγνοια, ούτε βέβαια και με εξεζητημένα σχήματα που προδίδουν υποκρισία. Το σημείο του Σταυρού που κάθε ευσεβής χριστιανός κάνει στον εαυτό του είναι μια πολυσήμαντη χειρονομία πίστεως και ευλαβίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στην πέμπτη διδαχή του τονίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός είναι και το σημείο του Σταυρού, διότι έτσι ευλογούμε τα άχραντα μυστήρια, ανοίγουμε τον παράδεισο και διώκουμε τους δαίμονες και τους κατακαίουμε. Ο Σταυρός, το τίμιο ξύλο δηλαδή επάνω στο οποίο τελέστηκε η εξυλαστήρια θυσία του Γολγοθά, είναι για τους χριστιανούς όπλο κατά του διαβόλου. Είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της εκκλησίας είναι χριστιανών η ελπής, πεπλανημένων οδηγός, χυμαζωμένος λιμήν. Και το σημείο του είναι όχι μόνο η ομολογία της δυνάμεως του τιμίου Σταυρού, αλλά και η ομολογία πίστεως και δεινό φυλακτήριο για κάθε μας πράξη. Γι' αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, και κάθε καλός χριστιανός, πριν ξεκινήσει οτιδήποτε στη ζωή του, κάνει πρώτα το σημείο του Σταυρού και ύστερα αρχίζει. Έτσι εξηγείται και το μένος που έχουν όλοι οι αιρετικοί και αντίχριστοι εναντίον του Σταυρού, που κυριολεκτικώς δαιμονίζονται όταν τον αντικρίζουν και όταν μπορούν τον εξευτελίζουν και τον ποδοπατούν.

0: σπουδαιότης όμως και η σημασία της λατρείας μας μπορεί να εκτιμηθεί και από μια άλλη σπουδαιότερη πλευρά. Αυτή είναι το πόσο επιδρά η Ορθόδοξη λατρεία στους μη χριστιανούς και μη Ορθοδόξους και γίνεται κατά κάποιο τρόπο μαγνήτης που ελκύει τις καλοδιάστητες ψυχές στην Ορθοδοξία μας. Αυτό μπορεί να μας το πει πολύ πιστικά ένας ιεραπόστολος που αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή για την διάδοση του Ευαγγελίου. Και έχουμε πράγματι στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα σύγχρονο ιεραπόστολο που επί χρόνια πολλά εργάζεται στην Αφρική και βοηθεί τους μαύρους αδελφούς μας να γνωρίσουν το φως του Χριστού. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος ευρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Ο Σεβασμιότατος κύριος Ιγνάτιος εχειροτονήθη εσχάτως επίσκοπος και έλαβε την θέση του αποβιώσαντος Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κυρίου Τιμοθέου. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, προσκυνούμε. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ευχερός.
0: Ευχαριστούμε που δεχθήκατε έτσι με τόση φιλοφροσύνη να βγείτε μαζί μας στον αέρα για να ακούσουν οι ακροατές μας και από εσάς, από το Άγιο Στόμα σας, αυτό το θέμα της λατρείας κατά πόσο επιδρά στην Ιεραποστολή. Κατά πόσο γίνεται δηλαδή μαγνήτης που έλκει τις ψυχές τις καλοδιάθετες στην Ορθοδοξία μας. Εσείς τόσα χρόνια ως αρχιμανδρίτης κάτω στην Αφρική, στην Χανάγκα και γενικότερα ως Ιεραπόστολος, έχετε τέτοια πείρα και πολλά μπορείτε να μας πείτε. Ακούμε έτσι με πολύ χαρά αυτά που θέλετε και έχετε να μας πείτε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η λατρεία μας με τις αγιογραφίες, με την κινητικότητα και του λειτουργού, την εναλλαγή των εκφωνήσεων, των ύμνων της χοροδίας. Εκεί στην Κανάγκα είχαμε τρεις χοροδίες, μία παιδική του Δημοτικού Σχολείου και δύο εφηβικές στις δύο χτιστές εκκλησίες και νωρίες.
0: Σε ποια γλώσσα έψαλαν?
1: Συνήθως στα γαλλικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στην τσιλούμπα, τοπική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στα ελληνικά.
0: Καταλάβαιναν τα ελληνικά που έλεγαν?
1: Βέβαια, το κύριε Λέσιο το καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ή το Άγιος ο Θεός όταν το πούν στα γαλλικά και στην τσιλούμπα, το τρίτο το καταλαβαίνουν ότι είναι ελληνικό. Άλλωστε με την επανάληψη τα ξέρουν και τα ψέλνουν και οι ίδιοι και ο λόγος τα ψέλνει.
0: Είπατε προηγουμένως ότι στην Κανάγκα υπάρχουν δύο τρεις ναοί.
1: Ναι.
0: Πόσους ναούς έχει η Κανάγκα?
1: Τρεις χτιστούς ναούς. Πολύ καλούς και ένας τέταρτος ο οποίος ετοιμάζει τώρα, πολύ μεγάλος, 43 μέτρα μήκος επί 26.
0: Προς τιμήν.
1: Του Αγίου Ανδρέου, όπως είναι ο καθεδρικός ναός τώρα, αλλά είναι σχετικός μικρός ή μάλλον είναι πολύς ο λαός. Ο μισός λαός περίπου εκκλησιαζόμενος στέκεται έξω από την εκκλησία, διότι δεν χωράει μέσα. Εκείνο που θέλω να πω για τη λατρεία δεν είναι μόνο ότι οι μεγάλοι μονάχα προσέχουν, προσιλώνονται, συμμετέχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και τα παιδιά. Ένα θέαμα το οποίο δύσκολο μπορεί να το βρει κανείς εδώ στην πατρίδα μας. Μπορεί να βρείτε και παιδιά του δημοτικού σχολείου να σταυρώνουν τα χέρια τους και να στέκονται όρθια μέχρι τέλος, χωρίς να κοιτάζουν και δεξιά και αριστερά. Αυτό φαίνεται υπερβολικό, δεν είναι όμως, είναι μια σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Κάτι τους ελκύει.
1: Όταν δεν έρθει η σειρά να απαγγείλουν το σύμβολο της πίσω, μαζί με τους μεγάλους είναι και οι μικροί. Όταν λένε το τριπλό αμή στην καθαγίαση των τιμίων δώρων στο Τασά εκ των Σών, το λένε και το φωνάζουν τα παιδιά με μια χάρη παιδική.
0: Σεβασμιότατε.
1: Και κοινωνούν.
0: Ναι.
1: Κοινωνούν πολύ.
0: Κοινωνούν.
1: Κοινωνούν πολύ, δηλαδή.
0: Με επίγνωση.
1: Τώρα, επίγνωση, μην κοιτάζετε τη θεολογική πλευρά της γνώσεως και επιγνώσεως, δεν μπορεί να την περιμένουμε, δεν την έχουν, αλλά ξέρετε πολύ καλά τα θέματα της πίστεως έχουν ένα άλλο είδος γνώσεως, την διέστηση, την καρδιακή γνώση, την οποία και αυτοί ως χαριτωμένοι και βαπτισμένοι άνθρωποι την έχουν. Το σύνηθες είναι τρία Άγια Ποτήρια να μην κοινωνούν λιγότερο από 20 λεπτά.
0: Τρία Άγια Ποτήρια.
1: Το σύνηθες είναι και μισή ώρα και λίγο παραπάνω, ανάλογα και με τη γιορτή.
0: Σεβασμιότατε.
1: Ναι.
0: Πώς οι κληρικοί, και είναι οι κληρικοί αυτοί όλοι έτσι εκπαιδευμένοι, κατηρτισμένοι σε θέματα λατρείας, πώς είναι που λειτουργούν?
1: Ας σας πω μερικά πράγματα να
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 67 κληρικοί στην επαρχία μου.
0: Και καλύπτουν τις ανάγκες πόσων Ορθοδόξων?
1: Περίπου 100.000.
0: 100.000, μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα χειροτώνησα μερικούς κληρικούς, δηλαδή 5 ιερείς και 2 διακόνους.
0: Μάλιστα.
1: Οι κληρικοί, οι διάκονοι που προήχθησαν οι ιερείς κάνουν 40 λίτρουγα.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη συμπλήρωσαν 20 θείες λειτουργίες με την επίβλεψη και παρακολούθηση παλαιότερων που διορθώνουν τα λάθη και παίρνουν όλοι τους μια αγωγή λατρευτική. Στην Κανάγκα που ήμουν ο παραδείγματος χάρη παρατηρούσα ότι με μεγάλη ευλάβεια διατηρούσα τα διδάγματα και υποδείγματα που τους έδωσε ο πατήρ Χαρίτο Πνευματικάκης, επί του οποίου και χειροτονήθησαν οι πρώτοι κληρικοί. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό πρέπει να το ζήσει κανείς για να το καταλάβει. Ο μεν λαός είναι απολύτως εν ησυχία και τάξη, δεν έχουμε θέματα αταξίες εκεί, προβλήματα. Οι δε κληρικοί ίσως και από αυτούς επηρεαζόμενοι, οι δε ιερείς όταν μπουν μέσα στο ιερό ξεχνούν ότι έχουν στόμα. Δεν ακούει κανείς ούτε μία λέξη έξω από τη λατρεία. Είναι σοβαροί, ιεροπρεπείς, με καθαρή άρθρωση, με κινήσεις γνωστές, μετρημένες και όχι αυτοσχεδιασμούς και τέτοια πράγματα, είναι λειτουργή πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Σεβασμιότατε, έχετε παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ας πούμε αιρετικοί ή αλόθρησκοι ή και άθεοι και οι οποίοι ελκύστηκαν από τη γοητεία της λατρείας μας?
1: Μα όταν έρχονται να μας δουν ή από περιέργεια ή από ενδιαφέρον στην Ιερά Αποστολή, του κάνει εντύπωση η αγιογραφία, η τοιχογραφία που είναι όλος ο ναός αγιογραφημένος με μουσαμάδες οι οποίοι αγιογραφούνται στην Ελλάδα και επικολώνται εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητούν εξηγήσεις και τα λοιπά, μυσταγωγούνται ας πούμε και νιώθουν κατάνοιξη. Όσο αφορά το άλλο, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, σήμερα είναι και συνεργάτης μας. Αυτός ήταν παπικός, δηλαδή είχε τελειώσει την ιερατική σχολή παπικών, μετά εισήχθηκε σε θεολογικό σεμινάριο εκεί στο Κασάι, είχε όμως ανησυχίες και τα λοιπά, και ο ίδιος ο επίσκοπος της Λουίζας του είπε, εσύ για να ησυχάσεις πρέπει να πας στην Ιερά Αποστολή, την Ελληνοορθόδοξη που είναι στην Κανάγκα.
0: Μάλιστα.
1: Το είπα και το έγραψε μάλιστα αυτό, εγώ είδα την επιστολή, μου την έδειξε. Μετά από συζήτησή μας που για πρώτη φορά είχαμε ιδωθεί, ήταν η ώρα του Εσπερινού, μπήκε μέσα στον Εσπερινό, παρακολούθησε. Όταν έφευγε έλεγε σε ένα δικό μας, οι ιερείς σας είναι σοβαροί, ιεροπρεπείς. Ήταν αυτό που του έκανε την πρώτη εντύπωση από τη λατρεία του Εσπερινού.
0: Επηρεάζει.
1: Και αρκεί να σας πω, ας πούμε στην Κανάγκα εκεί πέρα, είχαμε κάθε μέρα, έχουμε κάθε μέρα όρθρο, κάθε μέρα Εσπερινό. Και στο Κολοέζι που είναι η άλλη βάση ιεροαποστολική.
0: Ναι.
1: Και πάντοτε υπάρχει
0: ακολουθία
1: από αυτό. Ομάδα ανθρώπων πιστών οι οποίοι παρακολουθούν τον Όθρο και τον Εσπερινό.
0: Σεβασμιότατε,
1: ναι.
0: Όταν λέμε Μητρόπολης Κεντρώας Αφρικής, ποια κράτη περιλαμβάνει?
1: Καταρχήν όλο το Κονγκό, το Βελγικό Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι 18 Ελλάδες περίπου.
0: 18 φορές σαν την Ελλάδα.
1: Ναι. Έπειτα το Κονγκό Μπράζα, που είναι απέναντι από την Κισάσα.
0: Η Κισάσα είναι η πρωτεύουσα.
1: Τα χωρίζει ο ποταμός Κονγκό που έχει 3 χιλιόμετρα πλάτος αυτός ο ποταμός και είναι πλωτός. Είναι το δεύτερο κράτος και 2 κρατήδια ανατολικά, βόρειο-ανατολικά, δηλαδή την Ρουάντα και το Μπουρούντι.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε 20 Ελλάδες
0: περιλαμβάνει το πολύ σας.
1: Εκεί μπορεί να κινηθεί κανείς μόνο με αεροπλάνο.
0: Μόνο, δεν έχει οδική συγκοινωνία.
1: Και αν έχει οδική πρέπει να κάνεις εβδομάδα για να πας. Από το Κολουέζι στη Κανάγκα για να πας θέλεις μια εβδομάδα.
0: Όπως ξέρω είχατε και το έχετε εφόσον είστε ο Μητροπολίτης στην Κανάγκα και ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Οι εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού έχουν κάποιο λατρευτικό, ας πούμε, περιεχόμενο πρόγραμμα?
1: Μόνο τους εσπερινούς και τα απόδειπνα τους αναμεταδίδουμε, όχι τη θεία λειτουργία.
0: Όχι τη λειτουργία.
1: Αλλά κάθε μέρα τα αναγνώσματα τα καθημερινά, στα γαλλικά και στη τσιλούμπα, το συναξάρι των Αγίων, τουλάχιστον τα κυριότερα, όταν είναι πολλοί οι Άγιοι που εορτάζουν την ημέρα.
0: Την Αναστάσιμη ακολουθία, την Ανάσταση. Αυτά, τις μεγάλες γιορτές.
1: Ύμνους, βεβαίως, εκπέμπουμε. Ύμνους, όταν είναι αναστάσιμο, αναστάσιμο. Ναι. Όταν είναι στις μεγάλες εβδομάδες.
0: Όχι, εννοώ την τελετή της Αναστάσεως. Όχι.
1: Όχι, γιατί είναι βράδυ. Δεν
0: είναι βράδυ,
1: έχουμε.
0: Ναι.
1: Η εκπομπή γίνεται 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το βράδυ.
0: Και έχει ακροαματικότητα μεγάλη.
1: Νομίζω, ναι, αν εκτιμήσω τα αντανακλαστικά από τις επιστολές που παίρνουμε και τα προφορικά που ακούμε, εντυπώσεις κλπ.
0: Τι νέα είχαν από βαπτίσεις φέτος, πόσοι βαπτίστηκαν σε βαθμιό?
1: Οι βαπτίσεις τα τελευταία χρόνια μόνο στην Κανάγκα είναι πάνω από 2.000.
0: 2.000, να τα ευλογεί ο Θεός αυτά τα πρόσωπα.
1: Διότι τώρα πλέον βαπτίζεται και η δεύτερη και η τρίτη γενεά αρχίζει και βαπτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1972 που ήρθε ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασταυροδόπουλος,
0: ναι,
1: δεν μπόρεσε να μείνει πολύ εκεί. Σε 2,5 μήνες κοιμήθη από ακατάσχετη ρινοραγία και τον διεδέχθη ύστερα από λίγους μήνες ο πατήρ Χαρίτο
0: Πνευματιδάκης
1: το 1973 τον Ιούλιο. Και τώρα έχουμε από το 1973 περί τα εγγόνια των πρωτοβαπτιζομένων, ας πούμε, βαπτίζονται.
0: Έχετε ακόμη διαπιστώσει τον ζήλο των Αφρικανών αδερφών μας για να παρακολουθήσουν, να λάβουν μέρος στη λατρεία αυτών οι οποίοι δεν βρίσκονται στην Κανάγκα, αλλά είναι έξω, σε χωριά μακριά που δεν
1: έχουν. Κυρίως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και τις Πεντηκοστής, αλλά περισσότερο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Φέτος είχαμε 1.180 τόσους φιλοξενουμένους. Έχουμε ένα ξενώνα μεγάλο και μένουν εκεί. Και έρχονται και οι οικογένειες ολόκληρες, ξεκινούν από μακριά.
0: Με τα πόδια.
1: Δεν υπάρχουν, με τα πόδια βέβαια, επειδή δεν υπάρχουν ιερείς πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Στα βάση τα πολλά, μέχρι και από 420 χιλιόμετρα έρχονται πεζί, μια εβδομάδα, 10 μέρες περπατώντας.
0: Για να λατρεύουν το Θεό, για να βρεθούν στο ναό.
1: Να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν, κάποιοι που θέλουν να παντρευτούν, κάποιοι που θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους, έρχονται και παιδιά. Δύο παιδιά τα είδαμε πρισμένα πόδια. Ρε παιδιά, λέει, δεν μπορούσα να το κάνω ζάπη, τι λέει ο πατέρας.
0: Ναι,
1: ήθελε να έρθει, λέει, ήθελε να έρθει.
0: Είχε ζήλο.
1: Και πληγιασμένα τα πόδια, πρισμένα. Okay. Μια εβδομάδα έκατσαν στην Κανάγκα, μια εβδομάδα νοσηλεύεται το παιδί για να προετοιμαστεί να επιστρέψει με τα πόδια.
0: Έχετε και νοσηλευτήριο εκεί?
1: Είναι ως γνωστόν το Δισπασέρ, ένα ιατρείο, είναι 5 αδελφές διπλωματούχες οι οποίες προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες νοσηλευτικά σε όποιος μπαίνει από την πόρτα. Δεν κάνουμε διάκριση θρησκεύματος και ομολογίας. Όποιος πονεμένος είναι και στα σοβαρότερα περιστατικά τα παραπέμπουν στις κλινικές και όπου υπάρχουν καλύτερα ιατρία.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, να μην σας κουράζουμε πολύ, σεβασμιότατε. Οι τοπικές αρχές, οι κρατικές θα λέγαμε αρχές, έχουν εκτίμηση προς την Ορθόδοξη λατρεία, σέβονται ας πούμε την ιερότητά της, εμποδίζουν κάθε έναν που θα μπορούσε να την χαλάσει την ιερότητα αυτή?
1: Όχι. Έχουμε κυβερνήτη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα 5 διαμερίσματα του Κονγκό, να πούμε, στην Κανάγκα, που έχουμε κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης δεν εκτιμά μόνο την Ελληνοορθόδοξη Ιεραποστολή, διότι δεν παρέχει προβλήματα, να πούμε, στην κοινωνία, στην κυβέρνηση κτλ. Διότι δεν αναμειγνύεται ποτέ με το εμπόριο και με τα πολιτικά. Από λόγους αρχής, να πούμε. Αλλά είναι και διότι βλέπει ότι η συμμετοχή μας σε σοσιαλιστικά θέματα και προβλήματα, κοινωνικά να πούμε, ναι, καθαρός, ναι, έχουμε το πάνω χέρι στις προσφορές. Ας είμαστε μικροί μισιώνα, σε αυτά είμαστε μεγαλόκαρδοι. Είναι στατιστικά δηλαδή, σας το λέω αυτό. Ναι. Και το εκτιμούν αναλόγως. Πέραν αυτού, τα σχολεία μας τα φέρνουμε στην κορυφή της πυραμίδος εκεί του τόπου. Και επανειλημμένες επιθεωρήσεις που έχουν γίνει έχουν προσφέρει πιστοποιητικά καλής λειτουργίας, αρίστης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μας. Αυτά όλα που δεν είναι γνωστά μόνο στο Κασάι, στον κυβερνήτη μας, αλλά και παρακάτω. Είχε έρθει ο Πατριάρχης πέρσι, μάλιστα, στην Κισάσα, την πρωτεύουσα του Κονγκό, και ο Δήμαρχος της πόλεως, της πρωτευούσης, του έκανε επενετικό λόγο για τα σχολεία και τον ευχαριστούσε και τον επενούσε για τα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ιεραποστολής στην Κανάγκα, το Φως Εθνών, Νιέρντενασιών. Αντίστοιχα και στον άλλο βραχίωνα της Ιεραποστολής, το Κολουέζι, όπου τα εκπαιδευτήρια βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από απόψεις δε κοινωνικής εργασίας και προσφοράς, σε φυλακές, σε λεπροκομείο, σε νοσοκομεία, σε στοχολογιά, κάνουν προσφορές, έχουν και φάρμες εκεί. Μάλιστα. Και προσφέρουν, είναι γνωστά αυτά στους κρατούντας και μας σέβονται.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν έχουμε κάνει μια δυσκολία δηλαδή.
0: Από το κράτος. Ευχαριστούμε πολύ, σε
1: παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
0: Θέλαμε,
1: και εύχομαι, ναι, τα καλύτερα για σας.
0: Θέλουμε και μια ευχή να δώσετε για τους πολλούς ακροατάς μας.
1: Εύχομαι να ωφελούνται από τις εκπομπές και να έχουν κάθε καλό που επιθυμούν από τον Θεό, που είναι ο δωροευδότης όλων ημών.
0: Αμήν. Και εσάς να σας χαρίζει υγεία, δυνάμεις και έτσι πολλά ο Κύριος, και να πολλαπλασιάζονται τα τέκνα σας, τα πνευματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Την ευχή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: συνεχίζουμε μερικές πρακτικές οδηγίες που έχουν σχέση με τη λατρεία μας. Τώρα θα ακούσουμε από τον Δημήτρη το πότε καθόμαστε, πότε είμαστε όρθιοι μέσα στην λατρεία μας, στη Θεία Λειτουργία.
1: Πολλοί χριστιανοί μας διαρωτώνται πότε πρέπει να κάθονται και πότε να είναι όρθιοι στην Εκκλησία. Έχουν δίκιο, γιατί δεν τους έχει γίνει λειτουργική αγωγή. Έτσι είναι φυσικό να κάθονται όταν δεν πρέπει ή να στέκονται όρθιοι χωρίς λόγο. Στους ναούς μας σήμερα υπάρχουν μερικά καθίσματα που όμως δεν φτάνουν για όλους τους εκκλησιαζομένους. Τούτο δε, όχι διότι δεν υπάρχουν χρήματα για προμήθεια και άλλων καθισμάτων, αλλά διότι ο χώρος των ναών μας είναι σχετικά μικρός και με την τοποθέτηση καθισμάτων μειώνεται η χωρητικότητά των. Έτσι, για να χωρούν περισσότεροι άνθρωποι μέσα στους ναούς μας, αφήνεται ένα μεγάλο τμήμα του εσωτερικού χώρου χωρίς καθίσματα και έτσι εξοικονομούνται τα πράγματα. Βέβαια, η ορθοστασία είναι δοκιμασία για τους μεγαλύτερους, που όταν βρουν κάθισμα θέλουν να γνωρίζουν πότε πρέπει να στέκονται όρθιοι και πότε όχι. Θα δώσουμε λοιπόν μερικές γενικές οδηγίες που καλύπτουν, όπως πιστεύουμε, το θέμα και διαφωτίζουν αρκετά. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι και ο καθήμενος κανείς μπορεί να προσεύχεται μέσα στο ναό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές στιγμές της Θείας Λειτουργίας που όλοι πρέπει να στέκονται όρθιοι. Οι στιγμές αυτές είναι οι εξής κατά σειρά. Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, όταν ο ιερεύς απαγγέλει του ευλογημένη βασιλεία του Πατρός: «Όλοι είμεθα όρθιοι και στο άκουσμα των ονομάτων των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος σταυροκοπούμεθα με ευλάβεια». Κατόπιν μπορούμε να καθίσουμε. Εάν λειτουργεί αρχιερεύς, σηκωνόμαστε την στιγμή που στα ειρηνικά μνημονεύεται το όνομά του. Αυτό σε ένδειξη σεβασμού προς τον Επίσκοπο και για να δεχτούμε την ευλογία του που μας δίδει εκείνη τη στιγμή. Σηκωνόμαστε πάλι στο τέλος του τρίτου αντιφώνου και ενώ αρχίζει μικρά είσοδος με την λιτάνευση του Ιερού Ευαγγελίου. Άλλωστε ο διάκονος ή ο ιερεύς θα δώσει σε λίγο το παράγγελμα «Σοφία ορθή», δηλαδή «Ιδού η σοφία του Θεού», το Ιερόν Ευαγγέλιον. Όλοι όρθιοι. Όρθιοι επίσης είμεθα κάθε φορά που μας θυμιατίζει ο ιερεύς, παραδείγματος χάρη μετά την μεγάλη είσοδο στο χεροβικό και ούτω καθεξής. Στον Τρισάγιον ύμνον είμεθα όρθιοι και κάμνουμε το σταυρό μας ευλαβικά. Στην απαγγελία του Αποστόλου καθήμεθα. Σηκωνόμαστε μόλις δοθεί το παράγγελμα «Σοφία ορθή», ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου και παραμένουμε όρθιοι μέχρι τέλους του Ευαγγελίου και μέχρι σότου το Ευαγγέλιο να επιστρέψει στην Αγία Τράπεζα και συνέχεια μέχρι να τελειώσει η Μεγάλη Είσοδος, δηλαδή τα Άγια. Όρθιοι επίσης είμεθα κάθε φορά που μας ευλογεί ο ιερεύς από την ωραίαν πύλην, στρεφόμενος προς τον λαόν. Κατά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως είμεθα όρθιοι. Μόλις ο διάκονος ή ο ιερεύς δώσει το παράγγελμα «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου», στεκόμεθα όρθιοι συνεχώς, διότι από το σημείο αυτόν αρχίζει το σημαντικότερο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που είναι η Αγία Αναφορά, δηλαδή η ευλογία του άρτου και του ίνου και η μετατροπή των σε σώμα και αίμα Χριστού. Συνεχίζουμε να είμεθα όρθιοι μέχρι ότου ο ιερεύς μας ευλογήσει από την ωραίαν πύλην λέγοντας το «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού». Όρθιοι είμεθα κατά την απαγγελία του Πάτερ ημών και παραμένομεν όρθιοι μέχρι ότου ακούσουμεν το «Τα Άγια της Αγίας». Σηκωνόμεθα πάλιν όταν ο ιερεύς καλεί τους πιστούς εις μετάληψην, εμφανιζόμενος με τα Άγια στην ωραίαν πύλη, λέγον το «Μεταφόβου Θεού». Καλόν είναι να παραμένομεν όρθιοι όση ώρα διαρκεί η μετάληψης. Τέλος, σηκωνόμεθα κατά την απόλυση για να δεχθούμε την τελική ευλογία του ιερέως.

0: συνεχίζουμε τις πρακτικές οδηγίες ως προς τη συμμετοχή μας στην λατρεία και ιδίως να αναφερθούμε περισσότερο τώρα στο πώς πρέπει να μεταλαμβάνουμε για να παίρνουμε και ωφέλεια πραγματική την ώρα εκείνη που πλησιάζουμε το ποτήριο της ζωής. Ακούμε τον Χρήστο.
1: Πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να προσέλθουν για να κοινωνήσουν. Γι' αυτό και αμαρτάνουν προσερχόμενοι με αταξία, ασέβεια και αναισθησία. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουν επίγνωση του τι πηγαίνουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Θέλοντας να βοηθήσουμε στη συνειδητή μέθεξη στο μυστήριο, παραθέτουμε τις ακόλουθες πρακτικές οδηγίες. Πρώτον, της Θείας Κοινωνίας πρέπει να προηγείται η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Στη διάρκεια της, ο πιστός προσεύχεται με θέρμη να τον αξιώσει ο Θεός να μεταλάβει των αγιασμάτων χωρίς να ζημιωθεί εξαιτίας της αναξιότητός του. Δηλαδή, η Θεία Κοινωνία να μην αποβεί σε βάρος του και τον κατακρίνει, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δεύτερον, λίγο πριν από τη Θεία Κοινωνία, καλόν είναι ο πιστός να διαβάζει χαμηλοφόνος τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως που είναι τυπωμένες στο λειτουργικό βιβλιαράκι. Αν κανείς δυσκολεύεται να διαβάσει τις ευχές αυτές στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, λίγο πριν ακουστεί το «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», τότε οφείλει να τις αναγνώσει ή από βραδύς ή το πρωί στο σπίτι, πριν ξεκινήσει για την εκκλησία. Τρίτον, την ώρα της Θείας Κοινωνίας μπαίνει κάθε πιστός στη σειρά του χωρίς να σπρώχνει ή να βιάζεται, με βλάβεια, χωρίς φωνές, διεκδικήσεις προτεραιότητος, διαγωνισμούς και ύβρις. Σε τίποτε δε μας ωφελεί το να προσερχόμεθα για την μετάληψη, ανταλλάσσοντας πικρές λέξεις με τους αδελφούς μας, επειδή θέλουμε εμείς ή αυτοί να φτάσουμε πρώτοι στο Άγιο Ποτήριο. Αντί φιλονικιών, οφείλουμε, καθώς πλησιάζουμε στο Άγιο Ποτήριο, να προσευχόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός της τιμής να κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Καλόν είναι να προσφέρουμε προτεραιότητα στις μητέρες με μωρά στην αγκαλιά, στους γέροντες και στους αναπήρους. Τέταρτον, φτάνοντας μπροστά στον ιερέα, κάνουμε το σταυρό μας και παίρνουμε με προσοχή από το χέρι του προηγουμένου πιστού που εκοινώνησε το μάκτρο, δηλαδή το κόκκινο πανί το οποίο τοποθετούμε στο πηγούνι μας. Έτσι, προφυλάσσουμε τη Θεία Κοινωνία από ενδεχόμενη πτώση κάποιου μαργαρίτη κάτω, πράγμα που αν συμβεί είναι μεγάλη αμαρτία. Μαργαρίτης ονομάζεται και το απειροελάχιστο τμήμα του Αγίου Άρτου, που είναι σώμα Χριστού. Στα πρώτα χρόνια, οι πιστοί μεταλάμβαναν χωριστά σώμα και αίμα, όπως γίνεται σήμερα με τους ιερείς. Αργότερα, και για πρακτικούς λόγους, καθιερώθηκε η μετάληψη για τις Αγίες Λαβίδος. Ιδού πως εξηγεί ο ιερός Νικόδημος ο Αγιορείτης την εισαγωγή της Λαβίδος. Το αίτιον δε, όπου επενοήθη Λαβής ήτο, γιατί μερικοί ή υποκρινόμενοι πως είναι χριστιανοί ή αιρετικοί ή δυσιδαίμονες άνθρωποι, λαμβάνονται ισχύρα στο Άγιον Άρτον ή έκρυπτον ή της μαγείας και πονηρίας άλλαστον εμεταχειρίζοντα. Όθεν, δια της επινοήσεως της Λαβίδος διδομένης της Αγίας Κοινωνίας στο στόμα, εσηκώθη από το μέσον κάθε αιτία και πρόφασης της του μυστηρίου τη αύτης καταφρονήσεως. Την εσ δε άλλην αιτίαν εστοχάστησαν μάλλον αρμόδιον, ήγουν την της μεταδόσεως ευκολίαν, ότι το παλαιόν καιρόν κάθε εκκλησία είχε και τον διάκονόν της. Όθεν, κατά την αποστολική παράδοση, ο μεν ιερεύς έδιδε το θείον σώμα, ο δε διάκονος πλησίων ιστάμενος με το Άγιον Ποτήριον, διένει με το θείον αίμα. Αλλά επειδή έπειτα εξέλιπον οι διάκονοι από τα περισσότερα εκκλησίας, καθώς και με την πείραν βλέπουμε όπου λείπωσε και μάλιστα στα χωρία και στα πτωχικά εκκλησίας, και εντεύθεν συνέβαινε δυσκολία ο αυτός ιερεύς να μεταδίδει χωριστά καθένα, οικονομικότατα και λυσιτελέστατα, επινοήθη Λαβής ή να γενωμένης της ενώσεως, μεταδίδει ευκόλως και μάλιστα στα νήπια. Επίσης, όσον αφορά στο χρόνο εισαγωγής της Λαβίδος, ο ίδιος ο πατήρ τον υπολογίζει στις αρχές του 9ου αιώνα. Πέμπτον, αμέσως λέμε το μικρό όνομά μας ευκρινώς για να το ακούσει ο ιερεύς, ώστε να το μνημονεύσει όταν θα μας κοινωνεί, λέγοντας: «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων». Έκτον, ανοίγουμε το στόμα μας καλά και περιμένουμε τον ιερέα να βάλει μέσα την λαβίδα, δηλαδή το κουταλάκι με τη Θεία Κοινωνία. Και τότε κλείνουμε το στόμα μας. Μερικοί δεν ανοίγουν καλά το στόμα τους ή το κλείνουν πριν η λαβίδα μπει μέσα με κίνδυνο να υπάρξει ζημιά. Ο ιερεύς, μόλις ο πιστός κλείσει το στόμα του, τραβά έξω την λαβίδα και ο πιστός καταπίνει τη Θεία Κοινωνία. Οι έχοντες τεχνητή οδοντοστοιχεία συνηθίζουν να την αφαιρούν εξ ευλαβίας για να μην παραμείνει σε αυτήν κάποιος μαργαρίτης. 7. Αμέσως μετά με το κόκκινο πανί σκοπιζόμαστε στο στόμα και το ξαναδίνουμε στον ιερέα ή στον επόμενο χριστιανό. Δεν το αφήνουμε να κρεμαστεί κάτω. Ο ιερεύς ή ο διάκονος, αν κάτι έχει στάξει επάνω στο πανί, το καθαρίζουν με τη γλώσσα τους. 8. Ο κοινωνίσας πιστός κάνει το σημείο του σταυρού και απέρχεται προσευχόμενος. 9. Καλόν είναι να διαβάζουμε την ευχαριστία, δηλαδή τις ειδικές ευχές που η Εκκλησία έχει συντάξει και να διαβάζονται αυτή την ώρα. Είναι η απόδοση ευχαριστειών και ευγνωμοσύνης προς τον κατοικήσαντα εντός μας λυτρωτήν και Κύριόν μας. Τις βρίσκει κανείς εύκολα στο λειτουργικό βιβλιαράκι.

0: Εδώ όμως συμπληρώθηκε η ώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή σας και για τα τηλεφωνήματα όσων μας ετηλεφώνησαν. Ευχαριστίες οφείλουμε και στον ηχολήπτη μας κύριο Αντώνιο Παντελιό, καθώς και στην δεσμηνίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο ήταν οι φοιτητές Δημήτριος Αντωνόπουλος, Βασίλειος Αραπατσάνης, Σαράντης Ζαργάνης, Χρήστος Νούλας, Λευτέρης Ντέτσικας, Παναγιώτης Οικονόμου, Στέφανος Τσάρας και Γεώργιος Χαλαστάνης. Από όλους μας τις καλύτερες ευχές μας. Ο Χριστός να ευλογεί όλους μας.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

0: κυκλοφορεί από τις εκδόσεις.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.